κόμβας της Μήλου. Έγραφον εν Πάτμο την 9η Νοεμβρίου του 1925. Την 23η του Οκτωβρίου είχε φωτιστεί και ο ιερεύς του Σπηλαίου, ιστάμενος πρώτης Χρυσομένης Ανατολής, επί του καταστρώματος της Σερίφου, και προσέφερε νοερόστας πρωινάς ευχάς τον νοητό Ηλίο Χριστό. Η λίγη υγρασία έκανε το μοναχό να είναι σκεπασμένος με ένα παλιό και βαρύ ράσο και να ξεκουράζει τα μάτια του στα γυμνά αλλά ιστορικά βουνά της Μήλου. Το πλοίο Σέριφος προχωρεί με χάρη και έτσι στις 8 το πρωί ευρισκόμεθα πρώτου μεγάλου και ασφαλούς λιμένος της νήσου Μήλου. Λίγες ψαράδικες βαρκούλες μας συναντούν και με φωνές μας χαιρετούν. Τέλος, στις 8:40 το πρωί βαδίζω στα χώματα της Μήλου και αμέσως καθίσας επιζώου αναβαίνω στο χωρίον Πλάκα, όπου και το κέντρον όλης της νήσου. Κατευθύνομαι στο σπίτι του ενοικιαστού της Μονής μας και παραμένω εκεί προς τακτοποίηση υποθέσεων της Μονής και ενοικιαστών. Στέκω εν προσευχή και φαντάζομαι πλήθος πιστών εντός αυτών των κατακομβών στους οποίους έφτασα από το χωρίον Πλάκα. Κατέλθον έως 20 λεπτά δρόμων. Περιπατώ όχι μόνος, αλλά με οδηγόν. Ο νους μου τρέχει σε περασμένα χρόνια των διωγμών και χωρίς να ομιλώ φαντάζομαι τους πρώτους χριστιανούς πέτας απλά στον στολάς και εν καιρό νυχτός να κατέρχονται τους λόφους τούτους και τας κατακόμβας δια προσευχήν ή δια ταφήν μαρτύρων. Φθάνω στην είσοδο, βγάζω το ράσο και το κάλυμα της κεφαλής για να είμαι ελεύθερος στα στενά διαμερίσματα του ιερού εκείνου τόπου. Τα πάντα εκεί είναι εν ζωή. Τάφι άνω και κάτω, δεξιά και αριστερά. Ο αριθμός υπερβαίνει τους 1500. Τάγμα ολόκληρον θα εξέλθει από εδώ χριστιανών. Επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, παρθένοι, γέροντες, νέοι, άνδρες, γυναίκες, άμα ακουστεί το σάλπισμα του Αρχαγγέλου. Λοιπόν, κοιμώνται εν Κυρίω οι αδελφοί ημών, αναμένοντες την Ανάσταση πάντων των νεκρών. Ο νους μου κάμει στάση και αρχίζω να φαντάζομαι τι έγινε το εντός του ιερού χώρου τούτου. Με ένα κερί στο χέρι και με ένα φανάρι ο οδηγός, προχωρούμε εις τα ενδότερα των κατακομβών και έτσι φωτίζομαι τη σκοτεινή κατοικία των όντως χριστιανών. Όλος ο διάδρομος έχει τα θέσεις όπου ετοποθέτουν τους λίχνους κατά τα σημέρα των εορτών των μαρτύρων και φαίνονται ακόμη μαυρισμένοι οι βράχοι. Το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού φαίνεται κάπου, καθώς και το ηχθείς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Επί ενός δε τα αφού αναγινώσκεται η επιγραφή «Εν Κυρίω οι πρεσβύτεροι οι πάσης μνήμης άξιοι». Πόσο με συγκινούν όλα αυτά. Πόσα γόνατα δεν έκλειναν εις τα χώματα ταύτα. Τι φωνέ χαράς και συγκινήσεως δεν αντίχησαν εις τους βράχους τούτους. Μ' αυτές τις σκέψεις που με κάνουν να φαντάζομαι όμιλο παρθένων, φέροντα παρθένων εάνιδα ή να αφοσιωθεί τον Ιμφίο Ιησού. Κάθε γωνιά της Ιεράς Κατακόμβης κάτι λέγει στον ευσεβή επισκέπτη. Όλα ομιλούν και όλα φαντάζουν εκεί εις το σκότος και εις την ησυχία. Πως οι άγγελοι, φύλακες των ιερών εκείνων τάφων παραμένουν εκεί. Οι επισκέπτε είναι ολίγοι και ούτε εισέρχονται χάριν περιεργίας και ουχή χάριν ευλαβίας. Πόσο θα ήταν οικοδομητικόν θρησκευτικός εάν τουλάχιστον άπαξ του έτους εγίνωτο Θεία Λειτουργία εντός αυτών και συνήρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος ευσεβείς επισκέπτε. Αυτός ο πόθος του γέροντος, παράγραφος, έγινε πραγματικότης. Αργότερον, όσο αναγράφεται στο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθιερώθη την Κυριακή των Αγίων Πάντων να τελείται προσκύνημα εις τας κατακόμβας της Μήλου, η οποία είναι το αρχαιρότερον εν Ελλάδη παλαιοχριστιανικών μνημείων.
Εγώ, συνεχίζει ο πατήρ Αμφιλόχιος, αφού προσευχήθη νοερός, ίνα, ημέν μάρτυρες και άγιοι κοιμόμενοι εκεί πρεσβεύωση προσκύριων υπερεμού και παντός του γένους ημών, οι δε μη προλαβώντες του καθαρισμού της ψυχής αυτών, τείχος ισοτηρίας, εξήλθαν δια της μικράς θύρας γεμάτος χαρά και συγκίνηση. Διότι ηξιώθη να επισκεφθώ αυτούς τους τάφους των μαρτύρων. Έφνης ακούω κοδωνοκρουσίες. Οι χριστιανοί όχι πλέον εις τας κατακόμβας, αλλά από τα ύψη των λόφων, με ναούς μεγαλοπρεπείς, εορτάζουν τη μνήμη του μάρτυρος Δημητρίου. Κι εγώ, ο ιερεύς εκ του σπηλαίου της Αποκαλύψεως, ο στρατιώτης του Ιησού του Ναζωραίου, βαδίζω ως νικητής και λέγω: αυτή έστιν η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών.

Επιστολέ του πατρός Αμφιλοχίου. Λίαν αξιόλογοι είναι επιστολέ τα οποία απευθύνει προς τον νέον Δημήτριον Αρχοντώνην, πνευματικόν του τέκνων και σπουδαστήν της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τον ίν Παναγιώτατον και Οικουμενικών Πατριάρχην κύριον Βαρθολομαίον. Ο γέροντας με την διακρίνουσα αυτόν διορατικότητα είχε διαβλέψει τον αδαμάντινο χαρακτήρα του νέου Δημητρίου και ως έμπειρος πνευματικός ιατρός είχε ακροαστεί τους ιερούς πόθους του, οι οποίοι έπαλον εις την αγνή καρδία του, και με αισιοδοξία προέβλεψε ότι ούτως ως πολύτιμος λίθος θα στολίσει μίαν ημέραν το ιερόν περιδέρεον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον συγχαίρει για την επιλογή της στενής και τεθλιμμένης οδού της αρετής και τον συνδέει με τον ιερόν όμιλον των πνευματικών του τέκνων, προκειμένου ούτως να ενημερωθεί λεπτομερέστερον σχετικώς με την μοναχοϊεραποστολική του ιδεολογία. Παρόλο το φόρτο των πολλαπλών του απασχολήσεων, επικοινωνεί με ταυτού διαλληλογραφίας, διαπιστώνει δε εκ των επιστολών και επιβεβαιώνει τα σκαλάς περί αυτού πληροφορίας, επαναλαμβάνων τους λόγους του ιερού ψαλμοδού. «Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν». Ψαλμός 47, στίχος 9. Προτού τον γνωρίσει προσωπικώς, τον συμπεριλαμβάνει στην πνευματική του οικογένεια και καταγράφει το όνομά του εις τα ιερά δίπτυχα των προσευχών του. Την μεταυτού γνωριμία και των εν Χριστώ πνευματικών σύνδεσμων θεωρεί δώρον Θεού και ευχαριστεί ιδιαιτέρως δι' αυτό τον Κύριον. Επαληθεύει εν προκειμένου και δια μία ακόμη φορά εκείνο το οποίο ελέγχθη δια τους πρώτους χριστιανούς, ότι αγαπώνται προτού γνωριστούν. Τον συγχαίρει από καρδίας για την αρίστη επίδοση στα θεολογικά σπουδάς του και συμβουλεύων γράφει στην επιστολή ότι τα εφόδια της θεολογικής σχολής και ο ζωντανός ιεραποστολικός παλμός σκοπόν έχουν την διαφώτιση του εις την άγνοια ευρισκομένου χριστιανικού λαού. Ο δε Παναγιώτατος άξιος της κλήσεως και αποστολής, ανταποκρινόμενος πλήρως εις τας προβλέψεις και προσδοκίας του γέροντος Αμφιλοχίου, κρατών ως πολύτιμον παρακαταθήκην τας επιστολάς του σημειώνει. Αυτά είναι τα πολύτιμα πνευματικά μου κειμήλια που έχω στο αρχείο μου και στην καρδιά μου. Στα ότα μου ηχούν τα λόγια που είπε ο «Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος» προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας. Κράτη ο έχεις και θα τα κρατήσω. Διαβάζουμε την πρώτη επιστολή από τις 6 που είχε στείλει ο πατήρ Αμφιλόχιος προς τον Δημήτριον Αρχοντώνην νυν Οικουμενικών Πατριάρχην κύριον Βαρθολομαίον. Αγαπητέ μου Δημήτριε, χαίρε εν Κυρίω. Προμηνώς έλαβα το γράμμα σου, δεν απήντησα διότι απουσίαζα εις τας νήσου Σάμων και Ικαρία, και τώρα που έχω τον καιρό σου απαντώ ότι με χαρά εδιάβασα το γράμμα σου και αισθάνομαι τη χαρά εκείνη που θα αισθανθεί εκείνος που ζητά λίθους πολυτίμους δια να στολίσει πολύτιμων αντικείμενων. Διότι εγώ αυτό ζητώ να ανακαλύπτω εντός της χριστιανικής νεολαίας, πρόσωπα με χριστιανικά αισθήματα, για να στολιστεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και να επανέλθει εις την πρώτη της δόξα, να φωτίζει και να οδηγεί τους βαδίζοντας την Αγία Ταύτη Οδό, που ευάδισαν Απόστολοι, Μάρτυρες και Ιεράρχε. Η εποχή είναι τη αυτή που σπανίζουν οι νέοι εκείνοι που με συγκίνηση και αγάπη βλέπουν αυτή την οδό της αρετής που ευάδισαν οι πατέρες μας. Οι περισσότεροι βλέπουν αντίθετα και δια τούτο με χαρά βλέπω πως και εσύ θέλεις να βαδίσεις αυτή τη δύσκολο αλλά αγία οδόν και δεν μπορώ παρά να σε συγχαρώ και να βοηθήσω το κατά δύναμη ευρισκόμενος πάντοτε πλησίον σου νοερός. Από τα αγαπητά μου τέκνα Ιωάννη και Ζαφύρη θα μάθεις λεπτομερίες για τα σκέψεις μου. Ή μπορείς να τους παρακολουθείς με εμπιστοσύνη στον δρόμο που βαδίζουν για να σε υποβοηθήσουν αυτοί εκ του πλησίων. Εγώ δε δια της προσευχής θα δέω με του Κυρίου να σε διαφωτίζει και να σε οδηγεί. Με πατρικά σευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, εν Πάτμο, τη 22 Αυγούστου 1957. Επιστολή Τετάρτη.
Αγαπητέ μη Δημήτρη, χαίρε εν κυρίω. Με χαρά διάβασα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη να μου έχεις και την φωτογραφία σου. Με συγκινεί πολύ ότι γράφεις και επιθυμώ κι εγώ μια συνάντηση στο νησί του αγαπημένου, στην Πάτμο, για να σε γνωρίσω προσωπικώς και εκ του πλησίων συζητήσω για όσα σκέπτομαι για μια ιεραποστολή προς καταρτισμών πνευματικών του Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού. Εύχομαι το νέο ακαδημαϊκό έτος να διέλθεις μαζί με τους αδελφούς σου με ειρήνη και υγεία. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης να είναι φύλαξ και οδηγός σας. Εις τους αγαπητούς μου Ιωάννη, Αργύρη, Κώστα, Διάκονον Παντελεήμονα και Γεράσιμον ευχάς. Πάτμος 15/11/58 με ευχάς πατρικάς ο γέροντας Αμφιλόχιος. Επιστολή έκτη. Πνευματικό μου τέκνο Βαρθολομέε, με πολύ χαρά έλαβα την κάρτα σου. Ευχαριστώ θερμώς για τα σευχά σου. Εύχομαι ο Κύριος να σου δίδει δύναμη για να αποπερατώσεις την στρατιωτική σου θητεία και με πολύ αφοσίωση να υπηρετήσεις την Εκκλησία του Κυρίου. Είναι μεγάλο δώρο το ότι εκλήθεις να γίνεις λειτουργός του Κυρίου και να παρίστασαι πρωτοαγίου θυσιαστηρίου. Εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να σε αξιώσει και της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου και να σε επισκιάσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή να η θυσία την οποία θα προσφέρεις γίνεται ευπρόσδεκτος δια την σωτηρία ημών και των ευσεβών χριστιανών της Εκκλησίας. Με θερμάς πατρικάς ευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, εν Πάτμο τη 3η 12 1962.

0: γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι η άμα μηνωδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή την καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Σκηνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εξέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρών.

0: Τηρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. σε το απόρθη τον τείχο στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε και τέβομεν, θάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερηρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι σύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς σας εντολά σου. Θα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σών ητυρμών θαρούντες, εκ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξει οπειλάσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώση οπειλάσον τον Ισραήλ. Κύριος πειλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερέμπωξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή, είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο Νέο Μητερικό, Άγνωστες και Θαυμαστές Ιστορίες για Γυναίκες της Ερήμου και της Πόλης. Επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνου Μπελέζου από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα βιβλίο με το οποίο έχουμε κάνει ήδη αρκετές εκπομπές και βλέπω ότι σας αρέσει και δικαίως πάρα πολύ. Μείνετε λοιπόν κοντά μας να δούμε τη ζωή των μοναχών, τα πάθη τους. Καμιά φορά πηγαίνοντας σε μοναστήρι, νομίζουμε ότι οι μοναχοί είναι τέλειοι και επομένως τους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε, σαν να είναι όλοι τους απαθείς. Τους θαυμάζουμε γιατί αγωνίζονται να γίνουν απαθείς, όπως θα δούμε και στις σημερινές ιστορίες, ούκο λίγα πάθη έχουν και οι μοναχοί. Το θέμα είναι να αγωνίζεται ο καθένας μας με τη χάρη του Θεού για τα πάθη τα οποία έχει, για να μην ταλαιπωρούν ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους και να ευχαριστούν τον Θεό. Νέο Μητερικό λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας. Καλή σας ακρόαση.

της Αγίας Κόρης, όπου δεν άφησε τον πενθερόν της να κοιμηθεί μαζί της. Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με τον μαθητή και υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια. Και ενώ ακόμη βρισκόταν εκεί, συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από το 8 και 10 της Αλεξάνδρειας είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα ως 18 ετών. Έμενε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του που ήταν ψαράς. Μα ο διάβολος, που εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά την καταφυλούσε και τη χάιδευε. Και εκείνη τον ανεχότανε, σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν, ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις όμως έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη που ξαφνιάστηκε του λέει: «Τι σημαίνει αυτό, πατέρα?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, μα η κόρη δεν υποχωρούσε με κανέναν τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιου του, που κρεμόταν πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει, το κραδένει απειλητικά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν με ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκίσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά: «Και αν ακόμη χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια-κομματάκια, δεν πρόκειται να κάνω το παράνομο και ανώσιο τούτο πράγμα». Και εκείνος, κυριευμένος από το πάθος και βαλμένος από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δυο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να ειδεί ούτε τη θύρα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμπος η ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες στα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Εφώναξαν και τους αποκρίθηκε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου τη θύρα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν τη θύρα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκαμα φόνο». Τον έπιασαν και τον παρέδωκαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά, λέει ο Αββάς Δανιήλ: «Ελάτε, πάμε να ειδούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας το 8 και 10 της Αλεξάνδρειας, έμαθαν οι μοναχοί του 8 και 10 πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Αγίοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας πως ο γέροντας επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Και ο γέροντας το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου αμάς και γερόντισσα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε τον μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη Σκήτη.

θεραπείας του λογισμού της πορνείας. Κάποτε στη Σκήτη, ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις φοδρές επιθέσεις του δαίμονα, ο μοναχός δεν αντέχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι που βρίσκεται στο 8 και 10 της Αλεξάνδρειας και εκεί στάσου επάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: Ο Θεός της μάρτυρος το Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού». Και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στο 8 και 10 και κάνει ό,τι τον πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη Σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Με τη δύναμη του Θεού και τις ευχές σου, Άγιε Γέροντα, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας τον ρωτάει: «Και πώς ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόνο επήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκαμα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: Αβά, αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωκε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατάλαβα πως ελευθερώθηκα. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρησία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό εκείνοι που αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης.

ιερατή του μοναχού, όπου εξομολογεί το Ιζάβας Κύπρου την αμαρτία όπου έκαμεν εις την γυναίκα του. Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν μερικοί μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό, ονομαζόμενο Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο. Μα κανένας δεν τα κατάφερνε και σε όλους έλεγε: «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που σαν εμένα κανείς άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ήσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν: «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας: «Έχετε δίκιο, αδελφοί. Μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκαμε εγώ. Και αν νομίζετε πως υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα. Όταν λοιπόν ήμουνα στον κόσμο, είχα πάρει μια γυναίκα χριστιανή και πολύ θεοφοβούμενη. Εγώ ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν έβρικα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονική εκκλησία να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα, μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει, μα τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι, αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τον φάριγγα και την ανάγκασα να ξεράσει την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε μέσα στις βρωμιές και στο βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από δύο μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό έναν κατάμαυρον Αιθίωπα ντυμένον με κουρέλια να μου λέει: «Εσύ και εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος εσύ?» το ρωτώ. Και εκείνος ο Αιθίωπας μου αποκρίνεται: «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στα σαγόνια στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του Θείου Πάθος». Και αμέσως χάθηκε ο Αιθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω τα κλάματα και τον ακατάπαυστο θρήνο.

κατέχοντος κείμενα του Νεστορίου, δια τα οποία η Θεοτόκος δεν εισήλθεν εις το κελίον του. Μερικοί προσκυνητές φιλομόναχοι επισκέφτηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος, κοντά στον Άγιον Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνον άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα ως αν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της δύο τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν εκεί τρεις έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τη σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους δυο άνδρες που ήταν μαζί της για τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή και πρόδρομο και τον Άγιον Ιωάννη το Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμενα εκεί και επέμενα, παρακαλώντας την και λέγοντας: «Μην με αποστραφείς, δέσποινά μου, και μην με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο», και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε παραπονεμένα κάπως: «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και έρχεσαι να με καλέσεις να μπω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια εστράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά λύπη για αυτά που είδα. Άρχισα να σκέφτομαι: μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα εμπρός στην Παναγία, γιατί στο κελί μένω εγώ μονάχα και κανένας άλλος. Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις, δεν έβρισκα να έχω κάνει ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή που να είναι φταίξιμο και προσβολή για εκείνη. Και καθώς έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο, πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τις στονόχωρους λογισμούς. Διάβασα τότε το βιβλίο του Μακαρίου Ησυχίου, του πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη στις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του Ιβριστού της Θεοτόκου, του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτή η λόγη ήταν ο εχθρός της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνον που μου το δάνεισε, λέγοντάς του: «Πάρε το βιβλίο σου, αδελφέ μου, και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα. Και τότε του εξήγησα με όλες τις λεπτομέρειες τα συμβάντα εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό και εκείνος ο ευλογημένος αδελφός, έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δυο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα ρίξε στη φωτιά, λέγοντας: «Δεν θα αφήσω να παραμείνει μη δε στιγμή μες στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεού».

της αιρετικής Κοσμιανής, σύζυγου του Πατρικίου Γερμανού. Ο πρεσβύτερος Αναστάσιος, που ήταν κοιμηλιάρχης στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, μας διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Έφτασε εδώ στον Άγιο Ναό μας η Κοσμιανή, σύζυγος του Πατρικίου Γερμανού, και θέλησε μια νύχτα Κυριακής να μπει μόνη της και να προσκυνήσει το Άγιο και ζωοποιό μνήμα του Χριστού και Θεού μας. Καθώς πλησίαζε όμως τη θύρα του ναού, βλέπει μπροστά της να παρουσιάζεται ζωντανή η δέσποινά μας Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες. Η Παναγία μας την εμπόδιζε να μπει στο ναό λέγοντάς της: «Μειώντας δική μας, δεν πρόκειται να μπεις εδώ μέσα». Ήταν γνωστό πως η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Ακεφάλου Σεβίρου. Εκείνη παρακαλούσε την Παναγία να την αφήσει να μπει, αλλά η Θεοτόκος της αποκρίθηκε ορθά κοφτά: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως δεν πρόκειται ποτέ να μπεις εδώ μέσα, ώστε να αφήσεις την αίρεση και να κοινωνήσεις μαζί μας». Τότε κατάλαβε η Κοσμιανή πως η αίρεση του Σεβίρου ήταν το εμπόδιο που δεν την άφηνε να μπει, και ότι αν δεν επιστρέψει στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν μπαίνει στο ναό. Δέχεται λοιπόν να κάνει όποια διακονία και ομολογία χρειάζεται για να προχωρήσει κανονικά στην Ορθόδοξη πίστη. Μετά έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο και μετάλαβε από το σώμα και το αίμα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και έτσι αξιώθηκε χωρίς εμπόδια πια να μπει και να προσκυνήσει το ζωοποιό μνήμα.

της ελεημοσύνης του βασιλέως Ζήνωνος. Ένας αξιόπιστος μάρτυρας και από τους επίσημους παλατιανούς διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ο βασιλιάς Ζήνων είχε διαπράξει πορνεία διαφθείροντας κάποια κόρη, την οποία έδιωξε μετά. Η μητέρα της κόρης εκείνης καταριότανε το βασιλιά και πηγαίνοντας συχνά στον ιερό ναό της Αχράντου της Ποινησιμών Θεοτόκου, την παρακαλούσε με θερμά δάκρυα λέγοντας: «Παναγία μου, σε παρακαλώ, εσύ να δώσεις την εκδίκηση και την τιμωρία στο βασιλιά για το κακό που έκαμε στην κόρη μου». Και καθώς πήγαινε για πολλές μέρες και έκαμνε αυτό το παράπονο και τη δέηση, παρουσιάστηκε μια μέρα η Παναγία και της λέει: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως θέλησα πολλές φορές να κάνω την ανταπόδοση και την εκδίκηση στο Ζήνωνα, αλλά με εμποδίζει το χέρι του». Και ήταν πολύ γνωστό πως ο βασιλιάς ήταν τόσο ελεήμων και φιλάνθρωπος που ξεπερνούσε όλους τους ελεήμονες και τους φιλάνθρωπους της εποχής του.

Εφήβρη και μοναχήν εν μέσω της ερήμου. Ο Αββάς Κύριλλος που έγραψε τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και του Αγίου Σάβα μας αφηγήθηκε με ακρίβεια τα παρακάτω που του διηγήθηκε ο Αββάς Ιωάννης, ο μαθητής και υποτακτικός του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Πριν από λίγο καιρό, πηγαίνοντας μαζί με τον μαθητή μου να επισκεφτούμε τον Άγιο Γέροντα, βλέπουμε μακριά μέσα στην έρημο κάτι σαν άνθρωπος να στέκεται κοντά σε ένα άγριο αρμυρίκι. Πιστεύοντας πως πρόκειται για κάποιον αναχωρητή που ζούσε στον τόπο εκείνο, τα χρόνια αυτά ζούσαν πολλοί ασκητές στα μέρη εκείνα, δεσπεύσαμε να τον προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή του. Όμως καθώς επλησιάσαμε, είδαμε πως είχε γίνει άφαντος. Μας έπιασε φόβος τότε και δειλία και υψώσαμε τα χέρια να προσευχηθούμε, νομίζοντας πως ήταν κάποιο πονηρό πνεύμα και έπαιζε μαζί μας. Μετά την προσευχή, όταν εκφωνήσαμε το αμήν, περιεργαζόμαστε το γύρο χώρο, εδώ και εκεί, και βρίσκουμε ένα υπόγειο σπήλαιο. Είπαμε πως εκεί θα κατέβει και ο αληθινός δούλος του Θεού για να κρυφτεί από μας. Πλησιάσαμε λοιπόν τη θύρα του σπηλαίου και φωνάζαμε παρακαλώντας και εξορκίζοντάς τον. «Μη μας στερήσεις γέροντα τις Άγιες ευχές σου και την ευλογημένη συνάντησή μας μαζί σου». Και τότε ακούσαμε μια φωνή αδύνατη να λέει «Εγώ είμαι γυναίκα, τι θέλετε από μένα». Μετά ρώτησε πού πηγαίνουμε και εμείς αποκριθήκαμε. «Πάμε στον Αββά Κυριακό τον Αναχωρητή. Αλλά πες μας, ποιο είναι το όνομά σου και πώς ήρθες σε τούτα τα μέρη». Και εκείνη μας είπε «Πηγαίνετε τώρα στον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε και περάσετε πάλι από εδώ, τότε θα σας τα πω». Όμως επιμένοντας την αίτησή μας και εμείς της είπαμε πως δεν θα πηγαίναμε πουθενά πριν μάθουμε αυτά που τη ρωτήσαμε. Τότε στενεύτηκε να μας πει σε όσα τη ρωτήσαμε. «Το όνομά μου είναι Μαρία και είχα γίνει ψάρτρια στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χριστού. Όμως ο διάβολος ξεσήκωσε πειρασμού σε πολλούς άνδρες που με έβλεπαν με πονηρούς λογισμούς. Φοβήθηκα τότε μήπως γίνω υπεύθυνη εγώ για αυτά τα σκάνδαλα και προσθέσω έτσι και άλλες αμαρτίες στις αμαρτίες μου. Έτσι άρχισα να παρακαλώ το Θεό να με λυτρώσει από τέτοιους πειρασμούς και τέτοια σκάνδαλα». Μια νύχτα λοιπόν που ο φόβος του Θεού έγινε κατάνοιξη και κυρίεψε την καρδιά μου ολόκληρη, κατέβηκα στον Άγιο Τόπο του Σιλοάμ και άντλησα νερό, γεμίζοντας ένα κανάτι. Μετά πήρα και τούτο το σακουλάκι με τα ξερά κουτιά και έφυγα νύχτα με σκοτάδι από την Αγία Πόλη, παραδίνοντας με εμπιστοσύνη τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού, ο οποίος και με οδήγησε σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν από τότε 18 χρόνια και με τη χάρη του Χριστού ούτε το νερό μου έλειψε, ούτε το σκεύος με τα κουτιά λιγόστεψε, ήσαμε σήμερα. Και ποτέ δεν είδα κανέναν άλλο άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τώρα πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να εκπληρώσετε το σκοπό και τον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε, περάστε πάλι να με επισκεφτείτε. Όταν ακούσαμε όλα αυτά, εφήγαμε και πήγαμε στον Αββά Κυριακό, στον οποίο αναφέραμε το τι μας συνέβη. Εκείνος ακούοντας, εθαύμασε και είπε «Δοξασμένο το Άγιο Όνομα του Θεού. Πόσους Αγίους έχεις, Θεέ μου, και δεν τους γνωρίζουμε». Στράφηκε σε μας μετά λέγοντας «Πηγαίνετε παιδιά μου και κάνετε όπως σας είπε». Παίρνοντας ευλογία και άδεια τότε από τον Άγιο Γέροντα, ξαναγυρίσαμε από το σπήλαιο εκείνο. Φωνάξαμε, χτυπήσαμε τη θύρα κατά τη συνήθεια των αναχωρητών, μα κανείς δεν μας αποκρίθηκε. Μπήκαμε τότε και είδαμε πως είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ανεβήκαμε αμέσως στη δική μας λαύρα, στο Σουκά, και πήραμε όλα τα απαραίτητα. Μετακατεβήκαμε και κάναμε την κηδεία της. Τη θάψαμε εκεί, μέσα στο σπήλαιο που έζησε, φράζοντας καλά τη θύρα με λιθάρια.

της Αγίας Γυναικός, όπου η τυφλώθη μόνη της επειδή εσκανδάλισε νέον άνδρα. Ένας ευσεβής χριστιανός μας αφηγήθηκε πως συνέβη στην Αλεξάνδρεια τούτο το γεγονός. Μια μοναχή καλογέρευε μέσα στην πόλη και έμενε στο σπίτι της. Εκεί έκανε τις ακολουθίες της, ησύχαζε και εφρόντιζε να σώσει την ψυχή της με νηστείες και αγρυπνίες, αλλά και με πολλές ελεημοσύνες. Αλλά ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου που δεν ησυχάζει να τον πολεμά μέρα νύχτα δεν μπορούσε να υποφέρει τέτοιες αρετές της μοναχής και ξεσηκώνει άγριον πόλεμο κατ' επάνω της. Έβαλε πειρασμό και πορνική επιθυμία σε ένα νέο άνδρα της γειτονιάς που έμενε απέναντι από το σπίτι της. Όταν λοιπόν έβγαινε η μοναχή να πάει στην εκκλησία για να προσευχηθεί και να παρακολουθήσει κάποια ακολουθία, εκείνος την έπαιρνε από κοντά ενοχλώντας και στενοχωρώντας την. Της έλεγε τόσα πολλά βρώμικα και σατανικά λόγια που αναγκάστηκε η ευλογημένη εκείνη γυναίκα να μην βγαίνει από το σπίτι της καθόλου για πολλές μέρες. Μια μέρα ωστόσο στέλνει κάποιο συγγενή της εκείνο τον νέο άνδρα και τον καλεί στο σπίτι της. Μόλις ήρθε τον ρωτάει: «Τι έχεις πάθει εσύ αδελφέ και με ενοχλείς τόσο πολύ που δεν με αφήνεις να βγω έξω από το σπίτι μου?» Και εκείνος της αποκρίθηκε λέγοντας: «Πράγματι, Δέσποινα μου, σε επιθυμώ και σε ποθώ τόσο πολύ που όταν σε αντικρίζω γίνομαι όλος φωτιά και καίγομαι». «Μα τι είδες επάνω μου», του λέει εκείνη, «που σε έκαμε να μ' αγαπάς τόσο πολύ?» «Τα μάτια σου», της απαντά εκείνος, «αυτά είναι που με έχουν κάνει σκλάβο τους». Και εκείνη τότε, βλέποντας πως τα μάτια της έβαλαν σε τέτοιον πειρασμό εκείνο τον νέον άνδρα, δίνει μια με τη σαΐτα του αργαλιού που κρατούσε εκείνη τη στιγμή στα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Βλέποντας την τρομερή ετούτη πράξη εκείνος, ότι δηλαδή εξαιτίας του έβγαλε η μοναχή τα μάτια της, πλημμύρισε από ένα κύμα κατανοήξεως, μετανόησε και έφυγε για τη Σκήτη, όπου με την πλήρη αποταγή έγινε μοναχός και πρόκοψε στην αρετή πολύ.

αυτός όπου ανήχθη από χείραν γυναίκα. Κατά τη διήγηση των Αγίων Πατέρων, αυτές τις μέρες μια πολύ ευσεβής χριστιανή γυναίκα που κατοικούσε στα μέρη της Απαμίας έσκαβε πηγάδι για να βρει νερό. Όμως, ενώ ξόδεψε πολλά για να ανοίξει το φρέαρ εκείνο και είχε κατεβεί σκάβοντας σε πολύ βάθος, δεν βρήκε νερό. Και η γυναίκα ήταν πολύ στενοχωρημένη, ούτως ο κόπος και τόσα έξοδα πήγαν όλα χαμένα. Μια μέρα συνάντησε κάποιον ευσεβή χριστιανό που είχε μάθει τη στενοχώρια της και της είπε: «Στείλε να φέρεις την εικόνα του Αββά Θεοδοσίου από τον Σκόπελο και είμαι σίγουρος πως με τη χάρη του ο Θεός θα σου δώσει το νερό που ψάχνεις σκάβοντας». Αμέσως η γυναίκα στέλνει δύο ανθρώπους και φέρνει την εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου. Την κατεβάζει στο στεγνό, φρεσκοσκαμένο πηγάδι και ευθύς είδε να αναβλύζει μπόλικο νερό τόσο που γέμισε το μισό φρεάρ. Έφεραν τότε τους Αγίους Πατέρες οι άνθρωποι που έβγαλαν από το πηγάδι την εικόνα και ήπιαν όλοι και εδόξασαν το όνομα του Θεού. Περί της γυναικός όπου επροσήφχε το εις τον Θεόν λέγουσα «Πάταξόν με». Ένας πολύ ευλαβής χριστιανός μας διηγήθηκε πως στην Κωνσταντινούπολη μια γυναίκα πολύ νέα και πολύ ωραία μπήκε σε μια εκκλησία της πόλης και προσευχόταν με θερμά δάκρυα λέγοντας με δυνατή φωνή «Κύριε, χτύπησέ με». Το επαναλάμβανε πολλές φορές αυτό και έμενε ώρες εκεί. Έτυχε την ώρα εκείνη να παραβρίσκεται στην ίδια εκκλησία και ένας από τους άρχοντες του τόπου. Την άκουσε που έλεγε αυτά τα λόγια και αναρωτιόταν για ποιο λόγο άραγε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν έπαψε να κλαίει και να προσεύχεται, την πλησιάζει και τη ρωτάει: «Για το όνομα και την αγάπη του Θεού, πες μου σε παρακαλώ για ποιο λόγο λες αυτή την προσευχή. Και αν μου πεις την αλήθεια, ελπίζω με τη χάρη του Θεού να σε βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου». Την πήρε βέβαια για φτωχή ή άρρωστη και κουρασμένη. Εκείνη όμως, βλέποντάς το να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για να μάθει το λόγο, τον παίρνει παράμερα και του λέει: «Εγώ, άρχοντά μου, είχα παντρευτεί από μικρό κορίτσι έναν καλό σύζυγο που πριν λίγο καιρό πέθανε και μ' άφησε χείρα. Και τώρα το σώμα μου επαναστατεί με επιθυμία και πόθο να κοιμηθεί με άντρα και γι' αυτό παρακαλώ το Θεό να με χτυπήσει και να με ταπεινώσει για να μην ξαναπαντρευτώ άλλον άντρα». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της. Εκείνος όμως εθαύμασε την αρετή της και θέλοντας να εξακριβώσει τα παραπάνω, στέλνει ένα παιδί κοντά της για να ειδεί που μένει. Το παιδί επέστρεψε και είπε που βρίσκεται το σπίτι της. Τότε στέλνει άλλον ένα να ειδεί τι της συνέβη. Και τούτος πήγε και τη βρήκε να καίγεται στον πυρετό, να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και να στενάζει. Γύρισε και είπε στον άρχοντα το τι είδε. Και εκείνος άκουσε και θαύμασε τη σοφροσύνη και τον αγώνα εκείνης της γυναίκας και δόξασε το Θεό. Της Αγίας όπου δια των Θεών υποκρίνεται Μωρίαν. Στην ταβέννη της Αιγύπτου υπάρχει ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου καλογρίες απέναντι από το μεγάλο ανδρικό μοναστήρι. Στο γυναικείο αυτό μοναστήρι ασκήτευε και μια μοναχή που υποκρίνονταν Μωρία για χάρη του Χριστού. Το όνομά της ήταν Ισιδώρα και πάντοτε ταπείνωνε και εξευτέλιζε τον εαυτό της εμπρός τους άλλους. Αυτή την Ισιδώρα τη συχαίνονταν όλες οι μοναχές τόσο πολύ που ακόμη και στην τράπεζα δεν την δεχότανε να φάει μαζί τους. Ωστόσο εκείνη, και αυτό ακόμη το δέχτηκε με χαρά μεγάλη. Η αρετή της και η βοήθεια που έδινε με τη διακονία της σε όλο το μοναστήρι ήταν πολύ σημαντική και ωφέλιμη. Οποιαδήποτε υπηρεσία για το μοναστήρι και τις μοναχές την έκανε πάντα με προθυμία σαν να ήταν δούλη τους και δούλευε με πολύ πραότητα για όλες τους. Πράγματι αυτή η Ισιδώρα ήταν το φωτεινό παράδειγμα και το μεγάλο λιχνάρι για τη μοναστική αυτή συνοδεία, όπως μας είπε ο Κύριος: «Ο θέλων είναι μέγας, έστω πάντων ο δούλος, και ή της δοκής ο φως είναι μωρός γενέστο». Όλες οι άλλες μοναχές είχαν κανονικά το σχήμα της κουράς.
φορούσαν τα κουκούλια όλες στο κεφάλι τους, ενώ εκείνη είχε δέσει με ένα κουρελό πάνω το κεφάλι της και έτσι έκαμνε όλες τις δουλειές της μονής. Όλα τα χρόνια αυτά, καμιά μοναχή από τις 400 τόσες δεν την είδε ποτέ να τρώει κανονικά, παρά να σκουπίζει τα ψίχουλα που έμειναν στο τραπέζι και από αυτά να τρώει, καθώς και από τα περισσεύματα που ήταν κολλημένα στις χύτρες που έπλαινε. Αυτά της ήταν αρκετά. Ποτέ της δεν υποτίμησε καμιά μοναχή με υβριστικό λόγο, ούτε γόγγισε, ούτε είπε μεγάλο ή μικρό πικρό λόγο, παρόλο ότι πολλές τους την έβριζαν, την πείραζαν και την προσέβαλαν και όχι λίγες τη μισούσαν. Γι' αυτή λοιπόν την ευλογημένη και Αγία Μοναχή φανερώθηκε Άγγελος Κυρίου στον Αγιώτατο Ναβά Πιτυρούν, γνωστό και δοκιμότατο μοναχό, πολύ ανάρετο και διάσημο αναχωρητή, και του λέει: «Γιατί καυχάσαι για τα κατορθώματά σου και για την ευλάβειά σου, ασκητεύοντας σε τούτο τον τόπο? Θέλεις να ειδείς μια γυναίκα που είναι πιο πάνω από σένα στην αρετή και στην ευλάβεια? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών και εκεί θα βρεις μια μοναχή που φέρει διάδειμα στο κεφάλι. Αυτή λοιπόν είναι καλύτερη σου, γιατί τόσο καιρό και με τόσο πολύ κόσμο παλεύει, αλλά παρόλα αυτά δεν άφησε ποτέ το νου της να απομακρυνθεί ούτε στιγμή από το Θεό, αν και όλες οι μοναχές εκεί τη συχαίνονται και την αποφεύγουν. Ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και φαντάζεσαι όλες τις πολιτείες με το νου σου και ας μην έχεις ποτέ σου ήδη την οικουμένη». Ξεσηκώθηκε λοιπόν ο Μέγας Πιτυρούν και ήρθε στα μέρη της Ταβένης, παρακαλώντας τους πατέρες και διδασκάλους να τον διαπεράσουν στο μοναστήρι των γυναικών. Μια και ήταν γνωστός για την αρετή και την αγιότητά του μεταξύ των πατέρων και είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα με αυστηρή άσκηση, οι πατέρες ευχαρίστως τον βοήθησαν να περάσει το ποτάμι και να επισκεφθεί το γυναικείο μοναστήρι.

εκείνη μόλις της το είπαν, δεν ήθελε να παρουσιαστεί, καταλαβαίνοντας την αιτία της προσκλήσεως, ίσως και να της αποκαλύφθηκε και άνωθεν. Την έσυραν λοιπόν με τη βία, λέγοντάς της: «Ο Άγιος Γέροντας ο Πιτηρούν θέλει να σε είδει». Ο γέροντας ήταν περιβόητος σε όλα εκείνα τα μέρη. Μόλις την έφεραν εκεί μπροστά, ο γέροντας και μεγάλος ασκητής είδε το πρόσωπό της, το κουρελόπανο επάνω στο κεφάλι και στο μέτωπό της. Έπεσε αμέσως στα πόδια της και της λέει: «Αμάς και γερόντισσα, ευλόγησέ με». Ευθύς έπεσε και εκείνη στα πόδια του γέροντα, λέγοντάς του: «Εσύ να με ευλογήσεις πρέπει, Άγιε Γέροντα και Δέσποτά μου». Βλέποντας αυτή τη σκηνή, όλες ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα και λένε στο γέροντα: «Μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, γέροντα, και μην εξευτελίζεσαι, η μοναχή αυτή είναι σαλή». Τότε ανασηκώθηκε ο γέροντας και λέει σε όλες τις μοναχές: «Εσείς είστε σαλές, ενώ αυτή εδώ είναι και από σας όλες και από μένα καλύτερη. Και είναι πραγματική αμάς και γερόντισσα, με την οποία εύχομαι να βρεθώ στην ίδια μερίδα κατά την φοβερή ημέρα της κρίσεως». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι μοναχές, έπεσαν όλες στα πόδια του λέγοντας: «Συγχώρησέ μας». Και άρχισαν να εξομολογούνται όλες με πόσους τρόπους είχαν στενοχωρήσει και λυπήσει την Αγία αυτή μοναχή. Η μια έλεγε: «Εγώ την κορόιδευα». Η άλλη: «Εγώ περιγελούσα το ταπεινό και χαμηλόβλεπο σχήμα της». «Εγώ την περέχυνα συχνά με το ξέπλυμα που έμενε στο πιατάκι μου». Η άλλη: «Εγώ τη χτύπησα και της έκανα πληγές». Η άλλη: «Εγώ τη γρονθοκόπησα». Η άλλη: «Εγώ της έβαλα συνάρπη στη μύτη για να την κάψω». Και όλες, η κάθε μια τους ξεχωριστά, έλεγαν με τι βρισχές τις στόλιζαν. Όταν τελείωσαν όλες τους την εξομολόγηση, την οποία δέχθηκε ο Άγιος Πιτηρούν, εκείνος ευχήθηκε για όλες, τις ευλόγησε και αφού παρακάλεσε αρκετά την Αγία Μοναχή να εύχεται και εκείνη γι' αυτόν, τους αποχαιρέτησε και έφυγε. Όμως, καθώς περνούσαν οι μέρες και η μοναχή τώρα εγνώριζε μεγάλες τιμές, περιποιήσεις και φροντίδες, άρχισε να στενοχωρείται. Δεν μπορούσε να υποφέρει τόσες τιμές και δόξες από ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα. Σηκώθηκε λοιπόν και έφυγε από το μοναστήρι δίχως κανείς να το μυριστεί. Αλλά και κανείς ποτέ δεν έμαθε όταν έφυγε, πού πήγε, σε ποια σπηλιά κρύφτηκε, ούτε και πού αναπαύτηκε αργότερα εν κυρίω. Της Αγίας Πελαγίας. Ένας μοναχός ονομαζόμενος Νόνος, στα χρόνια που βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μέγας, χειροτονήθηκε νομίζω από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανό Επίσκοπος, και λίγες μέρες μετά τη χειροτονία του πήγε στην Αντιόχεια, όπου έμενε τότε ο Πατριάρχης να τον επισκεφτεί μαζί και με κάποιους άλλους επισκόπους. Και τότε συνέβη εκεί τούτο το παράδοξο. Ένα Σάββατο λοιπόν είδε ο επίσκοπος ένα όραμα. «Βρισκόμουν», έλεγε, «στο άκρο του θυσιαστηρίου και ένα κατάμαυρο από τη βρώμα περιστερή πετούσε πάνω μου για αρκετή ώρα, έως ότου τέλειωσε η ευχή των κατηχουμένων. Και μόλις έφυγαν οι κατηχούμενοι, ευθύς και το καταλερωμένο εκείνο περιστέρι έγινε άφαντο. Ωστόσο, μετά την ευχή των πιστών και την τελείωση της προσφοράς, άρχισε πάλι το βρώμικο εκείνο περιστέρι να πετάει γύρω και πάνω μου. Άπλωσα τότε κι εγώ το χέρι μου, το πιάσα και το ρίξα στη λεκάνη του νερού που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας. Και εκείνο, αφήνοντας μέσα στο νερό κάθε τι που βρώμιζε τα φτερά του, ανέβηκε, καθαρό και λαμπερό σαν το χιόνι, και πετούσε πάλι ανεβαίνοντας ψηλά. Και σήκωσα τα μάτια μου και το είδα να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, ίσα με που κρύφτηκε από τα μάτια μου και χάθηκε. Μετά που είδε τούτο το όραμα ο επίσκοπος, το διηγήθηκε στο διάκονο του και του λέει: «Πάντως ο Κύριος προς το πνευματικό συμφέρον μας θα τα οικονομήσει». Το πρωί ήρθε μαζί με τους άλλους επισκόπους στον Πατριάρχη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας πήγαν να παρακολουθήσουν την ακολουθία. Την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου και μετά την εκφώνησή του, ο Πατριάρχης έστειλε το διάκο του στον παραπάνω επίσκοπο Ηλιουπόλεως Νόνο, παρακαλώντας τον να κηρύξει και να διδάξει το λαό. Ο Νόνος δεν ήξερε γράμματα, ούτε καν τα εγκύκλια, και με τη βοήθεια των πατερικών και των ασκητικών που είχε ακούσει, άρχισε να μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και το φοβερό βήμα της κρίσεως, όπου θα κάθεται ο Χριστός να κρίνει την Οικουμένη. Το κήρυγμα γέμισε κατά άνοιξη όλο το πλήρωμα της εκκλησίας που είχε μαζευτεί από όλη την Αντιόχεια. Μέσα στο πλήθος που κατενήγησαν έτυχε να βρίσκεται και μια διάσημη και πάρα πολύ πλούσια πόρνη

Ρόδος, που για τον πλούτο της και τα πολλά της μαργαριτάρια την είχαν ονομάσει Μαργαρίτα. Αυτή λοιπόν η Μαργαρίτα παράγγειλε σε δύο υπηρέτες της να περιμένουν και όταν βγει ο επίσκοπος Νόνος να παρακολουθήσουν και να ειδούν που μένει όταν απολύσει η ακολουθία της εκκλησίας. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι της και της είπαν «Πού φιλοξενείται ο επίσκοπος», του γράφει μια επιστολή όπου του έλεγε «Προς τον Αγιώτατον μαθητήν του Χριστού, η αμαρτωλή και μαθήτρια και δούλη του διαβόλου στέλνει χαιρετισμόν». Άκουσα με τα αυτιά μου όσα δίδαξες για το Θεό που πιστεύεις, πως κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε στη γη για να σώσει όχι τους δικαίους, μα τους αμαρτωλούς. Έτσι έκανε συντροφιά και έφαγε και ήπιε με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Άλλοτε πάλι, όταν η αμαρτωλή πόρνη τον πλησίασε και έβρεξε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σφούγγισε με τις πλεξίδες των μαλλιών της, δεν την απόδιωξε, αλλά με τη θερμή της μετάνοια εκείνης της ώρας την έκαμε λαμπρότερη και από κόρη Παρθένο. Το ίδιο και τον ληστή που τον έβαλε στον παράδεισο. Γι' αυτό και εσύ τώρα, κύριε μου, αν και έχεις τόση πολύ αγιοσύνη, στρέψε τα μάτια σου προς εμένα την αμαρτωλή και σπλαχνίσουμε. Κάποτε η Σαμαρίτιδα πήρε το θάρρος και πλησίασε τον Κύριο και Θεό σου, όπως άκουσα να λένε οι χριστιανοί. Αν είσαι γνήσιος μαθητής εκείνου, μη με συγχαθείς και μη με αποδιώξεις εμένα την αμαρτωλή, που θέλω να σωθώ με τη χάρη σου. Ο ευλογημένος εκείνος επίσκοπος Νόνος, μόλις διάβασε το γράμμα της, έστειλε και την κάλεσε. Βλέποντας μάλιστα τη θερμή της μετάνοια και εξομολόγηση, τη βάφτισε μπροστά σε όλους τους επισκόπους. Και εκείνη μετά τη βάφτισή της, έφερε όλα όσα είχε και δεν είχε και τα παρέδωκε στους Αγίους Επισκόπους να τα μοιράσουν στους φτωχούς. Μετά ελευθέρωσε όλους τους δούλους και τις δούλες της. Και όταν ύστερα από μια εβδομάδα τελείωσε και η έσχατη ακολουθία του βαπτίσματός της, η απόλουσης, χωρίς να το ξέρει κανείς, εγκατέλειψε την πόλη της Αντιόχειας και έγινε άφαντη. Έφυγε και ο επίσκοπος Νόνος από την πόλη εκείνη και επέστρεψε στην πόλη του και την επίσκοπή του. Τρία χρόνια μετά, όμως, έπιασε πόθος τον μαθητή του να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Πήγε και προσκύνησε και μετά έτρεξε να αναζητήσει τον μοναχό Πελάγιο, τον Ευνούχο, που είχε τελευταία πολύ ακουστή η αρετή του. Έμαθε πως μονάζει στο όρος των Ελαιών και πήγε να τον βρει. Βλέπει το κελί του περιφραγμένο από παντού και στον τοίχο μια τρύπα μόνο αφημένη, από όπου δεχόταν τα εντελώς απαραίτητα. Χτύπησε σε αυτή τη θηρίδα και το άνοιξε η Αγία που μόλις τον είδε τον αναγνώρισε, ενώ εκείνος καθόλου. Πώς να την αναγνωρίσει άλλωστε, αφού η ομορφιά της στέγνωσε και αφανίστηκε από την νηστεία και την κακουχία, τα μάτια της βαθούλωσαν και τα οστά της ακόμη από την κακοπέραση συρρυκνώθηκαν. Όλα τα Ιεροσόλυμα την είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και τιμή και την θεωρούσαν Άγιο Μοναχό. Αφού τον ευλόγησε όπως ζήτησε, τον ρώτησε «Εσύ δεν είσαι ο διάκος του επισκόπου Κυρνώνου?» Και όταν εκείνος της απάντησε «Ναι», του λέει «Πες του σε παρακαλώ να προσεύχεται για μένα, γιατί είναι Άγιος και πραγματικός δούλος του Θεού». Όταν ο διάκος θέλησε να τον ειδεί τον Άγιο Μοναχό και να ακούσει λόγους ψυχικής ωφελίας, η Αγία δεν το επέτρεψε λέγοντας «Σε παρακαλώ, Κυριέ μου, να εύχεσαι για μένα». Κλείστηκε πάλι στο κελί της, έκλεισε τη θηρίδα και άρχισε την ακολουθία της τρίτης ώρας, ενώ εκείνος αποχωρούσε. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε το θλιβερό μήνυμα σε όλα τα μέρη γύρω στα Ιεροσόλυμα ότι ο Άγιος Πελάγιος ο Θαυματρούχος αναπαύτηκε και μαζεύτηκαν οι μοναχοί από όλα τα γύρω μοναστήρια, από τα Ιεροσόλυμα, την Νικόπολη, την Ιεριχώ για να τον κηδέψουν. Γκρέμισαν λοιπόν τη θύρα του κελιού του και έβγαλαν το Άγιο Λείψανο. Και καθώς πήγαν να το πλύνουν και να το ετοιμάσουν για την ταφή, είδαν πως ήταν γυναίκα. Και τότε με φωνή μεγάλη όλοι τους εφώναξαν. Δόξα να έχει ο Άγιος Θεός μας που φανερώνει και τόσους κρυφούς Αγίους πάνω στη γη και όχι άντρες μόνο μα και γυναίκες. Στην αρχή θέλησαν να κρύψουν από το λαό το μυστικό τούτο, πως ήταν δηλαδή γυναίκα, μα όταν τα πλήθη το άκουσαν ο ένας από τον άλλον, μαζεύτηκαν και πλημμύρισαν τον τόπο μαζί με τις μοναχές και τις ασκήτριες και ενταφίασαν το λείψανο της Αγίας. Για αυτή την Αγία κάνει λόγο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, μιλώντας για την ευνίδια μεταβολή της και την ειλικρινή της μετάνοια.

0: σήμερα, Παντελής Πάσχος, επιμέλεια και μετάφραση στην ελληνική, το βιβλίο Νέο Μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, που όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, άρεσε και αρέσει πολύ στους ακροατές, ένα κλασικό βιβλίο, ένα γεροντικό δηλαδή, μόνο που μιλάει για μητέρες ως επιτοπλίστων, έρχονται σε επαφή προφανώς με γέροντες και εξομολόγους και αγίους και πνευματικούς, πώς αλλιώς, και μας δείχνουν αυτό που είπαμε, τον αγώνα που πρέπει να έχει ο καθένας εν εξελίξει, την αγωνιστική διάθεση δηλαδή, να καταπολεμήσει τα πάθη του μέσα στην Εκκλησία ζητώντας τη χάρη του Θεού. Προσέξτε, δεν πρέπει να φύγουν πρώτα τα πάθη για να έρθει η χάρη του Θεού. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται αυτά, να προσπαθούμε δηλαδή όσο μπορούμε και να ζητάμε τη χάρη του Θεού. Γιατί αν δεν ζητάμε το δεύτερο, ματαιοπονούμε. Νέο Μητερικό, εκδόσα Κρήτας, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά χτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου.

Μελέτης εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταλήξεις.

Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με ημίτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

κάποιο σχετικό περιστατικό που μας διηγήθηκε είναι και το εξής. Ερχόμενη με το αεροπλάνο από την Κύπρο στην Ελλάδα, έφερνε βοήθεια για 17 μοναστήρια. Συνάντησαν όμως κακοκαιρία και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Είπε τότε, «Άγιοι του Θεού, αν θέλετε να φτάσει η βοήθεια στα μοναστήρια σας, βοηθήστε». Και βοήθησαν. Ακόμα έχουμε και χρησιμοποιούμε σε χειροτεχνίες που διαθέτουμε στην έκθεση υφάσματα, δείγματα για νηφικά που μας έφερε η Μαρία, ποιος ξέρει που τα βρήκε και την θυμάμαι. Δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω τον εαυτό μου μέσα στα μεγάλα της χέρια όταν με αγκάλιαζε και με βεβαίωνε ότι δεν θα με ξεχάσει στην προσευχή της. Είχε μάλιστα και έναν χαριτωμένο τρόπο να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις που ξεχνούσε κάποια ονόματα. Αν ξεχνούσε το όνομα κάποιας γυναίκας, μνημόνευε Μαρία, και όταν επρόκειτο για άνδρες, μνημόνευε Χρήστος, χρησιμοποιώντας δηλαδή τα ονόματα του Χριστού και της Παναγίας.

Τις δύο τελευταίες φορές που ήλθε η Μαρία στο μοναστήρι μας, ήμουν δόκιμη. Στις συνάξεις που μας έκανε, την παρακολουθούσα με πόση αγάπη μιλούσε για τους ανθρώπους και κυρίως για τους νέους που πήγαιναν κοντά της. Την συμβουλεύονταν, ακουμπούσαν τα προβλήματά τους επάνω της. Μου έκανε εντύπωση που πριν ξεκινήσει να πει κάτι, έλεγε «Έχω ένα παιδί», εννοώντας κάποιο από τα παιδιά που συνδέονταν μαζί της. Σε κάποια σύναξη, καθώς μιλούσε, τη ρώτησε η γερόντισσα «Μαρία, τώρα, εδώ που κάθεσαι, πονάς?» Και η απάντηση «Αν πονάω, γερόντισσα, από πάνω μέχρι κάτω, δόξα τω Θεώ, αλλά εξωτερικά δεν έδειχνε τίποτα. Παρόλη τη δυσφορία της, προσωπικά βίωνα ότι έβλεπα έναν άγγελο. Ήταν πάρα πολύ έντονη η χάρη του Θεού επάνω της και γύρω της. Ακόμη και η φωνή της όταν μας μιλούσε μου φαινόταν υπερκόσμια. Αυτά τα βίωνα χωρίς να ξέρω τότε ακόμη ποια ήταν η Μαρία και τι αγώνα έκανε. Μπορώ να πω ότι σε αυτήν την ψυχή είδα στην πράξη τον λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Απόκτησε το Άγιο Πνεύμα και χιλιάδες ψυχές θα βρουν την ειρήνη κοντά σου.

διηγήθηκε ότι κάποτε κάποιος γνωστός της αρρώστησε από κάτι ανεξήγητο και παρουσίαζε τυμπανισμό. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι φταίει ούτε να τον βοηθήσουν. Η Μαρία έσπευσε να προσευχηθεί, αλλά ζήτησε και την βοήθεια κάποιου γέροντος. Εκείνος, χωρίς να γνωρίζει τον ασθενή, είδε με τη χάρη του Θεού ότι αυτή η κατάσταση ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης του αμαρτίας, της βλασφημίας, και είπε στη Μαρία ότι θα πεθάνει. Επιλέξει, είπε τα εξής: «Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα και το να βλασφημεί το Θεό είναι πολύ μεγάλο κακό». Η Μαρία επέμενε: «Προσευχήσου γέροντα, πεθαίνει». Η αποκαρδιωτική απάντηση ήρθε και πάλι, αλλά και η παράκληση της Μαρίας πάλι και πάλι: «Γέροντα, πεθαίνει, προσευχήσου». Οπότε πήρε την απάντηση: «Αν πει ένα ήμαρτον, θα ζήσει». Το μετέφερε η Μαρία στην σύζυγο του ασθενούς και εκείνη προσπάθησε να τον πείσει να πει έστω ένα ήμαρτον. Τελικά ο ασθενής πίστηκε και το έκανε. Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένα συρριγμός, σαν να άνοιξε κάποια βαλβίδα, και σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί το φούσκωμα και η δυσφορία του ασθενούς, μέχρι τελικής αποκαταστάσεως.

ταλαιπωρείτο από διάφορες παθήσεις που δημιουργήθηκαν από το πρόβλημα της υγείας της, δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι αυτή η ψυχή πονούσε φοβερά. Δεν μπορούσε να καθίσει, να ξαπλώσει, ούτε να σταθεί όρθια. Το ύφος της ήταν πάντα ηλαρό και γαλήνιο, χωρίς καμία σύσπαση. Υπέφερε αγόγγιστα το μαρτύριό της και μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία για θεραπείες και εξετάσεις. Άρρωστη, αδύναμη, εξαντλημένη, έτρεχε ασταμάτητα να εξυπηρετήσει άλλους άρρωστους και αδύναμους. Τους παρηγορούσε, τους μιλούσε πνευματικά, τους ενίσχυε, τους καθοδηγούσε για να βρουν το δρόμο της σωτηρίας τους με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο συμβούλευε, αλλά και βοηθούσε με κάθε τρόπο. Όλα τα έκανε με το χαμόγελο της ελπίδας και της στοργής. Ήταν τελείως ακτίμων. Αν κάποιος της έδινε κάτι, εκείνη το μοίραζε. Γευθήκαμε κι εμείς άπειρες φορές την αγάπη της στα δύσκολα χρόνια της αρχής του μοναστηριού μας. Με προσευχή και υπομονή, καθώς επίσης με ακατάπαυστη δοξολογία, σήκωσε το σταυρό της. Τα λόγια της ήταν μόνο πνευματικά, χωρίς να προδίδουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Αγωνίσου τώρα, αδελφή μου, μην υποχωρείς στο παραμικρό. Υποτάξου στο θέλημα του Θεού και αν κάτι σου φαίνεται βαρύ, να λες: Ιησού μου, γλυκιά μου αγάπη, το κάνω για σένα και θα ανακουφίζεσαι. Εάν ο Ιησούς ήρθε ή να ποιεί το θέλημα του πατρός του και όχι το ειδικόν του, εμείς για να τον ευχαριστήσουμε τι πρέπει να κάνουμε? Θυσίες και μόνο θυσίες. Την ευχή της να έχουμε τώρα που συμμετέχει πλέον της τρυφής του παραδείσου, της χωροστασίας των αγγέλων και της θέας της Αγίας Τριάδος».

ήλθε η Μαρία για πρώτη φορά στο μοναστήρι μας, ήμουν αρχοντάρισα στον ξενώνα της Μονής. Όταν είδα μια θεόρατη γυναίκα να σκύβει για να περάσει την πύλη της Μονής, τρόμαξα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα γυναίκα γίγαντα. Να εξομολογηθώ την αμαρτία μου, απέφυγα να τη συναντήσω. Όταν όμως την γνώρισα καλύτερα, την αγάπησα πολύ, γιατί ήταν όντως ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Όταν καθόσουν δίπλα της, ένιωθες μια γλυκιά θαλπορή, ένιωθες να σε λούζει η θεία χάρης. Παρά το θεόρατο του σώματος, το βλέμμα της ήταν πάντα ζεστό, γεμάτο στοργή και αγάπη, και η φωνή της, η οποία εξερχόταν ως από ηχείο, σε άγγιζε βαθιά στην καρδιά. Ήλθε αρκετές φορές στο μοναστήρι μας. Κάθε επίσκεψή της ήταν η χαρά και η ευφροσύνη της γερόντισσας και όλων των αδελφών. Διαθέτοντας εις ύψεις των βαθμών το κυπριακό φιλότιμο, σκόρπιζε πλούσια τις πνευματικές και υλικές ευλογίες της. Όταν επισκέφθηκε για τελευταία φορά το μοναστήρι μας, θυμάμαι, έτρεξα να την αποχαιρετήσω στο παράθυρο του αυτοκινήτου, καθώς αναχωρούσε. Η Μαρία κοιτούσε αχόρταγα το μοναστήρι ολόγυρα και τις αδελφές. Δεν ήθελε να μας αποχωριστεί. Σίγουρα προαισθανόταν ότι ήταν η τελευταία φορά που θα μας έβλεπε. Και όντως, μετά από λίγο καιρό, η Μαρία έφυγε για τους ουρανούς, εκεί όπου χωρίς το βάρος και τον πόνο του γήινου σαρκίου θα εφραίνεται και θα συναγάλλεται με τους αρχαγγέλους, καθώς της είχε προειπεί ο Άγιος Πορφύριος.

Θυμάμαι ακόμη και ένα θαυμαστό περιστατικό που συνέβη σε μία από τις επισκέψεις της. Η γερόντισά μας, για να ευχαριστήσει τη Μαρία, θέλησε να της κάνει μία περιήγηση στα μοναστήρια της περιοχής μας. Οδηγός θα ήμουνα εγώ. Ένας φίλος της Μονής μας παραχώρησε ένα καλό και ευρύχωρο αυτοκίνητο για να είναι πιο άνετη η Μαρία. Το ταξίδι, με τη βοήθεια του Θεού και διευχών της γερόντισσας, πήγε καλά. Όμως εγώ είχα πρόβλημα με τα καινούργια μου γυαλιά και ο πόνος στα μάτια αυξανόταν, μέχρι που στην επιστροφή έγινε ανυπόφορος και άρχισα τις γκρίνιες μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε η γερόντισσα μου λέει ξαφνικά να σταματήσω σε μία άκρη του δρόμου και να βγω έξω. Πράγματι, το έκανα και βγήκε μαζί μου έξω και η γερόντισσα. Με επέπληξε δρυμύτατα για την άσχημη συμπεριφορά μου και εγώ στεναχωρέθηκα πολύ και έβαλα τα κλάματα. Όταν μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, τα δάκρυα έτρεχαν και τα γυαλιά μου θόλωσαν. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Θυμάμαι, η Μαρία που καθόταν δίπλα μου γύρισε το κεφάλι της. Με κοιτούσε με στοργή και συμπόνια και προσευχόταν. Όταν μου είπε η γερόντισσα να ξεκινήσω, έβαλα μπρος, αλλά δεν έβλεπα τίποτα από τη θολούρα στα μάτια μου. Κρατούσα το τιμόνι και δεν έκανα καμία αντανακλαστική κίνηση του οδηγού. Να κοιτάξω δηλαδή μπρος πίσω, δεξιά αριστερά. Καθόμουν ακίνητη, γιατί ένιωθα ότι ένα αόρατο χέρι οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς εγώ να κάνω καμία προσπάθεια. Ήταν το θαύμα από την προσευχή της Μαρίας. Ας είναι αιώνια η μνήμη της και ας πρεσβεύει υπέρ ημών ως έχουσα πλούσιαν παρησίαν προς τον Θεόν. Αμήν.

Μαγδαληνή μοναχή. Την τελευταία φορά που ήλθε η Μαρία στο μοναστήρι μας, παρόλο που δεν γνωρίζαμε βέβαια ότι εκείνη ήταν η τελευταία της επίσκεψη, η γερόντισσα μας είπε ότι όποια αδελφή ήθελε μπορούσε να πάει να δει τη Μαρία κατηδίαν και να μιλήσει μαζί της για οποιοδήποτε θέμα. Εγώ λοιπόν εκμεταλλεύτηκα την ευλογημένη αυτή ευκαιρία και πήγα στη Μαρία. Την ρώτησα το εξής: «Γιατί, Μαρία, βλέπω ότι καθώς περνούν τα χρόνια, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε έναν αγώνα, γίνεται συνεχώς πιο δύσκολος?» «Αδελφοί, περνάνε τα χρόνια και ο διάβολος αποκτάει περισσότερη εξουσία, πλησιάζει το τέλος και μας πολεμάει πολύ περισσότερο.» Αυτή ήταν η απάντηση της Μαρίας, την οποία έλεγε με μία βεβαιότητα, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού που μιλάνε με άνωθεν πληροφορία. Έτυχε να μας μιλήσει και στην τράπεζα κάποιες φορές μετά από παράκληση της γερόντισσας. Πάντοτε μας μιλούσε απλά, από την καρδιά της. Μας έλεγε: «Αδελφές, μην αποκάμνετε. Έχουμε βοήθεια τόσους Αγίους. Ζείτε σε ένα πολύ ευλογημένο περιβάλλον. Έχετε βοήθεια από τη γερόντισσα. Να έχετε κουράγιο στον αγώνα σας.» Ήταν πολύ παρηγορητική και ενθαρρυντική. Αλλά και μόνο που έβλεπε κανείς αυτό το διπλωμένο σώμα, έπαιρνε πάρα πολύ κουράγιο και θάρρος. Λέγαμε ότι όσο και να πονάμε εμείς, δεν υποφέρουμε όσο είμαστε.

επιστολή από τον γέροντα Γρηγόριο της μοναστικής αδελφότητας Δανιηλαίων, Άγιον Όρος. Εν κατουνακίης τη 22η μηνός Αυγούστου έτους 1992. Εν Χριστώ αδελφή αθλήτρια Μαρία, σας εύχομαι πάντοτε εν Κυρίω. Με πολλήν χαράν ελάβομεν την αδελφική σας επιστολήν, ως και τους χαιρετισμούς σας από τον Κύριον Ιωάννην, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εχάρηκα δια την έστω και βραχυτά την γνωριμίαν μας. Πάντοτε σας ενθυμούμε και σας μνημονεύω εις σας καθημερινάς μας θείας ιερουργίας. Εύχομαι ο Πανάγαθος Κύριος να σας χαρίζει υγείαν και υπομονήν και παν έργων αγαθών και σωτήριων, όλους δε μαζί να μας αξιώσει της ουρανίου μακαριότητος. Έχετε χαιρετίσματα και ευχάς από όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Μετά πολλών ευχών και εν Κυρίω αγάπης, ελάχιστος ιερομόναχος Γρηγόριος Δανιηλίδης.

επιστολή από τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Πάσχα, Ανάστασης 1991. Χριστός Ανέστη Μαρία μου, το αγιασμένο φως της Αναστάσεως, του λυτρωτού μας και αγαπημένου μας Ιησού, να διώξει κάθε κακό από το κεφαλάκι σου και την καρδιά σου να την πληρώσει εφροσύνη Χριστού. Διάβασα το γράμμα σου. Σου γράφω αυτά τα λίγα λογάκια βιαστικά. Σε χαιρετώ πατρικά, με του Χριστού μας την Αγία Αγάπη, την Αγνή και Άδολη. Πατέρας Εφραίμ.

επιστολή από τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό Σίμενο Πετρίτη. Χριστούγεννα 1991. Ερήτημε κυρία Στυλιανοπούλου, μετά των μάγων συνοδοιπορούντες, μετά των ποιμένων αγραβλούντες, μετά των αγγέλων ανυμνούντες, το της ενανθρωπίσεως μέγα μυστήριον, από τον Θεόκτιστον Άθωνα και την αστρολελαμπρημένην ιεράν μονή μας, την νέαν Βιθλεέμ, επί το σωτηρίο του Κυρίου Γενεθλίο, επιστέλλομεν εις ημάς εόρτιον χαιρετισμών και μοιχείους ευχάς, υπερευθαλούς υγείας και πανικίου ευλογίας παρά του επιφανέντος Χριστού. Μνημονεύοντες δε την ημετέραν αδιάπτωτον αγάπην και το ειλικρινές ενδιαφέρον περί της ιεράς ημών μονής, δεόμεθα του Κυρίου, όπως χαρίζεται ημίν και το θεοφιλή οίκο ημών, τον επιθύρες νέων ενιαυτών, εφρόσινων και μεστών παντός αγαθού, εν βαθία ειρήνη και ουρανοφύτο ευλογία. Επί τούτης διατελούμεν μετεκτιμήσεως και εορτίων ευχών. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και η συνεμή εν Χριστώ αδελφοί.

Επιστολή από τον Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αδελφή Μαρία, η χάρη του Κυρίου Ιησού μετά σου. Ευχαριστώ πολύ για το γράμμα σου και τις κάρτες. Και εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό που σας γνώρισα και πάλι ελπίζω να σας δω του χρόνου. Τα ονόματά σας τα μνημονεύουμε συχνά. Εύχομαι θερμά ο Κύριος να σου δίδει την υπομονή του και την παρηγοριά της χάριτός του. Επίσης, ευλογημένα Χριστούγεννα και καλό νέο έτος με πλούσια χάρη από τον Σωτήρα Θεό ημών. Τα σέβη μου στη μητέρα σας, με πολύ εν Χριστώ φιλαδελφία, ιερομόναχος Ζαχαρίας.

Επιστολή από την Γερόντισσα Νικοδήμη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμιλίας. Εν ορμιλία τη Δευτέρα Οκτωβρίου 1995. Ως ιωτά την αδελφήν Μαρίαν Λεμεσόν. Λίαν αγαπητή μας εν Χριστώ αδελφή Μαρία, στη σκέψη μας ευρίσκεται πάντοτε η έμπονος προσκαρτέρησης της θεοφιλούς καρδίας σου παρά τους πόδας του Κυρίου, προσβλέπουσα ως άλλη Μαρία εις την ωραιότητα του θεϊκού προσώπου και διατηρούσα μοιχείως την φωνήν ή της εν πνεύματι και αληθεία βοά Αβά ο Πατήρ. Όμως δεν γνωρίζομαι, αγαπητή μας αδελφή, πώς καταφέρεις να συνδυάζεις αρμονικώς εις το πρόσωπόν σου και την μορφήν της Μάρθας, η οποία δεν περισπάσε, όμως φιλαδέλφος και ολοθύμος εκδαπανήσε εις την διακονία της αγάπης, ώστε εν παντή έργο αγαθό καρποφορούσα και αυξανωμένη εις την επίγνωση του Θεού εν πάση δυνάμει ενδυναμούσε κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς. Επειδή δε σε νιώθομεν ως μέλος της αδελφότητάς μας, σου γνωρίζομεν και το πρόσφατον γεγονός της ισκύριον εκδημίας της αδελφής μας Δομετιανής, την οποίαν πιθανώς εγνώρισες εις το αρχονταρίκι κατά τας επισκέψεις σου. Ήτο μία απρόσμενος επίσκεψης της αγάπης του Θεού, ο οποίος ηράστη της ωραιότητος του κάλους της αδελφής και την προσεκάλεσεν εις την μακαριότητα του ουρανίου νυμφώνος. Αποστέλουσε τας εορτίους κάρτας που μας εζήτησες, εκάστη εξών τιμάται 80 δραχμές, ευχόμαθα να αυξάνει εν ημίν ο πλουτισμός της χάριτος, εν το φωτί της δόξης του Κυρίου μας, προς ευλογίαν και αγιασμόν, ώστε εν τη ειδική μας ασθενεία και αδυναμία, να δοξάζεται το κράτος της δυνάμεως αυτού. Μετά πολλών ευχών και της φιλαδέλφου αγάπης μας, η καθηγουμένη του Ιερού Κοινοβίου Ορμιλίας, Νικοδήμη Μοναχή.

πώς ολοκληρώνεται αυτό το αφιέρωμα στη ζωή της Μαρίας της Ψηλής, ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το βαθύτερο μήνυμα που μας άφησε, σε έναν κόσμο που συχνά στέκεται στο εξωτερικό ανάστημα. Εκείνη μας δίδαξε το ανάστημα της ψυχής. Το μεγάλο σώμα της ξεχώριζε ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως ακόμη περισσότερο ξεχώριζε η μεγάλη της ταπείνωση, η υπομονή, η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ο πολύαθλος βίος της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή ομορφιά δεν βρίσκεται σε ό,τι φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, αλλά σε ό,τι καλλιεργείται σιωπηλά μέσα στην καρδιά. Εκεί που ανθίζει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, εκεί βρίσκεται και η πραγματική αγιότητα. Η Μαρία σήκωσε τον δικό της σταυρό με υπομονή και εμπιστοσύνη. Δεν αναζήτησε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά την ειρήνη του Θεού. Και γι' αυτό η μνήμη της παραμένει ζωντανή, φωτίζοντας τις ψυχές όσων αναζητούν παρηγοριά, ελπίδα και νόημα. Ας διδαχθούμε κι εμείς από το παράδειγμά της πως η αγιότητα δεν είναι προνόμιο ολίγων εκλεκτών, αλλά δρόμος ανοιχτός για κάθε άνθρωπο που αγαπά, συγχωρεί, υπομένει, αγωνίζεται και ελπίζει. Με αυτές τις σκέψεις ας αποχαιρετήσουμε ευχόμενοι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι πρεσβείες της Παναγίας μας και η ευλογία της ταπεινής αυτής μορφής της Κύπρου να συνοδεύουν την ζωή όλων μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

παράξενος περιπλανόμενος ερημίτης, εκ του βίου του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη. Έλεγε και αυτό ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης δια των Όσιων Θεοφόρων Νύφωνα τον Αθωνίτη, ότι πάνω από την καλύβη του υπήρχε μια μικρή σπηλιά και κάποια ημέρα μπήκε στη σπηλιά αυτή και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, κάθισε και βλέπει μπροστά από τη σπηλιά κάποια γυναίκα στολισμένη, και γνωρίζοντας την πανουργία του πονηρού δαίμονα, έκαμε τρεις φορές το σημείο του Τιμίου Σταυρού και παρευθύς ο δαίμονας έγινε ναύφαντος. Έλεγεν επίσης ότι κάποιαν ημέρα που ήταν Δευτέρα ήλθε κάποιος μοναχός και κάθισε μπροστά από την καλύβη μου, τον οποίον ποτέ μου δεν είδα, αλλά πρώτη φορά. Ήταν δε κατάξυρος από την πολύ νεγκράτιαν. Και την Τρίτη το πρωί ήλθε σε μένα και συνομιλήσαμε. Και μη έχοντες ψωμί ή τίποτε άλλο για να φάμε και οι δύο, βγήκε και κάθισε πάνω από την καλύβη μου μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Και πάλι ήλθε και συνομιλήσαμε. Και πάλι ξαναβγήκε και καθόταν στην ίδια θέση μέχρι το Σάββατο το πρωί. Τότε βγήκα κι εγώ από την καλύβη μου για σωματική ανάπαυση και από τότε δεν τον ξαναείδα.

Οι 7 αφανείς ερημίτες του Άθωνα. Κατά το έτος 1835, δηλαδή 5 χρόνια μετά την αναχώρηση των Τούρκων από το Άγιον Όρος, μερικοί σερδάριδες, δηλαδή οι με παραδοσιακή στολή πολιτοφύλακες του Αγίου Όρους, κυνηγούσαν αγριότραγους στις πλαγιές του Άθωνα. Ένας σερδάρης, διερχόμενος από ένα πετρώδες και άγωνο μέρος, είδε να στέκει μπροστά σε μια σπηλιά ένας άγνωστος γέροντας ερημίτης, γυμνός και ασκητικός. Αφού χαιρετίστηκαν, του είπε ο ερημίτης: «Τι γίνεται το Άγιον Όρος;» Και ο σερδάρης του είπε: «Με την προστασία της Παναγίας, δόξα το Θεό, καλά. Τώρα που ανεχώρησαν και οι άπιστοι Τούρκοι από το Άγιον Όρος, που μετά την Ελληνική Επανάσταση είχαν έρθει και εδώ στο Άγιον Όρος τουρκικά αποσπάσματα». Όταν άκουσε αυτά ο ερημίτης, λέγει στο σερδάρι: «Ποιοι Τούρκοι, ποια επανάσταση;» Και ο σερδάρης του λέγει: «Δεν άκουσες τίποτε τα χρόνια αυτά, ότι χρειάστηκε να χυθεί πολύ ελληνικό αίμα για να έρθει η ελευθερία;» Και ο ερημίτης του λέγει: «Δεν ακούσαμε τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ 7 και πουθενά δεν πάμε, μένουμε εδώ». Αφού εξεπλάγει από την αγνωσία του ερημίτη δια τα συμβάντα της ελληνικής επαναστάσεως και ότι είναι 7 και πουθενά δεν πάνε, κατόπιν, όταν βρέθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης, το είπε στους εκεί μοναχούς και γέροντες. Τότε εξεπλάγησαν και αυτοί δια την είδηση, και αφού μαζευτήκανε μερικοί πατέρες, αν και υπέργυροι, ξεκίνησαν ως μια ομάδα για τον Άθωνα. Όσον και αν έψαξαν στις πετρώδεις εκείνες και άγριες περιοχές που τους υπέδειξαν ο σερδάρης, στάθηκε αδύνατον να εντοπίσουν ή να βρουν τον άγνωστον ερημίτην, ούτε τη σπηλιά στην οποία έστεκε, ούτε και κανέναν άλλον από τους 7 που ανέφερε στο σερδάρι ο άγνωστος και μυστηριώδης εκείνος.

Άγιος Κωνσταντίνος, πριν βαπτιστεί και γίνει χριστιανός, υπήρχε Τούρκος στην καταγωγή και μουσουλμάνος στη θρησκεία. Φωτιστής κατόπιν υπό του Θεού, πίστεψε στο Χριστό και ήλθε στο Άγιον Όρος ζητών να βαπτιστεί, πράγμα το οποίο εν τέλει επέτυχε μετά από πολλές δυσκολίες. Μετά τα αυτά πήγε στις Κιδωνίες της Μικράς Ασίας, το Αϊβαλί, και ομολόγησε τον Χριστόν Θεόν αληθινών. Εκεί υποστάς πολλά βάσανα και τιμωρίες από τους ομοεθνείς του Τούρκους, εστάλει κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Αφού και εκεί ομολόγησε τον Χριστόν, κατεδικάστη τελικά στον διαγχώνης θάνατον. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Ιουνίου. Κάποτε λοιπόν, κατά τον καιρόν που βρισκόταν ο Άγιος στο Άγιον Όρος, λίγο πριν βαπτιστεί, επήγαινε από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων προς την μονή της Μαγής της Λαύρας. Όταν έφτασε στην περιοχή που λέγεται του Κυρισαΐου, όπου υπάρχουν πανύψηλα δέντρα, είδε ο Άγιος στις κορυφές των υψηλών αυτών δέντρων και από έναν σταυρόν και πεσόν στο έδαφος επροσκύνησε λέγοντας: «Κύριε Ελέησον, τι πολλοί σταυροί είναι εδώ!» Και αισθανόταν μια άρρητη ευωδία. Οπωσδήποτε το φαινόμενο αυτό ήταν κάποια οπτασία και όραμα από τον Θεό, που δήλωνε προφανώς και μαρτυρούσε το πλήθος των Αγίων Ερημητών που εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό, που υπάρχει το κελί της Αγίας Τριάδος, του Κυρισαΐου, κάθισμα της Μαγής της Λαύρας. Διότι οι σταυροί εικόνιζαν τα κημητήρια και τους τάφους των οσίων. Τα δε πανύψηλα δέντρα εδήλωναν την υψηλήν πολιτείαν, την αγιότητα και τις αρετές των ανδρών εκείνων, οι οποίοι εκοιμήθησαν στο μέρος αυτό.

Γιανακόπουλα και οι αφανείς ασκητές. Σε μια ερημική και σχεδόν απρόσιτη περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του ακροτηρίου της Βίγλας και του Αγίου Νείλου υπάρχει κτισμένο το ερημικό κελί που λέγεται Γιανακόπουλα. Τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα τελευταία 30 σχεδόν χρόνια ευρίσκεται ακατοίκητο και ερυπωμένο. Ο τελευταίος γέροντας λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτό λοιπόν το κελί, τα Γιανακόπουλα, εφημολογείται περί τα τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου ότι 7 άγνωστοι ερημίτες ερχόντουσαν κατά καιρούς και μεταλάμβαναν τα άχραντα μυστήρια από τα χέρια ενός ευλαβούς και εναρέτου απλού γέροντος, του Παπαχριστοφόρου, και κατόπιν αναχωρούσαν για τα αφανή καταφύγια τους.

Η σπηλιά των τριών σκηνωμάτων. Στο κάτω Χαΐρι, πολύ πιο παλιά από τον μοναχό Πανάρετον, ζούσε εκεί ένας μοναχός μολδοβλαχικής καταγωγής,

ονόματι Γερμανός. Είχε και υποτακτικόν ονόματι Ιλαρίωνα. Οι ερημίτες αυτοί, όταν ήθελαν να μεταλάβουν τα άχραντα μυστήρια, πήγαιναν ή στην σκήτη των Καυσοκαλυβίων ή στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη Βίγλα. Κάποτε, όταν πήγαινε ο γέρον Γερμανός στα Καυσοκαλύβια για να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, σε τοποθεσία κοντά στον Άγιο Νείλο, του ήρθε ευωδία τερπνοτάτη, η οποία έβγαινε από κάποιες πέτρες. Έβαλε στο λογισμό του, όταν θα γυρνάει από τα Καυσοκαλύβια, να ψάξει περισσότερο για να μην καθυστερήσει για τη Θεία Λειτουργία. Γυρνώντας από τα Καυσοκαλύβια, λοξοδρόμησε από το κεντρικό μονοπάτι και πήγε εκεί που οσφράνθη προηγουμένως την ευωδία, που υπήρχαν κάποιες κτιστές πέτρες. Αφού χάλασε τις πέτρες, είδε μέσα ότι ήταν σπηλιά και παρετήρησε και είδε τρία λείψανα αγνώστων μοναχών. Χωρίς να πειράξει τίποτα, έκτισε προσωρινά τις πέτρες και ανεχώρησε για το καλύβι του στο Χαΐρι. Μετά όμως το απεκάλυψε σε μερικούς μοναχούς ότι βρήκε τρία σκηνώματα και πως του ερχόταν στην όσφρηση μια λεπτή ωραία ευωδία από το σπήλαιο. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο του ο γέρον Γερμανός τρεις ερημίτες, οι οποίοι του είπαν: «Εμείς οι τρεις μένουμε εδώ στο σπήλαιο που μας βρήκες. Μη μας πειράξεις, και να πεις και στους άλλους να μη μας πειράξουν. Μη μας ανησυχείς, είμαστε τρεις, ζούσαμε εδώ. Δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Αυτά είπαν οι άγνωστοι εκείνοι οι ερημίτες στο γέροντα Γερμανό. Και έτσι το κράτησε μυστικό πλέον. Δεν έδειξε τη σπηλιά σε κανένα, εκτός από το μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο γέρον Γερμανός εκοιμήθη περί το έτος 1820.

Αποκάλυψης Αγίου Λιψάνου στο κάτω Χαΐρι. Στο κάτω Χαΐρι, κοντά στην τοποθεσία Περδίκη, ζούσε κάποτε ένας μοναχός ονόματι Πανάρετος. Το μέρος αυτό ευρίσκεται μεταξύ Καυσοκαλυδίων και Μονής Μεγής της Λαύρας. Κάποτε, καθώς έσκαβε στην άκρη του κήπου του, η σκαπάνη του συνάντησε μια μεγάλη πέτρα. Στην προσπάθειά του να την βγάλει, κατάλαβε ότι ήταν μια μεγάλη πέτρινη πλάκα. Όταν τελικά κατόρθωσε και την αναποδογύρισε, ανεκάλυψε ότι ήταν τάφος και μέσα υπήρχε ένα άγιο λείψανο ολόσωμο, το οποίο εξέπεμπε μια ωραία ευωδία. Έκλεισε τον τάφο προσωρινά και επειδή ήταν απόγευμα, έκανε τον εσπερινό του και το απόδειπνο και ξάπλωσε να ξεκουραστεί, με το λογισμό την άλλη μέρα το πρωί να πάει μέχρι τη Μονή της Μεγής της Λαύρας να δηλώσει την έβρεση του Αγίου Λιψάνου και με συνοδεία ιερομονάχων και μοναχών και εξαπτερίγων να μετακομίσουν το λείψανο του αγνώστου Αγίου στη Μονή. Το βράδυ όμως, καθώς κοιμότανε, του εμφανίστηκε ο Άγιος Ερημίτης και τον ήλεγξε αυστηρός να κρύψει επιμελώς το Άγιον του σκήνομα και να μην αποκαλύψει σε κανέναν τίποτα. Μισό αιώνα αγωνίστηκα στο μέρος αυτό, προτιμήσας την ταπείνωση και την αφάνεια, και εσύ πας να με διαλαλήσεις? Κρύψε με αμέσως εκεί που με βρήκες, του είπε. Όταν ξύπνησε ο γέρον Πανάρετος, τρομοκρατημένος και φοβισμένος από τον έλεγχο του αγνώστου Αγίου, πήγε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, και έκρυψε καλά το Άγιον Λείψανο στον τόπο που το βρήκε, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε. Αργότερα, μετήκησε ο γέρον Πανάρετος στα τελευταία του στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Λίγο πριν το θάνατό του, το αποκάλυψε στους εκεί πατέρες ότι κάποτε βρήκε Άγιο Λείψανο καθώς έσκαβε και κατόπιν επιτιμήσεως του αγνώστου Αγίου, στον οποίον ανήκε το σκήνομα, το έκρυψε πάλιν στη γη, χωρίς να αποκαλύψει επακριβώς το μέρος του τάφου. Άλλη παρόμοια διήγηση σώζεται από τους γεροντοτέρους μοναχούς της περιοχής και είναι η εξής. Στον ίδιον αυτόν τόπο, στο κάτω Χαΐρι, στο σημείο που λέγεται Σταυρός της Ευωδίας, κάποτε ένας τραγιάρης, τραγοδοσκός, ανεκάλυψε λείψανο αγνώστου ασκητού. Πήγε κατόπιν και το φανέρωσε στη Μεγίστη Λαύρα και ήρθαν στο μέρος αυτό συνοδεία λαυριωτών πατέρων με εξαπτέρυγα και θυμιατά για να το μετακομίσουν στη Λαύρα. Τίποτε όμως δεν βρήκαν, όσο κι αν ερεύνησαν στο μέρος που τους υπέδειξαν ο τραγιάρης. Ο τάφος, φαίνεται, έγινε αόρατος.

ο μυστηριώδης γυμνός γέροντας. Κατά τον 19ο αιώνα, ένας ευλαβής νέος από τη Βουλγαρία ήρθε στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός. Αφού βρήκε έναν αυστηρό γέροντα στα καυσοκαλύβια, έμεινε κοντά του. Επειδή ήταν ευλαβής και αγωνιστής, είχε την συνήθεια να πηγαίνει συχνά στον άρθικα του Κυριακού της Κήτης και εκεί να προσεύχεται. Κάποτε ήταν νύχτα, πανσέλινος, και καθώς προσευχόταν σε μια γωνιά του νάρθικα, βλέπει να εισέρχεται ένας γυμνός γέροντας, ο οποίος, αφού προσευχήθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού και άνοιξε η πόρτα της εκκλησίας. Αφού προσκύνησε εντωμεταξύ και έκανε την προσευχή του, βγήκε με πολύ ευλάβεια από την εκκλησία και αφού σταύρωσε πάλι την πόρτα, έκλεισε αυτομάτως μόνη της. Ακολούθως πήρε τον δρόμο και ανηφόρησε προς την Κερασιά. Ο δόκιμος Βούλγαρος Ιάκωβος, θέλοντας να μάθει πού μένει, τον ακολούθησε εξωπίσω. Όταν παρέκαμψε την Κερασιά και προχώρησε προς τον Σταυρό, έστριψε προς τον Άθωνα. Ο δόκιμος Ιάκωβος που τον ακολουθούσε, όταν είδε ότι ανεβαίνει προς τον Άθωνα, έτρεξε, τον πρόλαβε και έπεσε στα πόδια του ζητώντας την ευχή του και παρακαλώντας τον να τον κρατήσει κοντά του. Ο άγνωστος ερημίτης του είπε: «Δεν μπορεί άνθρωπος να ζήσει εδώ χωρίς την θείαν χάριν και βοήθειαν του Θεού. Γύρνα πίσω στο γέροντά σου, στην υποταγή, και ετοιμάσου, διότι σε λίγες μέρες φεύγεις από αυτόν τον κόσμο». Γύρισε πίσω στο γέροντά του στα καυσοκαλύβια ο δόκιμος Ιάκωβος, του εξιστόρισε όλα όσα είδε και άκουσε από τον μυστηριώδη ασκητή, ετοιμάστηκε και σε 3 εβδομάδες απεδίμησε προς τον ποθούμενον Χριστόν.

0: ημερίδες θείου Άρτου που χάθηκαν. Κάποτε ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όπου ένας ενάρετος και θεοφοβούμενος κατουνακιώτης γέροντας ιερομόναχος, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 1998, ελειτούργησε και έβγαλε μερίδες θείου Άρτου για να τις έχει ολόχρονα στο αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης. Το απόγευμα παρετήρησε ο αείμνηστος γέροντας ότι έλειπαν 3-4 μερίδες. Ανήσυχος και στενοχωρημένος, άρχισε να ψάχνει και με φόβο Θεού προσευχόταν στο Χριστόν να του αποκαλύψει τι έγιναν οι μερίδες. Τότε δεν είχε ακόμη πάρει υποτακτικούς και είχε συχνές επαφές με τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του και Σπηλαιότου. Το είχε πει και σε αυτούς για τις μερίδες που χάθηκαν. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και τον βλέπουν χαρούμενο. «Τι έγινε, πάτερ», του είπαν, «βρέθηκαν οι μερίδες?» «Όχι, δεν βρέθηκαν», τους είπε. «Αλλά υποθέτω ότι οι άγγελοι τις παρέλαβαν αοράτως για να τις μεταδώσουν σε κρυφούς ερημίτες που κρύβονται και ησυχάζουν σε απόμερα μέρη του Άθωνα».
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα, αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Κρυφέ και έσκυνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχά συνάμ.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, όπως εν ουρανώ και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφασε μην τα ωφελήματα ημώνος και ημείς αφιέ μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Μην σώσουν, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, διο εξωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου και νη πολιτεία του στη θυρμού σου, δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει του πίστου βασιλεί ημών, νίκας χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχειν την συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, κυρίν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδε αγαθίδε και εσύ ασημών πανίμνητα Θεοτόκε, στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείαν σου ζεού και έλευση βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ουρανόθεν την ίγιν, διότι αίτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημά σου Θεό κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

ημίν, δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ενθλίβοντες με, πολλοί επανίσχανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξη μου και η ψώνη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και έπικουσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου, που φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου, της η επάταξας πάντας σου εφθραίνοντας μη ματαιώς οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις μη, με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου εν υπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίωση εν της αργή μου που προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου που προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επέδιδαν την κεφαλή μου, όσοι φορτιών βαρύ επαρήντησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εισάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρεσε το κατεκάμφθ νέους τέλους, όλη την ημέρα σε τροπάζουν επορευόμενο, ότι η ψωή μου επλήγηστησαν την πεγμάτων και ουκέ στην ίαση σαν της αρκή μου, και κακώθην και ταπεινώθην νέος πόδρο οριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μου εταράχθηκε γιατί λυπέ με ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτό ουκέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι αγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφού σου κήκουν και όσοι άλλαλος σου ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέφουν το στρωματί αυτού ελεγμούς, ότι επίση Κύριε έλπισα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντασσελευθύν επόδος με δε με μεγαλοτιμώνησαν, ότι εγώ εις μάστιος έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέχθροι μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επλήθην της ανημίσοντες με αδίκως, οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθούν αντί ευαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου ή από στις απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώσει, εισάξουμε εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το ελαιός σου πεζοά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Διέμενη μονεπών σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγεις το μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισαι ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κρινών τόσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσυλλογίστη μετά των καταβαίνων των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίοι καθεύγοντες εν τάφων ου και μνήστης έτ και εύτη εκ της χειρός απόστησαν, έθεν το μιλάκου κατωτάτουν εις κουτινής κίνης και αθανάτου, επ' εμέ επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγε και σε επ' εμέ, μάκνος τους γνωστούς μου επ' εμού έθεν το με βδέλημα εαυτής, παρεδόθεν και ου και ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μη στένησαν αποπτωχίας, εκέκραξα προς εκείρη όλη την ημέρα αντί επέντασα προς ετας χείρας μου, ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρή
Κύριε αναστήσους και εξομολογήσονται εσύ, η ειδήγησετε αίτης εν το τάφο το ελαιός και την αληθιά νου σε διαπολία, η γνωστήσετε εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαίωσιν εσύ εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε, να δει Κύριε από αυτή τη μυζυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό νου απ' εμού, το χώς μη εγώ και νικό ψεκνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμεύδει ήλθον εωργίες σου εφευρισμής σου εξεταραξάν με, και έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα αν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εισελθέτων οποίων εις προσευχή μου κλεινών το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομίες των ιόμνων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνονταν αγαθή στην επιθυμία σου ανακοινίστησε όσα ή του είναι ό,τι σου. Είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήλμον και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος. Ο πιστέλος οργιστήσεται ούτε εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία σημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους οφημένους αυτών. Καθώς να απέκουσε να το λέει από της μόνε μάκρυνε να φημώνει τα συνομία σημών. Καθώς Κύριε Πατήριους, ο πτήρησε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα ημονεμνίστη, ότι ακούσες μεν. Άνθρωπος πόρτωσε ημέρα αυτός, η άνθος του άγρου τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβημένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και μεν με μένει στην οντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος του ουρανού. Ετοιμάσαι τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπιον των λόγων αυτού του άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντες σε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού επιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής με νότησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου άκουσα όνομεν τη δικαιοσύνη σου και μη έλπιση κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπεινοσύνη στην την ζωή μου και κάθισε μεν σκοτεινή ω νεκροσεώνο και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μια τεράθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτη εν πάση τη έργη σου εν ποίημα στον χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσα όνομο κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αθήσω με τι καταπένουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεγω σου ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη κύριο δουνεν υπορέψω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσε κατέφυγον διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου θυσί ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγησμέν γη ευθεία ένεγεν το όνομα του όσου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψιο στην ψυχή μου και εν το έλεγε σου εξλοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα. Στου τρίποντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Τη άκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίσιν μετά το δούλο σου. Τη άκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου του αγαθού οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα. Και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση.

0: Θεού Εκκλησιών και της πανπάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Υιε Δεϊσόν
0: τα του Αγίου Υιχου Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: Ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Λαϊσόν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ.

0: ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φρουτής ημών στρατού, του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Ερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της,

0: Δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και σταυμαστίαν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως φοίνιξ εξήλθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσακος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ πατερός ιεπ, όθεν Θεσσαλονίκη της οζήσου πόνης, χάριν παρά Κυρίου δαψιλή καρπουμένη, γερέριος μεσίτης εθερμών,

Εν επανάμωμε μήτυρ Χριστού του Θεού, ρομφέ αντίλθε σου την Παναγίαν ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοκούσα μη πάυση,

0: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις και αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σωτηρίαν ήργασο εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επισταυρούντας αγάνους η χείρας εξαέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα Κύριε δόξα Συ.
2: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποπόδιο των μοδών αυτού ότι Άγιος εστί των ζωπίων σταυρών της εις αγαθότητος ον εδωρήσω ημίν της αναξής Κύριε, Συ προσάγω εις πρεσβείαν, σώζε τους βασίλεις και την πόλη.

0: εν των εικόνων σου προσκυνούμενα καθέτουμεν εις συγχώρηση των πτεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, που λύση γαρυπόκησας ακή ανελθήν εν το σταυρό, την άρηση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστως βόμεν σι χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, ο σωτήριμον παραγενόμενος ίσως όσε τον κόσμο.
1: Δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης, ο φωτίσας τα επίγεια Δία Σταυρού και καλέσας εις μετάνοιαν αμαρτώλους. Μη χωρίσεις με της πίμνης σου ο ποιμήν ο καλός, αλλά ζήτησον με δεσπότη.

επάρχιστε ότο και παρθένε υμνούμεν σε διαγάρτου σταυρού του Υιού σου. Κατευρύθη ο Άδης και ο θάνατος τέθηκε. Νεκροθέντες ανέστημεν και ζωή συξιώθημεν. Τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαία.

0: Ελεησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά πλοίος των θυμών σου εξάλληψα τον αμμά μου. Επί πλήν απειλών που εσαμείας μου και πες αμαρτίας μου καθαρισόν με ό,τι δυναμή μου γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου στη δια παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πενουράν ενώπιόν σου επίσης όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νοικείς νοκίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες στην αλήθινη αμαρτίας οικήσε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθινη γάψα στα άλλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσουμε. Πνείς με και περχιό να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συνδιαφροσύνη αγαλία όσο το εστέ ταπνωμένα. Απόστρεψαν το πόσα πόνος από των αμαρτιών μου και πάσα τις νομίες μου εξάλληψαν. Καρδιά εγκαθαράν πίσω να μη ο Θεός και πνεύμα έφεσε κίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα ζωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλείται εν εσύν σου. Ότι θέλησα στη σία να το κάνω, όλο καυτό μου το και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεναμένη ο Θεός σου οξυδενός. Αγάθρον και εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος. Άτυπτο να συνήθεια βρόχο στα λατία ανανίσα, τρίβωνο εκλεκτό σε βόα Ισραήλ το κύριο άσο με νότι δεδόξαστε. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε. Σταύρο είναι κατεδέξω και ύλη πω επάγει ατίμω λόγια. Πάντα τιμή σε φέρον του βρωτού, του τασά εκούσια απάθη δοξάζοντα. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε. Τίνα σταυρό παλάμα ο τίνα πόλων σότερ καθά περδέριν. Εν εγκαλίσω έθνη και λαού, του τασά εκούσια απάθη δοξάζοντα. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβέψατε περιμόν. Άραντε επί όμων σταυρών οι αθροφόροι, το σταυροθέντι ακολουθεί σε ύλον τον Χριστό, τούτου συμμορφούμενη τη θείη πάθηση. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβέψατε περιμόν. Ήμνησαν των αγγέλων δυνάμει, κατηδούσε ημών του άθρου, εθρύνησε δαιμόνων δε πληθεί. Νικηφόροι μάρτυρε θεοειδέστατοι. Υπεραγία αυτό και σώσον εμά. Ρίσει σε του προφήτου πεπλήρωτε. Ρομφέα γάρ την καρδία την συντήλθεν. Όταν σταυρόλο χιοφθέντα δέσποινα των σώνιών έβλεψα. Υπεραγία αυτό και σώσον εμά. Τον ευσεβόσε Θεοτόκον κυρίω αγνή ομολογούντα άχραντε ψυχή και σώματο. Χαλεπών κινδύνων και νόσων και πτεσμάτων. Μην με διάσωσον. Υπεραγία αυτό και σώσον εμά. Όλην εν σύ των χαρισμάτων την άβυσον. Αποτιμένην έγνομεν. Διό προσφεύγοντε Θεοτό και προθύμω. Τη σκέπη ότι θεία διασωζόμεθα. Υπεραγία αυτό και σώσον εμά. Υπερημών των σεμινών των δυσόπισων, των σαρκωθέντα πάναγνε, εκ των αχνάντων σου και τιμίων αιμάτων, ληστήν εκθεσμάτων και νοσημάτων πικρών. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς, σε υπιστή καύχημα πάντες και εκτίμεθα, καταφυγήν και στήριγμα και αγαλίαμα και ψυχών σωτηρίαν, ελπίδατε και τείχος θεοχαρίτωτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ύμνη στην φωτοφόρον και θεία σου μνήμη, συνερθώντες τιμόμεν Δαβίδ μακαριότατε, φωτός εγνοκότασε και ημέρα σώσιε, κληρονόμων εν θείο πνεύματι. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, μέλη νεκρός σας πάτε, εν γη του σώματος την ζωή νενικούσαν, εν την καρδία έσχικας, Χριστόν τον νεκρόσαντα διαβόλου, δύναμη του νεκρόσαντος το ανθρώπινον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, νόμις της του Δεσπότου υπήκον όσιε, των σταυρών σου επόμων ανέλαβες τη σύχνεση της τούτου επόμενος και καθήλες έπαρσιν του αλάστορος ταπεινούμενος. Και νυν και αίγες τους αιώνας των όνων αμήν, όφθης οραϊζομένη το κάλλι των αρετών και Χριστών των ωραίων παρθένε απαιτήσας, βρωτούς οραϊσαντα της ωραίης κάλεση της θεότητος αϊπάρθενε. Εν πέτρα με τη πίστεω στερεώσα σε πλάτινα στο στόμα μου επεχθρού με φράνθη γαρ το πνεύμα μου εν το ψάλι μου και στην άγιο ω ο Θεό ημών και ουκέ στη δίκαιο πλην σου κύριε. Δόξα σου ο Θεό ημών, δόξα σου. Ο βότρη επί ξύλου τη αυθαρσία κρεμάμενο απέσταξε θείον γλεύκο καρδία κατεφρένων τα των ανθρώπων κακία πάβων δε την μέθην πάντοτε Ιησούς ηλίτρωση των ψυχών ημών. Δόξα σου ο Θεό ημών, δόξα σου. Υψώθη επί ξύλου εθελουσίω και πάσαν διαβόλου κακοπραγίαν κατέραξας, πεζώντας δε τους ανθρώπους εις την απώλεια γνώμης στρεβλότητη Ιησού ανήψωσας πολυέλε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών, πυρή του Θείου Πόθου, προς αναφέντες, το πυρ ουκ εδηλίασαν οι γενναίοι, ουκ έπτυξαν τον θάνατον αθανάτους, αποσκοπούμενοι δωρεάς, λείψεστε, και χαράν μη λίγουσαν και φως άδυτον. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών, αιμάτων εξοικείων οι αθλοφόροι, υπέρλαμπλων επέχρωσαν πορφυρίδα, και ταύτην στο λυσάμενη δεξιάτε, ως σκύπτρων φέροντες, χειρί των θείων σταυρών, το Κύριο πάντοτε συμβασιλεύουσι. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, γεραίρους είσαι τάξης των ασωμάτων, των πάντων γαρδεσπότην σωματοφόρων, εκεί σας τον λύσαντα διαξύλου, δεσμίους άπαντας κόρη Θεόνυμφε, και πιστούς συνδύσαντα τη στοργή αυτού. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, πρεσβείες σου αγνία Θεών, ονέτεκες παράσχου ευήλατων συσικέτες, της προστρέχουσι της σκέπης σου και πιστός προσκυνούσι σου την κοίησιν. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, ρημάτων της εμείς ψυχής επάκουσαν παρθένε δεινός, εκταρατωμένης, ειν ειρήνευσον, πανύμνητε αή ταύτην κινδύνων διασώζουσα. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, όλη μου την ζωήν διακυβέρνησον, παρθένε ελπίς μου και προστασία, πειρασμών και περιστάσεων, λυτρουμένη δεινών με αϋπάρθενε. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, σοφίαν του Θεού την ανυπόστατον, αγκάλες ως φέρουσα Θεοτόκε, εξαγνίας και πλανήσεως, λυτρωθεί να του συμνούντα σε οικέτευε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, μαράνας διεγκρατείας το κάλος του σώματος, τα σαυγάσε δέξω του Θείου Πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας και γεμάτων τα χαρίσματα πάντα του προφήτου ομώνυμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Αγίων ιχνηλατών τους βίους μακάριε, όλος υγιάς της, τες θείες πράξες συνώθουν αγιάζεις μυστικούς τους πίστη την Αγίαν επιτελούντας σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε πανόλβιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοιμήσα στα σιδωνά του σώματος όσιε, προσευχές αδείπνης και αγωνής μας η Πάτερ εν ειρήνη, αληθώς η πνώσας εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακα υπόθω τιμώντεσαι, και νυν διαΐ και φυσόγνας τον αωναμήν, αγγέλων τιμιωτέρα όφης κοίησασα, τον αυτούς παρθένε δημιουργήσαντα, όθεν οικετεύωσε αγνή, αγίασον τον νου μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκουσα.
1: Πήξα σε πουθενό στην γη την προστάξη σου και μετεώρησα σα και το σβήθουσαν επί την ασάλευτον Χριστέ πέταν των εν όλων σου την έκκληση.

0: Αντιλάβος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους που χάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Τι Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εγκρατεία τα πάθη τα της ακός την ψυχή υποτάξας πατέσοπε οράθη μακάριε με τα σώματος αγγέλος αλλιάν επίξας ως όρνης ευκέλαδος εν φυτό εις ύψος τον ούν ανεπτέρωσας όρθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας μετήλθες προς Κύριον ον εκβρέφους επόθησας.

0: και υπάρθεν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου Καινή Πολιτεία, ψιθυμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκας φαριγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει εν την σύν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: Όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ, ναι. Άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνα σπάθη, έκτε εξεπέρισε πύλας βίου η κάδη Δαβίδ. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας. Τη σαρκή των νουν δούς επιστά την Πάτερ, αρνή τη σαρκός, αλλά και ταύτην τέλος. Εσ' αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϋπάρθενου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νεψίστη Θεό, και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνε, Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμοναγενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση με γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωή εν το φωτίσω ψάμεθα φως, παρά του να το ελεώσω συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή του φυλαχθενή μα. Ευλογητό η Κύριο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου του ζώνα αμήν. Γέν του και το ελεώσε εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό μου τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσε τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατέ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: φυλάξουν ημάς ο Θεός της υπάρχει.
1: Η ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσόμεν.

0: μελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών κήρυνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήνους

0: Πας δε Χριστέ, φέρον αυτόν την προπαιτίαν, πάθην θέλων και σώσε ημάς ως φιλανθρωπός.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαιού σου, Κύριε, και γαλιασά μεθά και φράνθημεν εν πάσης της ημέρης ημών εφρανθήμεν.

τους Υιούς αυτών, εκουσίως το χέσου στην πτωχία του Άδαμ Χριστέ ο Θεός, ήλθε σε φυγής εκ παρθένους ατωθείς.

0: εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Παναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: ως φοίνιξ εξήνθησα στον αρέτον τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ πάτερ όσιε, όθεν Θεσσαλονίκη τη σωσή σου πόνης, χάρη παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίρι ως μεσίτην σε θερμόν προς τον φιλάνθρωπον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως φοίνιξ εξήνθησας τον αρετόν τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ πατερόσιε, όθεν Θεσσαλονίκη τη σωσή σου πόνης, χάρη παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη,
0: γεραίρι,
1: ως
0: μεσίτης
1: εθερμόν προς τον
0: φιλάνθρωπο. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παρθένε Πανάμου με μήτυρ Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν, Ινίκα σταυρούμενον, έβλεψες εκουσίως των Υιών και Θεών σου, όν περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση τεσμά.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Σωτηρία ανηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα Συ.
2: Σωτηρών σταυρών της εις αγαθότητος, ον ευδωρήσω ημί της αναξίας, Κύριε, Συ προσάγωμεν εις πρεσβείαν, σώζει τους βασιλείς.

0: Χριστός κινούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των θεσμάτων ημώ Χριστέ ο Θεός, βουλήσει γάρι δόκισας εκεί, ανευθύνεν το σταυρό ειναρίσιους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστος βοόμεση, χαρά σε πλήρως ως τα πάντα ο σωτήριμον, παραγενόμενος εις το σώσε τον κόσμο.
1: Ο φωτίσας τα επίγεια διασταυρού και καλέσας εις μετάνοια να αμαρτωλούς, μη χωρίσεις με τις πίμνη σου, ο ποιμήν ο καλός, αλλά ζήτησον με δέσποτα των πλανόμενων και τη Αγία σου ποιμνη συναρρύθμισον,

0: Πρωτό και παρθένε υμνούμεσαι, διαγάτου σταυρού του Υιού σου κατεβλήθη ο Άδης και ο θάνατος τέθνηκε. Νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν, τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαίαν απόλαυσιν. Δύο ευχαριστούντες δοξολογούμεν, ως κρατεών Χριστών των Θεών ημών και μόνον πολυέλεον.
1: Ο σωληστής ομολογώ και βόση το αγαθό, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: σον του αεράτου
1: και Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι παρεστώσα το σταυρό σου η ασπόρο στεκούσα σε Χριστέ και μη φέρουσα ουράνα δίκως πάσχοντα ολοφύρε το κλαφμό και ανεβόαση πως πάσχεις ότι φύση απαθή

0: το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψουν το ανώνυμά μου. Επίπλειον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως άδικη ότι είσαι της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Κρατής με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμώ. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοντού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλησα στη Θεία Νέδο κάνω λοκαυτώματα ο καθήκησης. Θεία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις η Θεία δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύμνης την φωτοφόρον την και θείαν ύμνην σου συνελθόντες τιμώμεν Δαβίδ μακαριότατε. Φωτός εγνωκότεσαι και ημέρας ως

0: Ότου υπή οικονόσιε των σταυρών σου επόμον ανέλαβε στη σύχνεση της τούτου επόμενος και καθήλες έπαρση του αλάστορος ταπεινούμενος.
1: Όφης οραϊσμένη το κάλλι των αρετών και Χριστόν των ωραίων παρθένος παρθένε απαιτήσας. Βρωτούς οραΐσες αυτής ωραίης κάλεση της θεότητος αϊπάρθενε.
0: Όσοι ετού Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών μαράνας διεγκρατείας κάλλος του σώματος τα σαυγάσε δέξου του Θείου Πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας και η αμάτων τα χαρίσματα πάντων

πνεύματι, κοιμήσαστα σύντονα του σώματος όσιε, προσευχές αγρύπνης και αγωνής μας, η Πάτερ εν ειρήνη, αληθώς υπνώσα σε κοιμήθεις, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύ

0: και ο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εγκρατεία τα πάθη τα τη σαρκός, τη ψυχή υποτάξας Πάτερ σοφέ, οράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλή αν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος το νουν ανεπτέρωσας, όθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας, μετήλθες προς Κύριον, ον εκβρέφους επόθησας, δια τούτο βόμενση, πρέσβευε Χριστό τον Θεό των θεσμάτων, αφέ συνδωρήσαστε, της εορτάζου

0: Πάτερ, την ψυχή και φωτός ανάπτυξε το ευθυντικός των χαρισμάτων του Πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαύμας είναι ο βίος σου Θεοφόρε Πάτερ, αληθώς καθοραϊζόμενος της πέραση διεδόθη, όθεν πιστός εφημούμεν σε.
0: Στους αιώνες των αιώνων να μην εξαγνών αιμάτων σου εξυφάνθησαξ, υπερβιός τον δημιουργήσαντι των άνθρωπων, Θεοτό και όθεν αξίως υγνώ.

0: των ουρανίων τάξεων και αγαθών των επιγείων πάρικων επαξίως μακαρίζουμε, σε ο Δαβίδε ο μακάριστε, τον βίον γάρος άγγελος ετέλεσας και θείων δωρημάτων κατετρίφησας εξών και ημίν μετάδος όσιε.
1: Εξών και ημίν μετάδος όσιε.
0: Τη 26η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλι, Δαβίδ νέε άλλον Γολιάς φακικά κτίνας πάθη, έκτη εξεπέρισε, πύλας βίου ικάδη Δαβίδ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας.
1: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Συ το παντοργό εν τη καμίνο παιδες παγκόσμιον πλέξαντες χωρίαν έψαλον. Πάντα τα έργα των Κύριων ημνείτε και υπερυψούτε εις

0: Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Και έβλεψαν επί

0: Πατέρα να συγκρίνω στο σέραφι, την αγία τόλο σε ολόγο τεκούσαν, την όντου θεοτόκο σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επίσε μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν, εις φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των κερουβήν, και ενωσωτέρων να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκου.

0: πήραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ. Την άδεια αυτών ως Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το αγράμ και το σπέρμα του

Πάσα πνοήν εσάτω τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν δυσί ψήφις η πρέπει ύπνος των Θεών. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι, αυτό ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς η πρέπει ύμνος των Θεών. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντε τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κύριου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλετο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταυμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζε χιών, κρίσταλος πνεύμα, καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Ενείτε τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα θηρία, βασίτης και αντλαϊκά και πάντες κριτέρι γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, το υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της γης, Ισραήλ το λαό εγγύζονται αυτό.

ήλιο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν επίση αιωσιών. Εφραδί το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτών και ίσιον αγαλιάσουν επί το βασίλειο αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐς εν σωτηρία. Καρφίσονται όσοι εν τόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Με υψώσεις του Θεού εν το λάρι δι' αυτών και ροφέ δίστομη της χερσήν αυτών. Του πείσε εκδίκησε εν της έθνης εν ελεγούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες υπηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγκρα τον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της αγγείης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εγκυμβάρισε δίκης, εν είτε αυτόν εγκυμβάρισε αναλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευλογία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ανέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λαϊσόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προς εκατέφυγον διδαξών με, του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιουπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγιών ήτων σταυρωθεί το εκραζόν ήτων σων χαρισμάτων αι εντρυφώντες και κακούργων αντεβεργέτο ή τούντων λαβήν ή των δικαίων φωνευτέ, εσύ όπας δε Χριστέ φέρον αυτόν την προπέτειαν παθήν θέλων και σώσε ημάς ως φιλάνθρωπος.
1: Και οδηγήσω τους Ιούς αυτών, εκουσίως το χέρτσα στην πτωχία του Αδάμ Χριστέ ο Θεός. Ήθεσε πηγή σε πατέρους αρκωθείς,

Έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου ο αθλοφόροι μάρτυρες ψυχάς μεν έχετε εις ουρανούς εν χειρή Θεού και κατά κόσμων όλων δορυφορείτε ημών τα λείψανα ιερείς και βασιλείς προσκυνούσι και λαοί πάντες επαγαλώμενοι συνήθως βόμεν ύπνος

0: το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλνει το περιτελό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσετι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενείς ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημονός και ημείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Ως φοινίξ εξήνθησα στον αρετόν τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό. Δαβίδ Πάτερ Οσίε, όθεν Θεσσαλονίκη, τη σωσή σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίριος μεσίτινσε θερμό.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ως φοίνιξ εξήνθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ πατερός ιε, όθεν Θεσσαλονίκη, της οσίης σου πόνης, χάριν παρακυρίου, δαψιλή καρπουμένη, γερέριος μεσίτινσε, θερμών προς τον

0: βοήθος, έθεμε προστάτε και βοήθεια. Τα κρίνα, τα έβοσματα, και τα μαραντά, εγκαλακτοτροφούσε τα ουράνια λόγματα και διακονούσε τα επίγεια. Αυτόν τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον διάδημα εστέφθησι κορυφή, εξάφλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδισοπιαί υπέρ των ψυχών ημών.
0: Τον πανεπιστημόν μάρτυν Χριστού Γεωργίων, Ιωάννινον το κλαίος και πολιούχων λαμπρός, ενώ δεστρεμάντικες ανεπιμίσομεν, ότι ενήθλης εστερός και κατήνεται νεκρόν, του πνεύματος την δυνάμει, θέλειν από αυτός πρεσβεύει, ελεήθινε τας ψυχάσιων.
1: Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται, μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγαθή στην βοήθεια νημών, των πιστών σκραυγαζόντων συτάχυνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν.

Ισραήλ σωτήσετε καθώς διέκρατε, ήξι εξιών οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώ και αυτή, αυτής η παρημόδια τίκη όταν αφέλωμε τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εκρίδει ημάς, κατά δε την εκλογή

ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού, της γαρέγνωνου Κυρίου ή της σύμβουλος αυτού εγένετο ή της προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό ειδό.

Ιησούς σάβασι δια των σπορήμων, οι δε μαθητέ αυτο επείνασαν και ήξαν το τήλην στάχειας και εστίν. Οι δε φαρισαίοι δόντες είπον αυτό, είδου οι μαθητές σου ποιούσιν, ουκ έξεστι ποιήνε Σαββάτο. Ο δε είπεν αυτοίς, ουκ ανέγνωτε, τι επίησε Δαβίδ, ότε επείνασεν αυτός και μετ' αυτού, πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν, ους ουκ εξώνην αυτό φαγήν, ουδέ της μετ' αυτού, ημιμόνης της ιερεύση, ιουκ ανέγνωτε εν τον νόμο, ότι τη Σάββαση ιερείς εν το ιερό το Σάββατο βεβηλούσι,

0: προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν καταληθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλησαντία των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάγκη.

0: ημών Μαξίμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Δόξα

0: Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφρηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης

Μακεδόνιου να καταλέστηκα και τον δεινόμενο της μόνο καθίσαμε. Αλλά εσύ πιστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και κανένα ελεήσας και τον πιστή παραδείσου φύλας ανοίξας, ανεξόχνη τα σπλάτνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενός σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέρη γάρτη πρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβε η δε τους τους ακράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεκτή, αλλά δέξε με ως περεκκίνας και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των εμπουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο εθώνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε ο πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκρα των σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εγκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιώσόν με ακατατρίτως με τα σχήν των αγράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πραστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Ήργα υπάρχει τους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκπάσεις με κυρίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γα της ευκρή σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάς ειδός ο κατάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθρας κάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έφεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρτων μίσος εμείς αφήνεις τον φόλο οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Θάσου Κύριε τον ρίχο ψυχής μου και σώσου με όλοι άνθρωπος. Δέχοντα φιλάρου Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός μου, μη σκημή λάθη τον ύπαρχη και σώσου τον αλήθεια. Εν τον αθώο αγαθόν εσύ, ήθεσαι εν το Κύριε την ελίδα του Κύριε μου. Δείπνου σου μυστικού σημαντικού

Χριστού μεσηδές του φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών πόρους ημέρα κατηξίως ως ημάς των υπουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Όρθω το μισόν

την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, προήσον ημών τη ζωή, ασφάλιση μου τα διαβήματα ποιες και εκκλησίες εν δούξη των τόπων και υπερθέμενα και πάντων των οδών.

0: προέλθομε.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογώντασαι, Κύριε. Και αγιάζων τους επισύ πεπιθώντας. Σώσον το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίεσον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σοι αυτός. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τη άφηση, μόνο στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσε, και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν

0: Αυτού έλθει επί μας, δι' αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμώμα Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Ιδιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου.

0: Και το Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δαβίτου εν Θεσσαλονίκη, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλήσεις σου.
2: Επάνω τη γη τη καλή με θυσία των ζωπιών, μυστικών των ρημάτων, μίλησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και κάθε θερμό ευτυχή θεολέγγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου, τι κακό σου με τον αμαρτωλόν αλατινόν, με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσε. Ευχαριστώ σοι τιμέ των ανάξιων με τα λαβή των αγράδων που έχουν τον δωρεόν κατεξίωσε. Καλά δέσποτα φυλάθουμε, περί μόνο αποθανότητα και αναστάς και χαρισάμενος, ημί τα αρχιτατάθεια και ζωπιά σου μυστήρια, επευηγησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων, ημών δός γενέστε ταύτα καμίησια, εσύ ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου εις φωτισμό των οφθαλμό της καρδίας, μη σειρήν των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστη να κατέστηδον, εις αγάπη να ανυπόκριτον, εις πρισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσοχή της Θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ει χάρτο μνημονεύω δια παντό και μη και αιτία με αυτό ζόλαση το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι διαβίω απάρασε πεπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιο κατά τη ανάπαυση. Ένθατον εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυση και η απέραντο ηθονή των καθερόντων του σου προσώπου το κάνω στο άρητο. Σιγαρητών των εφετών και η ανέκτοτε ευθροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα η κτήση εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ σου επί πάσην εις παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αθράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά και δώρησέ μη μέχρι σας χάτσιμο να πνοήσω καθείς με το έχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμό δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει, μη πλαστουργέ μου. Μάλλον δίεθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμούσει νεφρού τη καρδία. Φλέξον διακάθαστον όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα. Τα συγνία στήριξον ω τα ισάμα, ει τη σοφότησον απλυπεντάδα. Όλων μέτω ω συγκατήλωσον φόβο. Αή σκέπε, φρούρητε και φύλατε με εκ πατό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με. Δείξω με σω σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα τη αμαρτία. Μην οσόν εικόν εισόδου κοινωνία, ω πυρ με φέρνει πάσκα κούρκο παμπάθο. Πρέζει φέρου οι πάντα συγγυασμένου στα αξιερχία στε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού Αποστόλου, προστίδε συνάθρα τον αρήν μητέρα, όντα ζητά έσπου αφνεδέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα το σονέρδε σε λάπρι. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη δόξα να πάντε σπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή χαράν, υγείαν και ευφροσύνην. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών τη εις δόξης πρεσβείας τη Πανακράτου σου Μητρός και πάντο σου τον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκιο, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου τη ξιωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς σου φθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποιησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαθνος μύτηρ ελεήσόν με και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχω μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρες της ζωής μου
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν.
0: Νίνα πολύ ισχυρό σου δέσποτα κατά το δήμο σου κυρίω. Ότι να μην οφθαρμίδουν σου δυο σου ετοίμασε κατά πόσο τον πάπο θελών. Πώ αποκαλύψει την θυμόν και δόξα μαούσε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έλθει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το Μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης από όπου παρακολουθήσατε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Να οικοδομούνται ταύτα με την διδασκαλία της αληθείας και με κάθε μέσο πνευματικής παιδαγωγίας. Λέγεις αυτόν Ιησούς πάλι για δευτέρα φορά. Σίμων, Ιε του Ιωνά, με αγαπάς, λέγει εις αυτόν. Ναι Κύριε, συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ, λέγει εις αυτόν ο Ιησούς. Πείμενε τα λογικά πρόβατά μου επιστατών και αγρυπνών για την ασφάλεια και σωτηρία των, λέγει εις αυτόν ο Ιησούς δια τρίτη φορά. Σίμων, Ιε του Ιωνά, με αγαπάς. Επειδή δε φαίνεται δια της νέας αυτής ερωτήσεως ότι ο διδάσκαλος αμφέβαλε ακόμη δια την αγάπη του Πέτρου, ελυπήθη ο Πέτρος, διότι είπε εις αυτόν ο Κύριος για τρίτη φορά «Με αγαπάς». Και επειδή η τριπλή άρνησης τον είχε διδάξει να μην έχει πλέον εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είπεν εις αυτόν «Κύριε, σύ τα γνωρίζεις όλα, σύ ξεύρεις ότι σε αγαπώ», λέγεις αυτόν ο Ιησούς. «Βόσκε τα πρόβατά μου». Και αφού με την τριπλή αυτή βεβαίωσή του ο Πέτρος επανόρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεώς του και απεκαταστάθη εις το αποστολικό αξίωμα, ο Κύριος πληροφορών αυτόν ότι δεν θα το ερνεί τον πλέον, του προσθέτει «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μόνος σου τον εαυτό σου και βάδιζες όπου ήθελες. Όταν δεν θα γυράσεις, θα εξαπλώσεις τα σχήρα σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκείνος εις μέρος όπου δεν θέλεις. Δηλαδή θα σε οδηγήσεις στο μαρτύριο, το οποίο αν και με την προαίρεσή σου θα το ασπάζεσαι, λόγω όμως της φυσικής αποστροφής των ανθρώπων προς τον θάνατο, φυσικά και εσύ θα το αποστέργεις». Ο Κύριος λοιπόν είπε τούτο σημαίνον με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει ο Πέτρος τον Θεό, και αφού είπε τούτο λέγει εις αυτόν «Ακολούθη με». Ενώ δε ευάδιζαν, έστρεψε ο πίσω ο Πέτρος και είδε το μαθητή που ηγάπω Ιησούς να ακολουθεί και αυτός. Ο μαθητής αυτός έπεσε και κατά το δείπνεπι το στήθος του Ιησού και είπε «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε παραδώσει αυτόν τον μαθητή». Όταν τον είδε ο Πέτρος λέγει στον Ιησού «Κύριε, αυτός δε τι θα γίνει και τι του επιφυλάσσεται». Τότε ο Ιησούς είπε εις τον Πέτρο «Υπόθεσε ότι θέλω αυτός να μείνει στην ζωή αυτή μέχρι ότου έλθω κατά τη δευτέρα μου παρουσία. Τι σε ενδιαφέρει αυτό και τι έχει να κερδίσεις εσύ εάν μάθεις τι θα απογίνει αυτός. Συ ακολούθημη και φρόντιζε δια τη δική σου σωτηρία». Εκ παρεξηγήσεως λοιπόν το λόγον τούτων του Ιησού διεδόθη μεταξύ των αδελφών χριστιανών η φήμη αυτή, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν είπε ο Ιησούς στον Πέτρο ότι ο μαθητής αυτός δεν θα αποθάνει, αλλά είπε υποθετικώς «εάν αυτός θέλω να μείνει μέχρι ότου έλθω, τι νοιάζεσαι εσύ». Ο μαθητής δε εκείνος είναι αυτός που εξακολουθεί και τώρα να δίδει μαρτυρία δι' αυτά που ιστορούνται εις το Ευαγγέλιο τούτο και ο οποίος κατέγραψε ταύτα και γνωρίζομαι ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. Υπάρχουν δε και πολλά άλλα όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία εάν γράφονται λεπτομερώς ένα-ένα, νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος με όλα στα βιβλιοθήκας του δεν θα χωρέσει τα βιβλία που θα γράφονται αληθώς.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

έλεγε ο γέροντας. Ο καθηγητής Λούβαρης διατύπωσε σε μια πρώτη μορφή το εξής επιχείρημα, του οποίου την ισχυρότητα έχω δοκιμάσει σε συζητήσεις. Διακηρύσουν οι μαρξιστές ότι δεν υπάρχει τίποτε πέρα από την ύλη και όλα τα διέπουν οι φυσικοί νόμοι. Όμως η φύση γνωρίζει μόνο τον νόμο της δυνάμεως. Οι νόμοι της αγάπης, της ευσπλαχνίας και της δικαιοσύνης είναι άγνωστοι σε αυτήν. Με βάση τη λογική αυτή, η μοίρα του αρνιού είναι να το τρώει ο λύκος και του πτωχού να τον καταπιέζει ο πλούσιος χωρίς ηθική ευθύνη. Μόνο η παραδοχή ηθικών νόμων, ύστερα από απόρριψη του υλισμού, μπορεί να δικαιολογήσει την απέτηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάποτε, ένας νομικός, ο οποίος συναντούσε τον γέροντα για πρώτη φορά, τον ρωτούσε σχετικά με την μετενσάρκωση. Ο πατήρ Επιφάνιος του απαντούσε: «Μετά από αρκετή ώρα, και ενώ ο νομικός επέμενε στο ίδιο θέμα, του λέει ο γέροντας: «Καλά, δεν λυπάσαι το χρόνο σου που ασχολείσαι με αυτά?» «Κακό είναι, πάτερ.» «Ρε παιδάκι μου, κακό δεν είναι, με την έννοια ότι ερευνάς ένα θέμα, αλλά χάνεις τον καιρό σου αδίκως. Μου αρέσει να ψάχνω.»

Εγώ σου λέω απλώς ότι πρέπει κάποτε να κατασταλάξεις κάπου. Ήδη έχεις αργήσει. Μετά από λίγο, ο νομικός αποχώρησε και ο γέροντας σχολίασε. Ξέρεις τι είναι να έχει στεγνώσει η γλώσσα σου από τη δίψα, η πηγούλα να είναι δίπλα και εσύ να μην πλησιάζεις να δροσιστείς, αλλά να αρκίσεις τα βαλτόνερα. Ξέρεις τι είναι να τουρτουρίζεις από το κρύο, να είναι δίπλα σου η φωτιά και εσύ να μην απλώνεις τα χέρια σου να ζεσταθείς. Ταλέποροι άνθρωποι.

0: ρώτησαν κάποτε τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. «Γέροντα, είναι γνωστό πως ένα ποσοστό ψυχιάτρων θεωρεί ως αίτιο μερικών ψυχασθενειών την εγκράτεια κατά την νεανική ηλικία. Τι μπορούμε να τους απαντήσουμε?» Η τοποθέτησή τους είναι λανθασμένη και η εξήγηση γι' αυτό πολύ απλή, είπε ο γέροντας. «Όσοι επισκέπτονται τον ψυχίατρο είναι ασθενείς. Δεν πάει κανείς στο γιατρό στα καλά καθούμενα, δηλαδή υγιής. Επειδή τώρα ένα ποσοστό των ασθενών αυτών δεν έχει σαρκικές σχέσεις, βγάζουν το συμπέρασμα εν συνδυασμό και με τις φροηδικές θεωρίες ότι η αιτία των νευροψυχικών διαταραχών είναι η εγκράτεια. Εγώ όμως γνωρίζω δεκάδες νέων οι οποίοι είναι εγκρατείς και φυσικά έχουν θαυμάσια ψυχική υγεία. Τι μπορούμε να πούμε, γέροντα, για την ψυχανάλυση?» Η ψυχανάλυση ξεκίνησε με τον Φρόιντ, ο οποίος υποστήριζε ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι αποτέλεσμα της καταπιέσεως της σεξουαλικής ορμής, του γενετησίου ενστίκτου του ανθρώπου. Κατά την ψυχανάλυση, με κατάλληλες ερωτήσεις και ύπνωση, προσπαθούν να βοηθήσουν τον πάσχοντα να ανασύρει από το υποσυνείδητό του παλαιές ψυχοτραυματικές εμπειρίες και εκεί να ανακαλύψει την αφετηρία της ενοχής του, που βέβαια κατά αυτούς έχει σχέση με τη μη ικανοποίηση της γενετησίου ορμής. Η εποχή μας όμως, εποχή δυστυχώς πλήρους αποχαλινώσεως, διέψευσε παταγωδώς τον Φρόιντ, διότι σύμφωνα με τη θεωρία του, εφόσον σήμερα δεν υπάρχει καταπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου, αλλά πλήρης απελευθέρωσή του και ικανοποίησή του, θα έπρεπε να είχαν μειωθεί οι ψυχοπάθειες. Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο. Ο αριθμός δηλαδή των ψυχοπαθών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφθάνουν τα τελευταία έτη, έχει αυξηθεί. «Δηλαδή, δεν θα συνιστούσατε σε κάποιον να καταφύγει σε ψυχανάλυση?» «Είναι χαμένος χρόνος και σπατάλη χρημάτων, παιδί μου. Η κλασική ιατρική», είπε ο πατήρ Επιφάνιος, «η οποία εφαρμόζει μια θεωρία μόνο αν αυτή έχει να επιδείξει αναντήρητα θεραπευτικά αποτελέσματα, δεν χρησιμοποιεί την ψυχανάλυση ως θεραπευτικό μέσο, διότι μέχρι σήμερα η τελευταία αυτή δεν κατόρθωσε να προσκομίσει στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι έχει θεραπευτική αξία». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κέντρο αποκατάστασης

0: Ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης. Ακοής γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2. Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
0: Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 363, πεθαίνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σαν σήμερα, το 1913, ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης, Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Τρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα, υπό τον πλωτάρχη Κριεζή, και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ, εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας. Ακολουθεί η απελευθέρωση της πόλης από άγημα του Δόξα, που γίνεται δεκτό από τους κατοίκους με άκρατο ενθουσιασμό. Σαν σήμερα, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις 26 Ιουνίου του 1992, η διάσκεψη κορυφής της Ευρώπης στη Λισαβόνα αποφασίζει να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις προτάσεις.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγί, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: www.tsatravillas.gr.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά έτσιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλια.gr.
2: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για καλαμάρια με σουπιές και μυρωδικά. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 6 μερίδες. 1 κιλό καλαμαράκια καθαρισμένα και χοντροκομμένα, φρέσκα ή κατεψυγμένα. 500 γραμμάρια σουπιές καθαρισμένες και χοντροκομμένες, επίσης φρέσκες ή κατεψυγμένες. 600 γραμμάρια χόρτα εποχής της αρισκίας μας καθαρισμένα και χοντροκομμένα. 10 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος. 100 γραμμάρια κρίθινο παξιμάδι χοντρό θρηματισμένο στο πολκόφτη. Το ξύσμα και ο χυμός από ένα μικρό λεμόνι. 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε ένα μέτριο ταψί βάζουμε τα καλαμάρια, τις σουπιές και τα χόρτα. Σκορπίζουμε ομοιόμορφα τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον άνηθο και πασπαλίζουμε με άλατο πίπερο, την πάπρικα, το ξύσμα λεμονιού και το παξιμάδι. Περιχύνουμε με το λεμονοχυμό και νερό. Ψήνουμε για 40-45 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα θαλασσινά. Ελέγχουμε και αν εξατμίσουν τα υγρά που κανονικά θα βγάλουν τα χόρτα και το φαγητό κινδυνεύει να στεγνώσει, προσθέτουμε ακόμη λίγο ζεστό νερό και συνεχίζουμε το ψήσιμο κανονικά. Συνοδεύουμε με μία σαλάτα με βραστά χόρτα και μία φράτη τάραμο σαλάτα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά θα χρειάζεται 1 κιλό καλαμαράκια και χοκομέσκα ή καθαρισμένες επίσης φρέσκες ή κατεψυγμένες, 100 γραμμάρια στις άνας καθαρισμένα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος, 100 γραμμάρια κρίθινο παξιμάδι χόντρο θρηματισμένο στο μπολικόφτη, το ξύσμα μος από ένα μικρή γλυκά γλυκιά, αλάτι φρεσκοτριμμένο. Είμαστε καλή επιτυχία. Καλή σας ώρα.
1: Επιούς, η μαγειρική πρόταση της Επί Κωνσταντέλου.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές νέες.
2: Στην πιονότια, στη μοναδική φιλοξενία του Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι, με τις τρίλες πέσε, να ξέχνες εκδηλώσεις, γάμους της.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία μαθός. Πάμε Μπαϊρή.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και η Σχολή Εγγελματικής κατά Αλφα προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ιός, πληροφορική και γραφική, ναυτιλία και διοίκηση, παιδαγωθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικά επαγγέλμα, τρονική, ηλεκτρονική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-40 στην κλήρωση, η οποία στα τέλη του Σεπτεμβρίου σε εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέ. Όλοι στις...
5: Μεγάλη Χριστιανική εκδόση καλωσφέρουν σε όλους τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 170, μόνο οι περιλαμβάνονται και τα έξοδο λύση. Συνήστε το 10-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3109-97.
6: Από το 1965, το κατάστημα Ηλεκτρικών Κεράς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 2020, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.gaspavlasop.gr.
7: Κάπα Τριανάκος. Με επικαι αγάπη ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Με τα μεταλλικές στόφες, γαντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά πως απετρουπουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 και 6936 822 δεκαεκτιακά στο...
8: Ελίας μίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής. Golden Pup, το μορφότερο και φιλικότερο ροχοείο της Αθήνας. Gold Pup Χρήστος Παπαρούπα, δίπλα στον Άγιο Κουμουνδού.
9: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν μου 40.
10: Τα χαροδόντων 1980 και πια μεγάλη ποικιλία. Χιλοπίτε, γέδε λαμπ. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση του σαν κοινού. Εργαστήριο αρωτή πρωτοβυζίκη. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαμία. Τηλέφωνο

0: 22 310 61 333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καλό πρωινό, καλώς συνταμώνουμε. Ως την Πειραιά, την ώρα που ήσουμε το τάκι μας. Ένα ταξιδάκι που ξεκινήσαμε χθες στα υπέροχα Δωδεκάνησα. Κάποια στιγμή, λίγο πολύ, όλοι θα θελήσουν να κάνουν διακοπές. Και η πατρίδα μας έχει υπέροχους προορισμούς. Τα Δέντη αποτελούν πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο. Θα πρέπει να αποτελέσουν και πόλο έλξης των Ελλήνων. Να μην τα αποφεύγουμε, να τα στηρίξουμε. Έχουν γη. Τα δω του χάρη. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί.

μηνύματα στο opogis@hotmail.com και αν μπορείτε για λίγο ταξιδέψτε μερά και ραδιοφές πλάσει ο κάθε ένας από εμάς όμορφες υπέροχες εικόνες. Δωδεκάνησα, δεύτερο μέρος του εφέρος μας, ξεκινάμε το

Πρώτη μας για σήμερα, ο Τζόρτζι Μιλιά αγωγή από τη Σίμς, οδηγός βουνού και σηλίου το ταξίδι του Δήμη. Στη Σίμη το πλοίο πλησιάζει, αντικρίζεις μόνο πέτρες και αγκάθια και ο ψεύτομος οικισμός ένθεται πλακά ψηλοτάβανα σπίτια με μακρόστενα παράθυρα και ψηλές στις πλαγιάνα νερά, φτιάχνουν όμορφες με τα χρώματά τους. Δίπλα στο κόκκινα, με χρήματα που προέρχονταν από τα σφουγγάρια και τα ναυπηγεία, έχτισαν οι Σημιακοί αυτά τα σπίτια, διαμόρφωσαν τις πέτρινες σκάλες και πλακώστρωσαν τις αυλές τους. Νοικοκύρεπους σημεία, εκείνα με την καλύτερη θέα, έχτισαν εκκλησίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η οικονομική κρίση ανάγκασε να μεταναστεύσουν πιο μισή, όντας να διατηρήσουν όρη. Η Σίμη παρέμεινε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα μοναδικό και ο γυαλός μοιάζει με σκηνικό θεάτρο.

Ψευτοχαρτιάς, στεγαόραμα γαμπάρων με κάθε ξεχωρίζουν μέτρα και την ποιότητά τους. Σηκώ καφενείο του Πάχολο Ψάρι, δέση των Ιατόρια Αντελή. Ιωρικό φαγητό εισπέδει στην ταβέρνα του Τόλι. Ενώ για ιδιεύσεις σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον θα πάραλο. Πήρω το νησί απόψη, μια όμορφη λαμβάνει 20 περίπου σε καλογραμμένο μονοπάτι μέχρι τον Σταυρό του Πολέμου, την κορυφή των βουνών της Σύμης, με θέα στο Αιγαίο και στην Δύση. Εγώ δεν έχω γεννηθεί στη Σύμη, αλλά έχω περάσει όλα λοκέρια της ζωής μου εκεί, σε ένα από αυτά όμορφα νεοκλασικά που ανήκε στην οικογένεια της γιαγιάς μου. Για μας την Άρο πηγαίνει παραλίες για κολύμπι και ψάρε. Στις ίδιες πηγαίνεις τώρα πια με καΐ που κάνουν λόγια την καλοκαιρινή περίοδο. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια, θα διάλεγα το Αγιώργη του Δύσμα παραλία, χωρίς καθόλου υποδό, με την πρόσβαση εκτοράτης. Το μέρος είναι απλώς μαγευτικό, με ένα κάτασπρο εκκλησάκι στη βάση της ορθοπλαγιάς

στάση λοιπόν σκάνα. Ήταν η πρώτη στάση στο συνόμα, ταξιδιωτικό αυτό δρομολόγιο, στα Δωδεκάνησα. Ξεκινήσαμε στην χθεσινή μας πρωινή συνάντηση, συνεχίζουμε. Εικόνες, ιδιαίτεροι τόποι έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Τα Δωδεκάνησα δηλαδή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα νησιά, τη Σίμη και το κίνημα του Πανορμίτη. Όποιος βρεθεί στη Σίμη δεν παραλείπει.

βάζουμε προορισμό και με την παραδοσιακή μουσική που σήμερα μας συνοδεύει, μεταφερόμαστε στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος είναι η Ανά, με πλάτη τα ψηλά απόκρημνα βουνά. Είναι τα νερά στις δεκάδες παραλίες της, τα πράσινα στα άπελα, τα μπλε στον λευκό, τα γαλανά αφριάτη. Κάρπαθος είναι ένα δροσάερο, απαλό και διαρκές, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Οι άνθρωποι που ψάχνουν το πρωί σε ποια κορφή κάθισε το μπονεντινό σύννεφο, περπατώντας αργά, με το βλέμμα μακριά. Κάρπαθος είναι να χορεύει σούστα και σώματα στα πανηγύρια, έρα ποτέ βαριά τα πόδια στη γη. Κάρπαθος είναι να ξαφνιάζεις που από κάθε στροφή ζεις το ποιο. Ετοιμάζει ιδόψωμα με κύμη. Είναι η παραλία του Αγίου Αρκά στην Ίσο, την ώρα που ο ήλιος χάνεται στο Παλαιόκαστρο, εκεί όπου κάποτε γινόταν το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο της Μεσογείου. Είναι οι γυναίκες τα και νιώθουν τα παιδιά του παιδιά φάρσες στη μέση της πλατείας. Κάρπαθος είναι να σου λέει ιστορίες ο Γιάννης, ο ψαρανίκη. Κήθηκε προ κάθε προηγμένο τόπο. Είναι η αμερικανική προφορά των ομογενών που κάθε καλοκαίρι έρχονται με τη φόρα της λαχτά και φεύγουν με τη μελαγχολία. Κάρπαθος είναι ζόρι χωρισμοί ανταμώμα. Κάρπαθος είναι οι δυνατές απόκοσμες γυναίκες της Ολύμπου, εκεί όπου σύμφωνα με τον μύθο φυγαδεύτηκαν οι θεοί του Ολύμπου και πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του Προμηθέας.

Αυτός είναι οι μελόνυμφες με τις βαριές κολαΐνες στα φλουριά και οι μικροπαντρεμένες που μοιάζουν συνομήλικες με τις μάνες τους. Κάρπαθος είναι να μην τελειώνει το καθιστό γλέντι καθώς αυτοσχεδιάζουμε, αγαπιόμαστε, κονταροχτυπιόμαστε με τις μαντινάδες που απευθύνουμε ο ένας τον άλλον. Μια τέχνη που στέλνει στον Θεό και μετά παίρνει ο άνεμος τα λόγια της δοξαριάς της λύρας με τα αρπίσματα του λαού του. Κάρπαθος είναι να συνδιαλέγεσαι τραγουδιστή.

Μια τέχνη που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Κάρπαθος είναι το κόκκινο κρασί του Όθου στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα και τα φιλέματα την ημέρα της Παναγιάς στις Μενετές και στις Πυλές. Είναι η σιωπή του Μεσοχωρίου, το ηλιοβασίλεμα και οι γυναίκες στη ρούγα που σου λένε «Καλό στην κόρη» με σιγανή φωνή για να μην διαταράξουν την ησυχία της ιερής ώρας. Κάρπαθος είναι το πανηγύρι του Αϊγιάννη στη Βουργούντα, στο εκκλησάκι που στεγάζει μια σπηλιά σχεδόν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Είναι η μυσταγωγία των τραγουδιών της τάβλας και ο ήλιος που ανατέλει πριν τελειώσει ο χορός. Κάρπαθος είναι η επιμονή των ανθρώπων της να επιστρέφουν στο παράξενο σύμπαν μιας γης νοτιοανατολικά του χάρτη. Κάρπαθος είναι ένα κοφτό γλωσσικό ιδίωμα που λαχταράς να ξαναμιλήσεις και να ακούσεις με τα χωρατά και την αυθόρμητη ποιητικότητα του απλού. Κάρπαθος είναι ο ανήσυχος τόπος που ή τον ερωτεύεσαι ή δεν ξαναπατάς. Δεν είναι ο τόπος που απλώς θα συμπαθήσεις. Γράφει στο κείμενό της η Φωτεινή Λαμπρίδη, που είναι δημοσιογράφος, στιχουργός και ραδιοφωνική παραγωγός για την Κάρπαθο, τη δεύτερη στάση στη σημερινή μας περιήγηση στα υπέροχα Δωδεκάνησα. Και σίγουρα η Κάρπαθος είναι πολλές και όμορφες εικόνες που η μία διαδέχεται την άλλη.

όμως Κασιώτης που λατρεύει τη γη του, έπρεπε να σας μιλήσω μόνο για ένα προτέρημα του νησιού μου, δεν θα το σκεφτόμουν καθόλου. Θα έλεγα οι άνθρωποι, γράφει ο Μινάς Βιντιάδης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, στο δικό του κείμενο «Για την Κάσο». Τι ξεχωριστό έχουν αυτοί οι 900 μόνιμοι κάτοικοι και οι άλλοι 2.500 που έρχονται κάθε καλοκαίρι από Αθήνα, Ρόδο, Αμερική και Αυστραλία στον τόπο τους. Να ανοίξουν τα σπίτια τους και να δουν φίλους και συγγενείς. Είναι κάτι παραπάνω από φιλόξενοι με τους επισκέπτες. Νιώθουν ότι είναι τιμή τους που διάλεξες να πας στον τόπο τους και όχι σε κάποιο άλλο νησί με καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση. Δέντρα, αναρρύθμιτες παραλίες, πιο φθηνό αεροπορικό εισιτήριο, εστιατόρια με σούσι, θορυβόδη μπαρ ή πολλά μουσεία με σπάνια εκθέματα. Τα δυνατά και αδύνατα για κάποιους απαιτητικούς σημεία της Κάσου είναι πολλά. Με πρώτο και καλύτερο την οικειότητα που εμπνέει. Σύντομα θα νομίζεις ότι τους ξέρεις όλους. Όσους συναντάς θα σε καλημερίζουν, θα σε κερνάνε, θα σε οδηγούν όπου θέλεις να πας, θα σου εξηγούν ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι ακόμα η μοναδική κουζίνα της που έχουν υμνήσει κορυφαίοι σεφ. Ντολμαδάκια, μακαρούνες με τη σιτάκα, γαλακτοκομικό προϊόν για τους αμοιήτους. Ροίκιο, κάτι σαν σταμναγκάθι, αλλά εμείς το κάνουμε πιο νόστιμο. Πιλάφι σουπιάς, σκάρι πλακί, πολλά φρέσκα και μεγάλα ψάρια, θαλασσινά και άλλα πολλά. Στα τρία μεγάλα χωριά του νησιού, την Αγία Μαρίνα, το Φρύ και το Αρβανιτοχώρι, λειτουργούν πάνω από 10 εστιατόρια. Σ' όλα θα φάτε καλά και όλα σερβίρουν κασιώτικα πιάτα. Είναι τα πανηγύρια της, που είναι για γύρισμα ντοκιμαντέρ και αποθέωση της φιλοξενίας. Εκτός από το νόστιμο φαγητό που θα δοκιμάσετε, εδώ θα μάθετε να χορεύετε κασιώτικη σούστα. Θα ακούσετε 72 διαφορετικούς κοπούς από τις λύρες και τα λαούτα. Και όλα αυτά δωρεάν. Τον Ιούλιο της Αγία Μαρίνας, τον Αύγουστο του Χριστού, της Παναγιάς και του Αγίου Φανουρίου, τον Σεπτέμβριο, πολλά για τους έξυπνους και τυχερούς που θα επιλέξουν να έρθουν τότε. Υπάρχουν αρκετά μικρά φιλόξενα ξενοδοχεία με λογικές τιμές. Άλλα παραδοσιακά, άλλα πιο μοντέρνα. Προσοχή όμως, η ζήτηση είναι μεγάλη. Κλείστε εγκαίρως. Δείτε τα δωμάτια στο διαδίκτυο, ρωτήστε για το τι προσφέρουν. Μπάνιο θα κάνετε παντού. Αλλά επιβαλλέτε οπωσδήποτε μία ή και περισσότερες βουτιές στο Λιβικό Πέλαγος, στην άλλη πλευρά της Κάσου, στην παραλία Χέλατρος, όπου τα νερά είναι καταπράσινα, πλούσια σε ψάρι για τους ταροντοφεκάδες και η φίλη μου η Μέρη στην καντίνα φτιάχνει ωραία πιάτα. Επισκεφτείτε και το νησάκι Αρμάθια, μια από τις ωραιότερες παραλίες της Μεσογείου, με καραβάκι που κάνει συχνά δρομολόγια. Και ακόμα το Λαογραφικό και το Ναυτικό Μουσείο στο λιμάνι, ειδικά το δεύτερο, που φιλοξενεί μια από τις καλύτερες ιδιωτικές συλλογές για την ναυτοσύνη, χάρη στον καπετάνιο Αντώνη Χατζιπέτρο. Τέλος, προσέξτε πώς θα επιλέξετε να έρθετε. Αν ταξιδέψετε με καράβι, προτιμήστε το δρομολόγιο του Πρέβελης, που κάνει 15 ώρες και όχι εκείνο που κάνει 22, όσο για το αεροπλάνο, που έτσι κι αλλιώς είναι ακριβό. Κλείστε εισιτήριο εγκαίρως ή αναζητήστε κάποιον έξυπνο τρόπο, όπως μέσω Καρπάθου ή εισιτίας, και μετά με το πλοίο ή το καραβάκι σαλπάρετε για το πιο ενδιαφέρον νησί του Αιγαίου, του Κρητικού, του Καρπάθιου και του Λιβικού Πελάγους. Γράφει ο Μινάς Βιντιάδης για το νησί του, την πανεμορφή Κάσο.

Γάλλος. Γεννήθηκα στο Παρίσι και μια μέρα ερωτεύτηκα μια όμορφη Ελληνίδα πριγκίπισσα, την Τζούλια. Εκείνη μου γνώρισε το νησί της, την Αστεπάλαια. Γράφει ο Φρανσουά Λοτέλ, που είναι fine art photographer και διατηρεί το ατέλεια γκαλερί του στον Βοτανικό. Και γράφει για την πανέμορφη Αστεπάλαια. Αυτό που θυμάμαι από την πρώτη μου φορά στο νησί, πριν από 15 χρόνια, είναι η μυρωδιά όταν άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου. Μια άγρια και γλυκιά την ίδια στιγμή μυρωδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μετά θυμάμαι τα άγωνα τοπία μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Όταν ρωτάω την 9χρονη κόρη μου τι αγαπάει περισσότερο στην Αστεπάλαια, απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη. Να παίζω και να κολυμπώ με τους φίλους μου όλη μέρα και το βράδυ να τρώω με τους γονείς μου στην ταβέρνα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση. Για μένα, η Αστεπάλαια είναι το όμορφο τοπίο δίχως μεγάλες οικοδομές, οι ερημικές άγονες εκτάσεις, η απίθανη θάλασσα και οι παραλίες, που είναι μικρές και λίγες σε σχέση με την έκταση του νησιού, αλλά ταυτόχρονα αρκετές για όσους θέλουν να απομονωθούν. Ζούμε στη χώρα, ακριβώς κάτω από το κάστρο. Αγοράσαμε το σπίτι τη δεκαετία του 1980, όπως πολλοί άλλοι ξένοι που ερωτεύτηκαν το νησί. Γάλλοι, Γερμανοί και Σκανδιναβοί έχουν αναστηλώσει πολλά κτίσματα βάσει των παλιών παραδοσιακών σχεδίων. Αρκετοί ζουν εκεί όλο τον χρόνο και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, σαν οικογένεια. Καθώς τα πάντα είναι άσπρα, το φως γίνεται ακόμη πιο έντονο και τα χρωματιστά σεντόνια ή οι πετσέτες που ανεμίζουν από τα μπαλκόνια μοιάζουν με ιαπωνικά τυπώματα. Από το ταρατσάκι μας έχουμε την τύχη να βλέπουμε κάθε μέρα το ηλιοβασίλεμα. Όλα γίνονται πορτοκαλί πριν πέσει το σκοτάδι. Στο υπόλοιπο νησί αγαπώ πολύ τις βάτσες για το τοπίο, για το beach bar που έχουν φτιάξει ο Χρήστος και ο Σωτήρης και για την απίστευτη αμμουδιά. Τα καμινάκια είναι επίσης πολύ ελκυστική παραλία και μάλιστα έχει δέντρα τα οποία προσφέρουν πολύτιμη σκιά στους πρωινούς τύπους που προλαβαίνουν να πιάσουν θέση. Η παραλία στενό είναι ιδανική για παιδιά, καθώς έχει ρηχά νερά, αμμώδη βυθό και καντίνα. Η ιδανική μέρα στην Αστεπάλαια για μένα ξεκινάει με πρωινό στη χώρα, στο Μελτέμι, στο Καράι, με την απίστευτη θέα. Συνεχίζεται με ολοήμερη εκδρομή στα νησάκια απέναντι από το κάστρο, τον Κουτσομίτη και την Κουνούπα, όπου πας με καραβάκι από τον Περαγιαλό. Η μέρα κλείνει με δείπνο στο εστιατόριο Ακτή, με τη μαγευτική θέα προς το κάστρο ή στον Κάρλος, το αδιαμφισβήτητο βασιλιά του κοκκινιστού κατσικιού. Γενικά, είναι πολύ καλό το φαγητό στο νησί. Στο λιβάδι μου αρέσει η αστρόπελος της Μαρίας και του Μιχάλη και ο κροκόδιλος που σερβίρει σε τραπεζάκια στην άμμο. Η αλμυρά στην Μαλτεζάνα, το Μπαρμπαρόσα στη χώρα, η γαλήνη στο βαθύ, το καθένα έχει και την ιδιαιτερότητά του. Η Αστεπάλαια είναι ένα από τα πιο αγνά μέρη της Ελλάδας. Ένας τόπος τόσο αυθεντικός και απλός που είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί έτσι. Να μην καταστραφεί από τον τουρισμό όπως πολλά άλλα νησιά. Και στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, να προβάλλω το νησί δηλαδή, αλλά το κάνω για τους ντόπιους. Σας παρακαλώ πολύ να τη σεβαστείτε και να την αγαπήσετε έτσι ακριβώς όπως είναι. Όπως κάνουμε και εμείς. Γράφει στο κείμενό του ο Φρανσουά Λοτέλ.

κατεβαίνουμε κι άλλο, πιο νότια και πιο ανατολικά, για να φτάσουμε στην άκρη της πατρίδας μας. Πρωτάκουσα για το Καστελόριζο όταν ήμουν μικρό κορίτσι, καθώς και οι δύο γονείς μου γεννήθηκαν εκεί και μετανάστευσαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1930. Γράφει η Μέριλιν Τσολάκης, που είναι καθηγήτρια Αγγλικών και συντονίστρια της ομάδας Friends of Καστελόριζο, που διοργανώνει πλήθος δράσεων όπως ανταλλαγή φοιτητών, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και άλλα. Οι ιστορίες για το νησί, τους ανθρώπους και την ένδοξη ιστορία του κυλάνε στις φλέβες μου με τέτοιο τρόπο που με έκαναν να συνδεθώ αμέσως μαζί του, την πρώτη κιόλας φορά που το αντίκρισα το 1986. Κάθισα στην αποβάθρα και έκλαψα. Είχα φτάσει επιτέλους στο πνευματικό μου σπίτι, στον τόπο όπου έζησαν οι γονείς μου τα παιδικά τους χρόνια, και νιώσα έντονα τη σύνδεσή μου με τους προγόνους μου. Αυτή η κάθαρση με βοήθησε να αντιληφθώ ποια είμαι σήμερα. Επιστρέφω συχνά και μου αρέσει να παρακολουθώ τις αλλαγές που γίνονται στο νησί. Λατρεύω τα πολύχρωμα σπίτια, τα πλοία και τα κότερα που μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι, τους περιπάτους στο βουνό, να κολυμπώ στη γαλάζια σπηλιά, στο λιμάνι μπροστά στο ξενοδοχείο με γίστη ή στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου. Να ανακαλύπτω την πολυεπίπεδη ιστορία του από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, την Οθωμανική, τη Γαλλική και την Ιταλική κατοχή του. Σήμερα το Καστελόριζο έχει περήφανα ανακτήσει και συνεχίζει καθημερινά να επιβεβαιώνει την ελληνική του ταυτότητα. Θα δείτε τουρίστες να πίνουν ούζο στις παρατεταγμένες στη σειρά ταβέρνες του λιμανιού, καθώς δει ο ήλιος, και θα μαγευτείτε με τον ρομαντισμό του νησιού, στο οποίο συναντιούνται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Όποια εποχή και αν βρεθείτε στο Καστελόριζο, υπάρχει πάντα κάτι ιδιαίτερο να ανακαλύψετε. Τον Μάιο γιορτάζουν οι πολιούχοι του, Κωνσταντίνος και Ελένη. Τον Ιούλιο επιστρέφουν πολλοί Ελληνοαυστραλοί με καταγωγή από το Καστελόριζο και ανοίγουν τα σπίτια που κληρονόμησαν ή αναπαλαίωσαν στην μνήμη των προγόνων τους. Η 19η Ιουλίου, παραμονή της γιορτής του προφήτη Ηλία, είναι μια μέρα μοναδική. Ακολουθώντας το έθιμο, θα βρεθείτε ξαφνικά στη θάλασσα ή μπουγελωμένη σε στεριά. Τελείται στη μνήμη του ιερέα που πήδηξε στο νερό από τη χαρά του όταν είδε τον κόσμο να επιστρέφει στο νησί το οποίο είχε εκενωθεί πριν από την επανάσταση του 1830. Συνοστίζεσαι και πολλοίς κόσμος μαζί σου για τη γιορτή αυτή που όμοιά της δεν υπάρχει στον κόσμο όλο. Η μέρα χαράς ολοκληρώνεται με ένα γλέντι που οργανώνει ο Δήμος με σουβλάκια, ποτά και ζωντανή μουσική. Τα τελευταία χρόνια, στα τέλη Αυγούστου, διοργανώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ πέρα από τα σύνορα. Είναι πολλοί αυτοί που απολαμβάνουν να κάθονται κάτω από τ' άστρα με τον ζεστό αέρα του νησιού να τους αγκαλιάζει και να παρακολουθούν ποιοτικές προβολές. Και ειδικά σε όσους δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ το Καστελόριζο, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τους στίχους του Καβάφη. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένος.

συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την περιήγησή μας, την ραδιοφωνική σήμερα, στα ακόμα μικρότερα νησάκια που υπάρχουν στο σύμπλεγμα των 12 νήσων. Επόμενη στάση, η Χάλκη. Αν είσαι ένας από τους 250 μόνιμους κατοίκους της Χάλκης, έχεις την αίσθηση ότι ζεις σε δύο διαφορετικά νησιά. Τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, με τα πολλά απογορευτικά και τους συχνούς αποκλεισμούς, διαδέχεται ένα καλοκαίρι διαρκείας που σε καλεί να βουτάς στη θάλασσα μέχρι τον Νοέμβριο. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι κατάλληλη περίοδος για την νεολαία, τις παρέες και τα γλέντια στα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού. Ο μόνιμος πληθυσμός διπλασιάζεται και σχεδόν πενταπλασιάζεται από τους τουρίστες του καλοκαιριού. Ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά κυρίως το φθινόπωρο, είναι οι μήνες που η Χάλκη φανερώνει τα ατού της. Το ιδανικό σε χρώματα τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά, τα καλέσματα της φύσης σε πεζοπορίες, βαρκάδες, αυτοσχέδια μικρά γλέντια. Η μοναδική περιοχή που κατοικείται σήμερα είναι ο Υποριός, με τα βοτσαλωτά στα μπαλκόνια και στις αυλές και τα δίπατα αρχοντικά που μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, συνθέτοντας μια εικόνα νησιώτικης αρχοντιάς. Εδώ έχεις την αίσθηση ότι ζεις σε μια άλλη εποχή, μακριά από τον θόρυβο των πόλεων, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς ανθρώπους να βιάζονται σε κάθε τους κίνηση. Μπορείς να κολυμπήσεις και στο λιμάνι, οπότε να μην χρειαστείς άλλες μετακινήσεις. Εκτός από τις τρεις εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια παραλίες, τον Πόνταμο, τα Φτενάγια και την Κάνια, υπάρχουν κι άλλες, προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα ή με αρκετή ώρα δύσκολης πεζοπορίας. Το τοπίο όμως σε ανταμείβει. Ανάλογα με τη γωνία από την οποία θέλεις να θαυμάσεις το τοπίο, θα διαλέξεις ταβερνάκι. Θα δοκιμάσεις χαλκίτικα μακαρόνια, κατσικάκι οφτό, φακόριζα και ντολμάδες. Θα πάρεις για σουβενίρ χαλκίτικο θυμαρίσιο μέλι, κουλούρια και χειροποίητα γλυκά. Αν μου ζητούσε ένας τουρίστας να τον ξεναγήσω, θα τον πήγαινα στις όμορφες, παλιές και καλοδιατηρημένες εκκλησίες με τις αξιόλογες τοιχογραφίες στο παλιό χωριό, που ήταν κατοικημένο από την αρχαιότητα ως τα μέσα του 20ου αιώνα και σήμερα είναι γεμάτο ερείπια. Αλλά και στο κάστρο των υποτών του Αγίου Ιωάννου του 15ου και 16ου αιώνα. Από εκεί απολαμβάνεις τη μοναδική θέα προς την Κάρπαθο, τη Ρόδο, την Αλιμιά και το σύμπλεγμα νησίδων στα ανατολικά. Θα τον πήγαινα και στη νότια πλευρά της Χάλκης, στη φυσική θαλάσσια σπηλιά που λέγεται του Μαριού του Κουτσούτη ή Σκίστρα, με τις δύο εξόδους και τα εντυπωσιακά νερά. Είναι πολλοί αυτοί που έρχονται για μια διήμερη εκδρομή από τη Ρόδο και αμέσως ψάχνουν ένα γωνίως δωμάτιο για το υπόλοιπο των διακοπών τους. Αυτό το νησί

ξεμαγνητίζει. Είμαι Χαλκίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα και μεγαλώσα στην Αθήνα. 8 χρόνια πριν εγκαταστάθηκα στη Χάλκη. Ήταν ένα τολμηρό άλμα και μια δοκιμή. Όπως τα κατάφερα τελικά και νιώθω τυχερός, σημειώνει για την Χάλκη ο Βαγγέλης Ηλιάδης, που είναι βιολόγος και διευθυντής του γυμνασίου της Χάλκης.

ακόμα από τους μικρότερους προορισμούς των δωδεκανήσων είναι η αρκή. Η αρκή είναι μια πνοή ζωής μέσα στο Αιγαίο από αρχαιότητα των χρόνων, τότε που το όνομα του νησιού ήταν Ακρίτης και Ναρκή. Είναι ένα ονειρεμένο για όλους μέρος και σίγουρα για εμάς τους 40 κατοίκους τους που είμαστε Ακρίτες γεμάτη ζωντάνια. Το νησί πέφτει σε χειμερία ανάρκη τους περισσότερους μήνες και ζωντανεύει πάλι το καλοκαίρι με τις 3 ταβέρνες του και τη μία καφετέρια. Έχουμε πολύ τουρισμό και πολλά σκάφη, καταπληκτικές παραλίες όπως τα διάσημα Τηγανάκια και το ήσυχο Λιμνάρι. Το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ήταν ένα καφενείο μπακάλικο, το Ακταίο. Ιδρυτής του ήταν το Μπουζούκι, κατά κόσμον θεολόγος Μελιανός. Αλλά πίσω από κάθε άντρα υπάρχει μια σπουδαία γυναίκα. Το όνομα αυτής, Παντελένια. Τα έκανε όλα, ακόμα και 6 παιδιά. Το πιο μικρό από αυτά, ο Μανώλης Μελιανός, γνωστός ως Τρύπας, είμαι εγώ. Μετέτρεψα το παλιό καφενείο σε μια καλή ταβέρνα με νόστιμο φαγητό, καλή μουσική και πολύ κέφι, που ακούει και αυτή στο όνομα Τρύπας. Όλοι εδώ την ίδια κοινή προσπάθεια κάνουμε και το όραμά μας είναι ένα, να κρατάμε ζωντανό αυτό το όμορφο νησί με τους υπέροχους κατοίκους. Γράφει στο σύντομο κείμενό του για τους αρκιούς ο Μανώλης Μελιανός, που είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας Τρύπας.

Ο Τρικύλης, που είναι ψαράς και κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης της ταβέρνας Μανόλα, μας γράφει για το νησί του, την Ψέριμο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε για την Ψέριμο είναι ότι εδώ ζει στην απόλυτη ελευθερία. Δεν χρειάζεστε ούτε μεταφορικό μέσο, ούτε ρούχα, ούτε καν παπούτσια. Όλοι ξυπόλοιτοι κυκλοφορούν. Έπειτα, έχουμε μια πολύ ωραία πεντακάθαρη παραλία μπροστά στο χωριό. Εδώ γίνονται όλα. Στις υπόλοιπες πας είτε με βάρκα είτε από μονοπάτι. Μη φανταστείτε κάτι δύσκολο. Το πολύ 20 λεπτά περίπατος. Νομίζω ότι το ωραιότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να απολαύσετε το πρωινό σας και να πάτε στις πίσω παραλίες, Βαθύς και Παναγιά Γραφιώτισσα, για να αποφύγετε τον συνωστισμό στο χωριό μας μεταξύ 11 με 12 το πρωί που έρχονται τα εκδρομικά καραβάκια από την Κο. Να χαρείτε το μπάνιο σας και το απογευματάκι να επιστρέψετε. Εκείνη την ώρα είναι παράδεισος, με λίγες παρέες και απίστευτα χρώματα από τον ήλιο που δει. Έπειτα, καθίστε σε κάποιο από τα 9 μαγαζάκια. Έχουμε πολύ φρέσκο ψάρι και γενικώς τα περισσότερα προϊόντα τα παράγουμε εδώ. Εγώ χρησιμοποιώ δικό μου τυρί, κρέας, λάδι. Ο ελαιώνας μας έχει 7.000 δέντρα και δίνει εξαιρετικής ποιότητας αγουρέλαιο. Αν θέλετε ποτό, υπάρχει μπαράκι με πισίνα στο ξενοδοχείο Ψέριμος Village, το μοναδικό που διαφοροποιείται από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλιώς, πιείτε το στην Άμμο κι αυτό, ειδικά στην Πανσέλινο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτή είναι η Ψέριμος.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται και θα διαβάσουμε δύο πολύ σύντομα κείμενα από δύο μικρά παιδιά. Η Αφροδίτη Καψή είναι 9 ετών. Ο Χαράλαμπος Πλάτσης και αυτός 9 ετών. Είναι οι δύο και μοναδικοί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τελένδου. Γράφει λοιπόν η μικρή Αφροδίτη. Αν έρχεστε πρώτη φορά στην Τέλενδο, θα σας πάω στον Αιγιώργη για να σας δείξω το θέατρο. Αγαπώ πολύ αυτό το σημείο του νησιού μου. Το πολύ μικρό αυτό εκκλησάκι είναι χτισμένο μέσα στα βράχια, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Χρειάζεται να κατεβούμε κάτι απότομα σκαλοπάτια δίπλα στον γκρεμό. Μου αρέσει πολύ όταν βρίσκομαι εκεί και πιστεύω πως όλοι οι επισκέπτες πρέπει να πάνε και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο αρχαίο θέατρο. Σίγουρα εκεί θα έχουν γίνει πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μ' αρέσει τα απογεύματά μου να τα περνάω σε αυτό το σημείο, παρατηρώντας την υπέροχη θέα. Και ο μικρός Χαράλαμπος σημειώνει. Το νησί μου είναι η Τέλενδος. Είναι το δικό μου νησί γιατί μένω εδώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Το αγαπημένο μου μέρος είναι η παραλία του Χοχλακά, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του νησιού. Εκεί μπορώ να δω το ηλιοβασίλεμα, αλλά και το πρόσωπο της πριγκίπισσας που σχηματίζεται στο απέναντι βουνό. Υπάρχει ένας θρύλος που λέει ότι το βουνό αυτό πήρε τη μορφή μιας πριγκίπισσας που σκοτώθηκε πηδώντας από εκεί, γιατί πίστεψε πως ο καλός της είχε ήδη πνιγεί στο δρόμο για να τη συναντήσει. Όταν είδε το καντιλάκι του σβηστό από ένα κύμα, εκείνη χάθηκε, αφήνοντας για πάντα όμως το πρόσωπό της. Είναι το ωραιότερο μέρος που έχω δει στη ζωή μου.

Μία ακόμα στάση σε ένα από τα μικρά νησάκια, από τα μικρά στολίδια των Δωδεκανήσων. Το Μαράθι είναι ένα νησάκι 335 στρεμάτων με 5 μόνιμους κατοίκους. Γράφει η Τούλα Εμιλιανού, που είναι η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας Παντελής. Δύο από αυτούς τους 5 μόνιμους κατοίκους είναι οι γονείς μου. Πρωτοπήγαν το 1977 και άνοιξαν την ταβέρνα. Τότε το νησί έμοιαζε με τόπο εξορίας. Θυμάμαι ότι κουβαλούσαμε νερό σε βαρέλια, με καΐκι από τους αρκιούς. Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαμε γεννήτριες. Σήμερα στο νησί υπάρχουν 3 σπίτια, περίπου 20 δωμάτια και 3 καλά ταβερνάκια. Σε ένα από αυτά, η κυρά Κατίνα, η μητέρα μου, μαγειρεύει ό,τι μπορείς να φανταστείς με υλικά από τα γύρω νησιά. Τηλέρω, τους λιψούς, τους αρκιούς, το μακρονίσι και τη Σάμο. Πάντα βρίσκει χρόνο να ζυμώσει ψωμί και να φτιάξει χειροποίητες μαρμελάδες για τους φιλοξενούμενους. Είναι ταξιδιώτες που αγαπούν την ησυχία, το διάβασμα και θέλουν να ξεκουραστούν. Γυρίζουν το νησί με τα πόδια. Κολυμπάνε στη μία και μοναδική παραλία ή βουτάνε από τα βραχάκια. Χαλαρώνουν στις αιώρες της αυλής. Τα βράδια πίνουν κοκτέιλ και ακούν μουσική πάνω στον βράχο. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου το νησί είναι πριβέ. Όχι ότι τον Αύγουστο γίνεται χαμός, αλλά πληθαίνουν τα τουριστικά καραβάκια που φέρνουν επισκέπτες για φαγητό. Τα βράδια οι ρυθμοί πέφτουν. Στην ταβέρνα και στα δωμάτια δεν έχουμε βάλει Wi-Fi. Πολλές φορές όταν τρώνε τους φωνάζω «Τρέξτε, βγαίνει το φεγγάρι». Κι όλοι κατεβαίνουν στη μικρή ξυλίνη προβλήτα για την μαγική αυτή στιγμή.

ήταν το Μαράθι. Ή το Μαράθι μέσα από τα μάτια της Τούλας Εμιλιανού. Πέντε κάτοικοι, υπέροχες, ομορφιές και σε αυτό το μικρό νησάκι, στα Δωδεκάνησα. Και ένα άλλο μικρό νησί είναι και η Λήψη. Γράφει λοιπόν ο Μανώλης Βαβουλάς, που είναι ηνοποιός. «Τι ωραία που ζείτε εσείς εδώ», μας λένε οι τουρίστες. «Βέβαια δεν έχουν έρθει χειμώνα. Τώρα είναι άνοιξη και όλα γλυκαίνουν. Επιστρέφουν και οι ξένοι, Ιταλοί, Άγγλοι και Γερμανοί που έχουν σπίτια στο μυθικό νησί της Καλυψός. Άρχισαν να έρχονται και οι πρώτοι τουρίστες με κοτεράκια από τη Λέρο και την Πάτμο. Για το μέγεθός τους, μόλις 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι Λήψοι έχουν καλές υποδομές. Όμως, ομπρέλες και ξαπλώστρες δεν θα βάλουμε ποτέ. Σκιά θα βρεις κάτω από τα αρμυρίκια. Περίπου 15 παραλίες έχει το νησί και σχεδόν όλες είναι προστατευμένες από τα μελτέμια. Στον πλατή γυαλό τα νερά είναι σαν ψεύτικα, σαν πισίνα με αλάτι. Περπατάς 50 μέτρα από την ακτή και είναι ακόμη ρηχά. Αυτή είναι η δική μας Καραϊβική. Ακολουθώντας το πλακόστρωτο μονοπάτι από την κάτω κύμηση στην άνω κύμηση, κοιτάξτε ψηλά για Αιγαιόγλαρους, τα θαλασσοπούλια με την κόκκινη μύτη που μας κάνουν την τιμή να πετάνε εδώ. Αγριοκούνελα και πέρδικες τριγυρίζουν ελεύθερα. Οι ντόπιοι θα σου κόψουν σίκα και σταφύλια, θα φας τα ταβερνάκια κατσικάκι γεμιστό και φρέσκα καλαμάρια. Στο Ινοποιείο που ανοίξαμε το 2010 μαζί με τον συνεταίρο μου Νίκο Γρίλη, το γλυκό κρασί των Λειψών, το Φωκιανό, είναι ακόμα πιο ωραίο αν το πιεις την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Τα βράδια, αυτοκίνητα δεν περνάνε από τον οικισμό στο λιμάνι και τα παιδιά παίζουν ελεύθερα. Στο πανηγύρι του Σωτήρος και στις 22 Αυγούστου που γιορτάζει η Παναγιά του Χάρου, κρατάει στην αγκαλιά το Χριστό, όχι βρέφος αλλά εσταυρωμένο, θα γλεντήσουμε μαζί. Εδώ δεν υπάρχουν ντόπιοι και ξένοι. Γράφει για τους Λειψούς ο Μανώλης Βαβουλάς και πράγματι είναι ένα νησί με ιδιαίτερες ομορφιές και αυτό και την μοναδική Παναγιά σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Οικουμένη, την Παναγιά του Χάρου, που κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό μας επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι, του Χάρου, που είναι και το μεγάλο προσκύνημα των Λειψών αλλά και των υπόλοιπων κοντινών νησιών.

ταξίδι κάναμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα που ξεκινήσαμε στην χθεσινή μας πρωινή συνάντηση και ολοκληρώνουμε σήμερα. Ομορφιές πολλές, προορισμοί εξίσου πολλοί. Αξίζει κανείς να δοκιμάσει, να γνωρίσει αυτά τα μέρη, τα μέρη της πατρίδος μας που έχουν κρυμμένους θησαυρούς. Και βέβαια, σε κάθε νησί και κάθε γωνιά της Ελλάδος υπάρχουν και πνευματικοί θησαυροί. Έτσι λοιπόν σήμερα ταξιδέψαμε στη Σύμη, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, τη Χάλκη, τους Αρκιούς, την Ψέριμο, την Τέλενδο, το Μαράθι και τους Λιψούς. Ήταν ένα μικρό νοέρο δρομολόγιο στις ομορφιές των Δωδεκανήσων

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την επικοινωνία, τις ευχές, τις όμορφες καλημέρες από τις υπέροχες γειτονιές της Ελλάδος μας, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο και εμείς μία πρόταση σε όλους. Ομορφιές της Ελλάδος, προσιτές, αξίζει να τις επισκεφτούμε, αυτές τις ομορφιές που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα άλλα μέρη της πατρίδος μας. Και βέβαια χρειάζεται νωρίς κανείς να μεριμνήσει και για την μετακίνηση και για την διαμονή. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η μέρα μας που ξεκίνησε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρήμης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30.
6: στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
8: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άφος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα της ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Σκέφτηκα να μελετήσουμε από τους λόγους του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, από τον 4ο τόμο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή, αυτό που ονομάζεται με έναν τίτλο «Οικογενειακή ζωή». Έχει ωραία θέματα μέσα, τα οποία άπτονται και της καθημερινότητός σας και όλων μας, και νομίζω ότι είναι ωραίο να βλέπουμε και πόσο γέροντας αυτός ο μεγάλος Άγιος συμβούλευε και δίδασκε για αυτά τα θέματα που μας αφορούν, και θα δούμε και από άλλους συγχρόνους Άγιους κάποιες απόψεις και κάποια κείμενα, αλλά προς το παρόν θα δούμε από τα βιβλία αυτά του Γέροντος Παϊσίου, που είναι τα πιο αυθεντικά. Αυτή η σειρά που έβγαλε η Μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή είναι τα αυθεντικά κείμενα τα οποία ο γέροντας ή έγραψαν ή είπε στις μοναχές εκεί του Αγίου Θεολόγου και τα κατέγραφαν στη συνέχεια ακριβώς όπως τα είπε ο γέροντας. Έχει ένα κεφάλαιο που λέει σαν γενικό θέμα «Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής». Το πρώτο τίτλος του κεφαλαίου αυτού μιλάει για το θέμα ότι ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, εντάξει, όχι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίλημα. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς σκέφτονται ποιο δρόμο της ζωής τους να ακολουθήσουν. Τον έγαμο βίο, τον μοναχικό βίο, τον άγαμο βίο, διάφορους τρόπους ζωής. Και το ακούμε και εμείς πολλές φορές αυτό το πράγμα που μας ερωτούν και εμάς οι άνθρωποι, νέα παιδιά, ποιος είναι ο δρόμος που νομίζουμε ότι κάνει για αυτούς ή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολλοί νέοι άνθρωποι ερχόντουσαν στον Γέροντα Παΐσιον όταν ήταν στη ζωή αυτή και είμαστε και εμείς εκεί κοντά του, και το ρωτούσαν: «Γέροντα, τι είναι θέλημα Θεού να κάνω στη ζωή μου? Να παντρευτώ, να γίνω μοναχός, να πάω να σπουδάσω, να μην πάω να σπουδάσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο?» Βέβαια ο γέροντας δεν έπεφτε στην παγίδα να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση ποτέ του, διότι είναι με μια πολύ έτσι απλή και φυσιολογική ερώτηση, αλλά έχει έναν κίνδυνο. Εάν ένας Άγιος μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού και εμείς μετά δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι περιορίζονταν πάντοτε να πούν ότι εσύ να επιλέξεις στη ζωή σου τι πρέπει να κάνεις και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και πάντοτε ο γέροντας σε ρωτούσε, όταν ρώτησαν τι να κάνω στη ζωή μου, έλεγε: «Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Εσύ τι θέλεις να κάνεις?» «Μα δεν ξέρω». «Μα εσύ δεν ξέρεις, ποιος ξέρει? Πρέπει να ανακαλύψεις μόνος σου τι πρέπει να κάνεις». Και μετά, παιδιά, το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε και άλλες φορές, βασικά για τον κάθε άνθρωπο είναι ένα πράγμα. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα μόνο από εμάς, τη σωτηρία της ψυχής μας, τη σωτηρία μας δηλαδή, όλου της υποστάσεως μας, ψυχής και σώματος. Ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθήν. Ο Θεός θέλει κάθε άνθρωπο να σωθεί και να καταλάβει τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν εν πνεύματι Αγίω. Αυτό θέλει ο Θεός. Είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός θέλει να πάμε όλοι στη Λευκωσία. Μάλλον όχι, να έρθουν όλοι στη Λεμεσό. Τώρα πώς θα έρθουν οι Λευκωσιάτες στη Λεμεσό είναι δικό τους θέμα. Άλλος θα έρθει με το λεωφορείο, άλλος θα έρθει με τη ταξί, άλλος θα έρθει με ότοστοπ, άλλος θα έρθει με ποδήλατο. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τώρα. Έχετε ακούσει που έρχονται με τα ποδήλατα στη Λεμεσό? Έχει και τέτοια. Και είναι ωραία άσκηση πράγματι. Άλλος πιάνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Πάντως ο σκοπός είναι ένας, να φτάσει κανείς στην πόλη αυτή. Ο Θεός θέλει να φτάσουμε στη βασιλεία του, να τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας και να είμαστε ενωμένοι μαζί του.
Τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα ακολουθήσουμε αυτόν τον στόχο μας είναι δική μας επιλογή. Άλλος επιλέγει να πάει να γίνει Ιεραπόστολος στην Αφρική. Έχει ανθρώπους που επέλεξαν την Ιεραποστολή. Έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν ό,τι νομίζουν. Άλλος επιλέγει να γίνει ιερέας. Άλλος επιλέγει να γίνει μοναχός. Άλλος επιλέγει να γίνει γιατρός. Άλλος επιλέγει να γίνει αεροστροναύτης, αεροπόρος. Άλλος επιλέγει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει. Φτάνει να μην είναι αμαρτή αυτό που θα επιλέξει. Μην πάει επιλέξει, ξέρω εγώ, να γίνει αρχηγός καμιάς πύρας. Εντάξει, να είναι κάτι καλό, σεμνό και άγιο, ας πούμε. Εάν λοιπόν αυτό που επιλέγει κανείς είναι άγιο και ενάρετο, τότε ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να επιλέξει ό,τι θέλει. Στο ερώτημα λέει εδώ ο γέροντας, ποια ζωή είναι η ανώτερη, το ρώτησε μια αδελφή, λέει γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγαμη. Ο γέροντας απάντησε πολύ σοφά, λέει ότι καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η μοναχική ζωή, ο έγκαμος βίος, οι δουλειές μας, οι σπουδές μας, το πού θα ζήσουμε, πού θα πάμε να κάτσουμε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν πάμε να εγκαταβιώσουμε, αυτά είναι μέσα, είναι τα μέσα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν και να συναντήσουμε τον Χριστό. Ο σκοπός είναι ένας, ο Χριστός είναι ο σκοπός. Ακόμα ξέρετε παιδιά ότι και οι εντολές του Θεού, και οι εντολές του Θεού, η νηστεία, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη, ακόμα και η αγάπη και η υπομονή και η συγχωρητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα είναι τα μέσα που μας οδηγούν στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας. Τα υπόλοιπα είναι τα μέσα, οι αρετές είναι μέσα. Στην κοσμική φιλοσοφία απολυτοποιούνται οι αρετές. Λένε είναι μεγάλο πράγμα η αρετή της αγάπης. Μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη. Αλλά αν η αγάπη δεν σε οδηγεί στον Χριστό, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Απλώς σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι σκοπός να γίνεις ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος πρέπει και μπορείς να γίνεις και χωρίς τον Χριστό. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να έρθει στον κόσμο για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα με τη συνείδησή μας, με το φυσικό νόμο που έχουμε μέσα μας, με όλα αυτά τα φυσικά τα οποία έχει κάθε άνθρωπο στη δημιουργία του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία μας διδάσκει αυτήν την αγάπη του Χριστού. Μας καλεί σε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε εκπίπτει αυτή τη αγάπη, οτιδήποτε μας εμποδίζει από την αγάπη του Χριστού, οτιδήποτε μας εχμαλωτίζει και δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον Χριστό, αυτό το πράγμα είναι αστοχία. Είναι όπως λέμε αμαρτία. Είναι αστοχία, δεν είναι ο στόχος μας. Άρα λοιπόν, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε μοναχοί ή να γίνουμε έγαμοι οικογενειάρχες ή να γίνουμε οτιδήποτε στον κόσμο αυτό. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό και μόνον αυτόν. Είτε στον γάμο μπούμε, είτε στον μοναχισμό μπούμε, είτε στην ιεροσύνη μπούμε, είτε σε οποιαδήποτε ζωή και επάγγελμα και αν μπούμε, αυτό είναι θέμα της δικής μας επιλογής και της δικής μας ελευθερίας και το σκοπός είναι να ενωθούμε με αγάπη με τον Χριστό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι σαν άνθρωποι που είμαστε, επιλέγουμε τον τρόπο ζωής μας και με πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός, αλλά γιατί του αρέσουν οι άσπρες μπλούζες, ας πούμε. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός γιατί του αρέσει, του λέει γιατρέ, κύριε γιατρέ. Άλλος θέλει να γίνει δικαστής γιατί του αρέσει κάτι και το έδρανε το ψηλό και να χτυπάτε το σφυρί. Μου είπε κάποιος, το όνειρο της ζωής μου να γίνω δικαστής. Λέω γιατί γε μου. Μ' αρέσει να κάθομαι έτσι ψηλά και να χτυπώ το σφυρί. Μπορεί να το πεις όχι, δεν μπορεί να το πεις. Διάφορα και οι ιερείς που γίνονται κάποιοι άνθρωποι. Στην αρχή όταν είναι παιδάκια τουλάχιστον, σκέφτονται με παιδικό τρόπο. Τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να φορούν τα άμφια. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να κάνουν λειτουργία. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να εξομολογούν τον κόσμο. Διάφορα πράγματα. Εντάξει, ανθρώπινα κριτήρια και λατήρια, ανώριμα βέβαια. Αλλά στην ανώριμη ηλικία της εφηβείας και την νεανική ηλικία ακόμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς
όλων τη βαρύτητα ενός πράγματος που επιλέγει. Βλέπεις, ακόμα και όταν πάει να επιλέξει κανείς ένα πρόσωπο για να το κάνει σύντροφο της ζωής του, σύζυγόν του, εξαρτάται και από τα εξωτερικά πράγματα και γνωρίσματα του άλλου ανθρώπου. Έχει και αυτό το νόημα. Στη συνέχεια βέβαια προσαρμόζεται και οριμάζει και καταλαβαίνει πιο σοβαρά τι ήταν αυτά τα πράγματα όλα και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να πιάνει κανείς το πραγματικό νόημα. Το νόημα λοιπόν, παιδιά, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Και μετά να ξέρουμε και κάθε τρόπο ζωής τι είναι αυτή η ζωή την οποία πρέπει να κάνουμε. Όταν μιλούσαμε για το γάμο, σας είπα ότι είναι καλό αυτός που θέλει να παντρευτεί, παρόλο που είναι πολύ φυσικό να σκέφτεται το γάμο για να γίνει ευτυχισμένος και χαρούμενος. Έτσι δεν είναι? Λέει, θέλω να παντρευτώ, να είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, να κάνω παιδιά, να κάνω μια μεγάλη οικογένεια, να έχω ένα καλό σπίτι, να έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο, να πηγαίνω βόλτα, ξέρω εγώ, με αυτοκίνητο μου, να πηγαίνω την οικογένεια μου κουραζιέρες, να ξέρω, πάμε στα ξενοδοχείο. Ωραία όλα αυτά, αλλά αν δεν γίνουν αυτά, που μπορεί και να μην γίνουν κάποια στιγμή, μπορεί να παντρευτείς και μην κάνεις παιδιά. Μπορεί να παντρευτείς και να μην έχεις χρήματα να πάρεις κουραζιέρες και να έχεις αυτοκίνητα και σπίτια. Μπορεί να παντρευτείς και να βρεις αντί χαρά, να βρεις πόνο και δυστυχία. Μπορεί να συναντήσεις προβλήματα υγείας, οποιαδήποτε προβλήματα στην πορεία του γάμου σου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις από την αρχή, είναι καλό να ξέρεις έστω και θεωρητικά, πώς είναι η ζωή αυτή την οποία θέλεις να κάνεις. Και ιδιαίτερα στο γάμο, να ξέρουμε ότι η ζωή, παιδιά, του γάμου, όπως και η ζωή του μοναχισμού, αλλά και κάθε τρόπος ζωής, έχει τις δύο όψεις του. Έχει τη χαρούμενη όψη, που είναι, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία σκέφτεται κανείς, που μπορεί να υπάρξουν και μπορεί να μην υπάρξουν. Έχει και την θλιβερή όψη, τα υπόλοιπα θλιβερά πράγματα που τυχόν μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στην πορεία της ζωής του. Αλλά τη κεντρική όψη που τα πιάνει και τα δυο είναι η Βασιλεία του Θεού. Παντρεύομαι για να μπορέσω μέσα από το γάμο να πορευθώ στη Βασιλεία του Θεού. Να αγαπήσω την σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τη ζωή μου, το επάγγελμα μου, τη διακονία μου μέσα στο γάμο, το διακόνημα του γάμου, για να μπορέσω μέσα από αυτά όλα να υπερβώ τον εαυτό μου, να υπερβώ την ιδιοτέλεια μου, να υπερβώ τα πάθη μου και να δοθώ στον άλλον άνθρωπο, να κενώσω εαυτόν, να αδειάσω τον εαυτό μου. Αυτό το απαρνησάς στο εαυτόν που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο για κάθε χριστιανό δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για κάθε άνθρωπο. Και ξέρετε, μου κάνει πολύ εντύπωση και συγκινούμαι όταν βλέπω στην εκκλησία ανθρώπους που φέρνουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία και τα παιδάκια είναι λίγο άταχτα, ιδίως τα Κυπριόπουλα. Είπαμε κι άλλη φορά, δεν ξέρω τον λόγο, πρέπει να τον ερευνήσουμε. Ίσως η διατροφή τους. Γελάτε, αλλά ξέρετε ότι η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας, δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας και γίνονται υπερκινητικά. Γιατί τα άλλα παιδιά δεν είναι έτσι, άραγε? Άλλων λαών, άλλων φυλών, άλλων χωρών. Τα δικά μας είναι, τέλος πάντων, καλά, χαριτωμένα βέβαια. Βλέπω λοιπόν παιδιά, νέα παιδιά, άντρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες. Έρχεται στην εκκλησία, προφανώς έρχεται για να προσευχηθεί και να ακούσει το λόγο του Θεού, να μπορέσει να κερδίσει λίγο την ψυχή του. Αλλά δεν μπορεί, διότι τρέχει συνέχεια πίσω από το μωρό του. Το πιάνει, το βάλει πάνω, το βάλει κάτω, κλαίει, οδύρεται εκείνο. Αυτή η ολικένωση του εαυτού του, αυτή το άδειασμα του εαυτού του ανθρώπου εκείνου, είναι πραγματικά παρνησά στο εαυτό. Θυμάμαι μια φορά στην κατασκήνωση, συγκινήθηκα πολύ όταν ήρθε ένας κύριος, ήταν καλοκαίρι, είχε πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Και έφευγα το πρωί να πάω πάνω στην κατασκήνωση εδώ τα παιδιά και είδα κάτι καλοψίδες, κάτι σιδεράδες που δούλευαν μέσα σε μια ταράτσα. Τι λέω, Θεέ μου, αν ήμουν στη σιδερά, τι θα έκανα εγώ, ήθελα να δουλέψω? Πολύ δύσκολη δουλειά, μες στον ήλιο, μαύρη και άραχνη. Μα ξεροψημένοι ήταν οι άνθρωποι. Ένας από αυτούς είχε ένα παιδάκι στην κατασκήνωση. Ή ένα ή δυο. Ήρθε πάνω στην κατασκήνωση, επειδή το μωρό του λέει, παπά, θέλω 50 ευρώ. Και με δοκάσου. Έφατα. Θέλω άλλα 50.
Και με πολύ χαρά έβγαλε ο καμιάς 50 ευρώ και τη σύνη του έδωσε του παιδιού του. Πετέθηκε και το άλλο το παιδί του. Πρέπει η παιδί του να ήταν και εκείνο. Ή ξαδερφάκι του ή κάτι συγγενής. Του λέει θέλω και εγώ 50 ευρώ. Του λέει και εκείνο 50 ευρώ. Και τον έβλεπε έλαμπε από τη χαρά του. Και λέω κοίταξε, του λέω πόσα πιάνεις την ημέρα, λέει 50 ευρώ. Για να δώσει 100 ευρώ αυτός ο άνθρωπος, δούλεψε δύο μέρες μες στον ήλιο. Και το έδωσε με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Και το έβλεπε στο πρόσωπο του ότι ήταν μεγάλη ικανοποίηση του, ότι έδωσε στα παιδάκια του από 50 ευρώ. Να μπορέσουν να αγοράσουν ένα παγωτό, τι ώρα να αγοράσει, κατασκήνωση, δεν ξέρω κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι να παρνησάς το εαυτό μέσα στο γάμο. Όπως και μέσα στο μοναχισμό. Έτσι, απάρνησης του εαυτού του είναι όταν ο μοναχός αγωνίζεται καθημερινά στην υπέρβαση της φύσεως του, του εαυτού του, του οποιοδήποτε πράγματος. Απάρνησης του εαυτού του είναι και όταν μέσα στο γάμο ο ένας υπομένει τον άλλο. Και λες εγώ αν ήμουν με αυτήν τη γυναίκα θα την άντεχα μισή ώρα. Και γίνονται αντέχει χρόνια ολόκληρα. Ή τα παιδιά τους. Έχουν παιδιά ασθενή, παιδιά δύσκολα, παιδιά προβληματικά, εντός εισαγωγικών. Και όμως βλέπεις τους γονείς να κάνουν υπομονή, να τα αγκαλιάζουν με αγάπη, να μην τα θέλουν να τα διώξουν από το σπίτι τους. Πολύ υπομονή και πολύ υπέρβαση του εαυτού τους κάνουν οι άνθρωποι μέσα στην πορεία του γάμου τους και της οικογένειάς του. Άρα λοιπόν, ο δρόμος, ο τρόπος της σωτηρίας είναι ο ίδιος. Αυτό έλεγε και ο Γερόντας Παΐσιος και λέει να σε διαβάσω μια παράγραφο και μετά να πάω στην επόμενη που μιλάει για το γάμο. Ας μην νομίσει κανείς, λέει, ότι όσοι πάνε στο μοναστήρι θα σωθούν επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στον Θεό αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Αυτό είναι τελικά το μυστήριο. Πού είσαι? Ο Γέροντας έλεγε στους άλλους, τι θέλει να κάνεις παιδί μου στη ζωή σου? Ένας του είπε μια φορά, θέλω να αγοράσω ένα λεωφορείο, έκανα τη γραμμή του χωριού μου. Ήταν ένας Κύπριος αυτός που ήταν το πόθος να αγοράσει το καφενείο του χωρκού και να κάνει και το λεωφορείο, να πει την άρχεται. Του λέει ο Γέροντας να αγοράσει το καφενείο, να αγοράσει και το λεωφορείο και να γίνεις ένας άγιος καφετζής. Να παίρνεις τον καφέ των ανθρώπων και να λες και δύο λόγια πνευματικά. Και να κάνεις και ένα ωραίο λεωφορείο που να βάλεις στο λόγο του Θεού να επωφελούνται πνευματικά οι άνθρωποι. Και του μίλησε για έναν άγιον ταξιτζή. Τελικά βγήκαν και κάποια βιβλία. Τα έχετε υπόψη σας. Κάποιοι ταξιτζίδες στην Ελλάδα, που είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα και πολύ φιλοσοφικό. Μόλις μπεις στο ταξί αρχίζει η ανάκριση. Πού είσαι πάτερ, πόθεν είσαι, ποιος είσαι, πώς σε λένε κτλ. Πάθαμε πολλές λαχτέρες με τους ταξιτζίδες στην Ελλάδα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι κοινωνικοί. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι γράψαν και βιβλία. Έχει έναν ταξιτζή ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη, ακόμα ζει αυτός. Είναι νέος άνθρωπος δηλαδή. Έγραψαν τρεις τόμους βιβλία με περιστατικά από το ταξί του. Περιστατικά ανθρώπων που μπήκαν στο ταξί να πάνε κάπου. Τους μίλησε, του μίλησαν, είχαν προβλήματα, τους οδήγησε στο πνευματικό, στην εκκλησία, στο μοναστήρι και βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Είχε και μια μοναχή, θυμάστε μια μοναχή, Πορφυρία, ήρθαν εδώ και μετά από εδώ πέθανε. Έφυγε από την Κύπρο και σε 3-4 μέρες πέθανε. Φανταστείτε τι κάναμε τις καημένες. Τόσο πολύ την ευκάλαμε δηλαδή. Ήρθε και εδώ έκαμε μια ομιλία με μια ταξικίνα η οποία έγινε μοναχίστερα και έγραψε ένα-δυο βιβλία ωραία που περιέγραφε και αυτή ιστορίες από την ζωή της στο ταξί και μετά πως μέσα από αυτήν την συναναστροφή με τα μπόνο του κόσμου και τα προβλήματα των ανθρώπων αποφάσισε να παρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχή, να αφιερωθεί στον Θεό και έγραψε τα βιώματά της. Ήρθε και σε εμάς εδώ. Και μετά σε 2-3 μέρες μόλις επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα μάθαμε ότι κοιμήθηκε εν Κυρίω. Λοιπόν, ο σκοπός είναι να αγιάσουμε τη ζωή μας. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει. Σημασία έχει πώς την κάνει τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου πρέπει να την κάνει με πολύ χαρά πρώτα απ' όλα. Και να ξέρετε παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο άνθρωπος, να το κάνει χαρούμενος. Σε τέτοιο σημείο που να λέει ότι εγώ αν ξαναγεννιόμουν θα ξανάκανα την ίδια δουλειά.
Δηλαδή να είναι χαρούμενη η ζωή μας, να είναι γεμάτη χαρά και παρουσία Θεού. Και δεν είναι τόσο καμιά φορά οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής που παίζουν ρόλο. Καμιά φορά λέμε η ζωή μου είναι σκληρή, η ζωή, το γραφείο μου είναι δύσκολο, οι συνάδελφοί μου είναι δύσκολοι. Να σας πω ότι δεν απορρίπτω ότι πράγματι μπορεί να τύχουμε σε ένα συνάδελφο δύσκολο, σε ένα προϊστάμενο δύσκολο, σε ένα γραφείο με πολλές απαιτήσεις κτλ. Αλλά από τη μικρή μου πείρα που είδα κι εγώ από τη δική μου ζωή και από την ζωή των αδελφών μου που μιλώ με πολλούς ανθρώπους καθημερινά και στην εξομολόγηση, κατά κανόνα εμείς κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Εμείς ήδη είμαστε δύσκολοι, όχι οι άλλοι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω στην Κύπρο. Και αντέδρασα πάρα πολύ όταν ο γέροντας μου είπε ότι πρέπει να πάει στην Κύπρο. Αντέδρασα πάρα πολύ. Για ένα χρόνο σας εξομολογούμε ότι τσακώνουμε κάθε μέρα με γέροντα. Τσακώνουμε ευγενικά βέβαια. Ευγενικά, μοναχικά, μέσα στα πλαίσια της μοναχικής σχέσης με τον γέροντα. Αλλά δεν ήθελα να ακούσω για τίποτα αυτό στην Κύπρο. Οπότε μια φορά σκέφτηκα να τσακωθώ με τον γέροντα, ή αποφάσισα να τσακωθώ μαζί του. Θα φύγω από το μοναστήρι, θα πάω να πάρω ένα κελί έξω στη Σκήτη, που είμαστε παλαιότερα στη Σκήτη και μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή στη Σκήτη. Άμα πάρω το κελί για 2-3 μήνες, ο γέροντας θα είναι στεναχωρημένος μαζί μου και δεν θα θέλει να με δει μπροστά του. Στους 2-3 μήνες θα κάνω ό,τι έκαναν και άλλοι που έφυγαν. Θα πάω μια ημέρα εκεί να του πω γέροντα συγγνώμη. Έκανα λάθος, συγχώραμε. Τι θα κάνει, θα με συγχωρέσει. Και θα με αγκαλιάσει, θα με σφίξει την αγκαλιά του. Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει. Άντε, προχώρα τη ζωή σου κτλ. Και αποφάσισα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά ένα λογισμό με συγκρατούσε. Έλεγα ότι εντάξει, θα το κάνω. Θα σφίξω την καρδιά μου, να τσακωθώ, να τσακωθώ. Και να πάρω μα την ευσύ, θα στενοχωρήσω. Θα γονατίσω, θα πιάσω. Θα το γιορτάσω. Δεν τη διάθεση. Και ψεύτικο. Αλλά. Και φύγανε τι θα γίνεται. Αυτό όλουσε. Τέλος πάντων, όταν είδε ο Σενογέρο να μετάπεσή του και σε ρώτησε για την Κύπρο, πού θα γίνω. Τι μέρε, εμένα το γιορτάζω. Πάω επειδή μου λέτε να πάω. Θα πάω και θα δείτε ότι δεν θα γίνει τίποτα από όσα αυτά τα οποία εσεί θέλετε να γίνουν στην Κύπρο. Τέλος πάντων, έχει 25 χρόνια που είμαι στην Κύπρο ακόμα. Ούτε καν 25 μέρε. Για χρόνια.

όμως ολόκληρα δεν ήθελα να μου στην Κύπρο. Και η ζωή μου στην Κύπρο ήταν ένα βάσανο. Κάθε μέρα σκεφτόμουν ότι να βρω μια ευκαιρία να φύγω από πάω πίσω στο Αγιονόρος. Και πολλές φορές, ιδίως όταν εξομολογούσα, καθόμουν μέσα στο εξομολογητάριο και σκεφτόμουν τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Ακούω όλα αυτά τα πράγματα που ακούω, μοιχείες, πορνείες, αυτά, τι τα θέλω αυτά τα πράγματα. Τι γέμισε το μυαλό μου με καθαρσίες, έγινα διδάκτορας. Δεν έμεινε πράγμα που δεν το άκουσα, δεν έμεινε πράγμα που δεν το έμαθα. Ήρθα 35 χρονών από το Άγιον Όρος και δεν ήξερα τίποτα, τίποτα δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Αφού μου είπαν μια φορά ότι κάποιοι είχαμε σχέσει, λέει, αλλά όχι ολοκληρωμένες, και έσπασα το κεφάλι μου, λέω, τι σημαίνει αυτό, άραγε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, είχαν ή δεν είχαν. Τι σημαίνει έχουμε σχέσει, αλλά όχι ολοκληρωμένες, δεν ήξερα. Και όταν ήρθε ο γέροντας, πήγα τώρα στον γέροντα, τι σημαίνει. Έχουμε σχέσει, αλλά όχι ολοκληρωμένες. Μου λέει, δεν ξέρω, κανένα γιατρό. Και ήρθε ένας γιατρός που εξομολογείται κοντά μου. Του λέω, δεν μου λες συγγνώμη. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν και λίγο αυθόρμητος ο γιατρός. Μου λέει, μα χάνεις. Ξέρεις, μου λέει, δεν μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά να άκουσα. Στο Άγιον Όρος, πού να ακούσω εγώ τέτοιες εκφράσεις. Άσε άλλες γκάφες που έπαθα. Μου έλεγαν οι άνθρωποι, είχαμε σχέση. Λέω, προσέχετε, προσέχετε, παιδιά, προσέχετε. Εγώ προσέχετε, εννοούσα μην έχετε σχέσεις. Και εννοούσα προσέχετε, προσέχετε. Παίρνετε προφυλάξεις δηλαδή. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Με κάλεσε ο μακαρίς αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος, μου λέει, πατέρα Θανάση, μα λες τους ανθρώπους να παίρνουν προφυλάξεις. Εγώ λέω, πότε πάτε σε κουβέντα. Έτσι ήρθαν και μου είπαν, τους λες εσύ έτσι πρώτα. Εγώ ούτε ξέρω από αυτά τα πράγματα, ούτε τι τρέπομαι να πω τέτοιες κουβέντες. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι άνθρωποι. Ύστερα κατάλαβα ότι το προσέχετε, προσέχετε που έλεγα, στα αυτιά των ανθρώπων που με πλησίαζαν, σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσέχετε, προσέχετε που έλεγα, έλεγα εννοούσα μην αμαρτάνετε, προσέχετε, μην κάνετε πράγματα που είναι αμαρτίες. Αλλά άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλάβαινα. Τέλος πάντων. Στο εξομολογητάριο λοιπόν περνούσα πολλές ώρες, μια φορά μου 18 συνεχόμενες ώρες. Στο εξομολογητάριο, 18 συνεχόμενες ώρες. Λέω φυλακή να νύμω, θα είναι γέλιος. Θα να βγω και μισή ώρα, θα κάνω έναν περίπατο. Στα πρώτα καιρό αντιδρούσα. Τα βάζα με τον εαυτό μου, τα βάζα με τον γέροντα. Να ήρθα εδώ και ακούω όλη μέρα από αυτά τα πράγματα. Ύστερα είπα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πρέπει να αγιάσω τον χώρο στον οποίο βρίσκομαι. Πρέπει να δω τον χώρο αυτό. Αν είμαι φυλακή, τι θα έκανα. Πες ότι είμαι φυλακή. Με έκλεισα φυλακή. Για τον Α και τον Β λόγο. Και είμαι ισόβια δεσμά. Δεν θα προσπαθούσα να κάνω τη φυλακή μου όσο μπορώ πιο καλή και να γίνει και αυτή η φυλακή βιώσιμη. Όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, το κελί σας, μας έλεγε εμάς, θα το κάνετε με τέτοιο τρόπο που να σας θυμίζει ασκητικές σπηλιές και ασκητικά αγωνίσματα. Να έχει μέσα απλά πράγματα, ταπεινά, φτωχικά, την εικόνα του Χριστού της Παναγίας, να είναι ταπεινό, να σε ελκύει στην ασκητική πολιτεία. Να μην έχει μέσα πράγματα τα οποία είναι κοσμικά πράγματα, βέβαια τι μπορεί να έχει ένας μοναχός, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κάθισμα κάπως αναπαυτικό. Θυμάμαι όταν πήγα στον Άγιο Ηρακλή, ο Άγιος Πνευματικός στις αδερφές εκεί, ήρθε μια γιαγιά και μου λέει, μου έφερε μια αδερφότεχνη μου, μια συγγένεια, σαν ένα χαλάκι γέροντα. Έχει ευλογία το βάλω εκεί στο κρεβάτι μου να κάνω τις μετάνοιες μου στο χαλάκι. Εγώ απόρρισα, λέω, καλά, πού κάνεις τις μετάνοιες σου. Μου λέει, πας στο τσιμέτο, χαμέ. Κατ' το χειμώνα λέει ναι, τσιμέτο, χαμέ. Κατ' το χειμώνα λέει ναι. Λέω να ρωτήσω τη γερόντισσα, την γερόντισσα Χαριθέα.

υπήρξε μια φορά νύχτα και χτύπαν την καλύβη μας από πολύ μακριά και αυτός εξομολογείται κοντά μου, ήταν 75-77 χρόνων. Είχε 50 χρόνια στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη. Και λέω, τι θέλεις πάντα τέτοια ώρα? Μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω πάντα μου κάτι. Ή πια έναν κακάο, μπορώ να κοινωνήσω? Πρώτη φορά πια κακάο στη ζωή του και δεν ήξερα αν έπρεπε να πιει. Του έφερε κάποιος ένα κουτί κακάο και το έκαμε και το ήπιε. Και σου λέει, άραγε πρέπει να κοινωνήσω. Και μια άλλη απλοϊκή καλογρίουλα από τον Άγιο Γιώργο Ταλαμάνο πήρε τηλέφωνο για μέρα στη Μητρόπολη. Λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Δεσπότη. Μένωσα, λέω, τι ήθελες αδερφή? Λέει, θέλω να σας ρωτήσω τα αντιβιωτικά μιλωμένα. Αν είναι αρτήσιμα δηλαδή. Λέω, παιδιά αδερφή, για το όνομα του Θεού τα αντιβιωτικά μιλωμένα? Επειδή είναι άσπρα, λέει, έμπαιξε κάποιον με το γάλα. Απλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Βάλω και γάλα μες στο χάπι, ας πούμε. Όταν κανείς λοιπόν τη ζωή του την κάνει χαριτωμένη και χαρούμενη και αγία, τότε μειώνονται και τα εξωτερικά προβλήματα που μπορεί να έχει στη ζωή του. Κατά κανόνα συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως, όταν εμείς είμαστε μίζεροι άνθρωποι και τη ζωή μας την κάνουμε δύσκολη και βλέπουμε τον ένα δύσκολο, τον άλλο δύσκολο, τον άλλο πρόβλημα, αυτός είναι πρόβλημα, αυτός είναι κακόλογα, αυτός με κατηγορά, αυτός με διαβάλλει, αυτός με συκοφαντεί, δεν με θέλει, δεν με κάνει, δεν με φτιάζει, τότε γίνονται όλα δύσκολα γύρω μας. Αλλά η αιτία της δυσκολίας μας συνήθως δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εμείς ήδη να κάνουμε τη ζωή μας καλή και ωραία και ευλογημένη. Και ιδίως όταν καταλάβουμε ότι ακόμα και οι δυσκολίες μας βοηθούν στη ζωή μας, τότε γίνεται ακόμα πιο ευλογημένη η ζωή μας και φωτεινή και χαρούμενη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε από τους ανθρώπους και από τα ανθρώπινα πράγματα, τόσο πιο πολλές ευλογίες θα μας δώσει ο Θεός. Και όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις, σωματικές και υλικές και ανθρώπινες, τόσο πιο πολλές ευκολίες θα έχεις από τον Θεό. Και αυτό μας εδίδασκε να μην παραβλέπουμε και να μην αποφεύγουμε τις δυσκολίες, για να μας μάθει ότι τελικά εμείς είμαστε το κουμπί των πραγμάτων. Είναι όπως τα γυαλιά. Αν φορέσεις γυαλιά πράσινα, τα βλέπεις όλα πράσινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κόκκινα, τα βλέπεις όλα κόκκινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κίτρινα, τα βλέπεις όλα κίτρινα γύρω σου. Όχι επειδή είναι κίτρινα ή πράσινα ή κόκκινα, αλλά τα γυαλιά που φοράς εσύ έτσι βλέπουν. Γι' αυτό να φροντίσουμε να βάλουμε καλά γυαλιά. Καλά γυαλιά για να βλέπουμε καλά τους ανθρώπους γύρω μας και τα ανθρώπινα πράγματα. Έτσι και ο γάμος μας και ο μοναχισμός μας και η ιεροσύνη μας και η δουλειά μας και το επάγγελμά μας και όπου και αν είμαστε θα γίνει πραγματικά ένας τόπος υπέροχος και χαριτωμένος και ευλογημένος από τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι συνθήκες επικρατούν γύρω από αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος, λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ, χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους. Αλλά όποιος λέει δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος, εάν έχει φιλότιμο, θα κάνει τη ζωή του όμορφη και καλή και φωτεινή. Εάν δεν έχει φιλότιμο και είναι ανεπρόκοπος και είναι μίζερος, ό,τι και να κάνει μίζερος θα είναι και ανεπρόκοπος. Και έχω δει, παιδιά, και το είπα και άλλες φορές αυτό το πράγμα, στο θέμα του μοναχισμού και του γάμου. Ένας που γίνεται καλός μοναχός και παντρεμένος δεν θα ήταν κανένας καλός έγκαμος άνθρωπος. Θα έκανε καλή οικογένεια, θα ήταν προκομμένος άνθρωπος. Και καλός μοναχός γίνεται και καλός παντρεμένος γίνεται. Ένας που γίνεται ανεπρόκοπος μοναχός, έγκαμος άνθρωπος και είναι όλων ιδιοτροπίες και ξυνήλες και φασαρίες και τρώματα και μιζέριες και κακοφανίσματα και μοναχός να γινόταν, πάλι θα ήταν έτσι. Πάλι θα ήταν δύσκολος και μίζερος και ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή τα εξωτερικά πράγματα τα οποία εξαρτούν την πορεία της ζωής μας, αλλά είμαστε εμείς ήδη. Και αυτό που λέει ο Γέροντας και έλεγε πάντοτε, είναι το φιλότιμο. Αυτή η λέξη, το φιλότιμο, που δεν ερμηνεύεται σε άλλες γλώσσες, λένε ότι δεν υπάρχει. Το φιλότιμο δηλαδή, ο άνθρωπος

0: άνθρωπος να κάνει κάτι με χαρά και με αρχοντιά. Και ο γέροντας η δίδασκε πάντοτε ότι κάνουμε, το κάνουμε φιλότιμο, δηλαδή το κάνουμε χαρούμενοι, με αρχοντιά, να μην είμαστε μίζεροι και κακομύριδες άνθρωποι. Γιατί? Διότι λέει ο φιλότιμος άνθρωπος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις ευρίσκεται μαζί του. Ο Θεός ευλογεί τον φιλότιμον άνθρωπο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται με χαρά, με αρχοντιά, με ανιδιοτέλεια, με υπέρβαση του εγωισμού του και του ατομισμού του και του συμφέροντός του. Ο Θεός τον ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο, και όταν ευλογεί ο Θεός, τότε όλα είναι ευλογημένα γύρω μας. Όταν ο Θεός δεν ευλογεί, τότε όλα είναι χάλια μαύρα. Υπάρχουν έγκαμοι άνθρωποι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπά τον Θεό και έρχεται από την αγάπη του Θεού, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ περικύζει και τα παιδιά του με αρετές, δηλαδή δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει και διπλό μισθό από τον Θεό και για τη σωτηρία του και για τη σωτηρία των παιδιών του και της οικογένειάς του. Γι' αυτό κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος, όσο είναι η ζωή που θέλει να διαλέξει, να την αγιάσει. Το άγχος για το τι θα κάνω στη ζωή μου δεν είναι καλό πράγμα. Λέει εδώ παρακάτω ο γέροντας, κάπου λέει εδώ ότι θα το βρω στη συνέχεια. Όταν ο άνθρωπος έχει κακή αγωνία για το τι θα κάνει στη ζωή του, αυτό το πράγμα τον φθείρει και τον βλάφτει και εμποδίζει και την πρόνοια του Θεού. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι, θα έχουμε μια έννοια, τι θα κάνω στη ζωή μου, τι δουλειά θα κάνω, ποια κοπέλα θα παντρευτώ, ποιον άντρα θα πάρω, πού θα κατοικήσω. Όλα αυτά τα πράγματα, ανθρώπινο είναι να τα μεριμνά κανείς και να τον απασχολούν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα το δημιουργήσει άγχος και αγωνία και καταστασία και του αναστατώνει τη ζωή του, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Διότι σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αυτός ο άνθρωπος, δεν αφήνει τη ζωή του στα χέρια του Θεού και ταλαιπωρείται, και μέσα από το άγχος και την αγωνία δεν θα πάρει ποτέ σωστές και καλές αποφάσεις. Και αυτό λέει ο γέροντας εδώ, ότι όταν ο άνθρωπος, ο κάθε νέος άνθρωπος έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και θέλει να αγιάσει τη ζωή που θα κάνει, ό,τι και να κάνει, να αγιάσει τη ζωή που θα κάνει, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται και να ευλογεί τον Θεό και να πορεύει τη ζωή του όμορφα και χαριτωμένα. Θυμάμαι ένα μαθητή μου που ήταν πολύ καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής, σχεδόν ο άριστος του σχολείου όλου, μέσα στην ομάδα των αρίστων τέλος πάντων. Όταν ήταν, είμαστε τρίτη λυκείου, έκτη γυμνασίου τότε βέβαια, κοιμήθηκε ο πατέρας του από ένα δυστύχημα. Και το παιδί είναι αυτό στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να σπουδάσει, ενώ είχε πολλές προϋποθέσεις να σπουδάσει. Ήταν σπουδαίο μυαλό, σπουδαίος, έξυπνος άνθρωπος πάρα πολύ και πολύ εργατικός. Και αποφάσισε να μην σπουδάσει. Νομίζω ότι και η μητέρα του είπε να μην σπουδάσει για να εργαστεί για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, τα αδέρφια του, τα υπόλοιπα. Έγινε χτίστη στην αρχή και μετά έγινε εργολάβος. Επαντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και είναι ένας εργολάβος μέχρι σήμερα. Επειδή όμως είναι παιδί που αγαπά τον Θεό, λέει δεν πειράζει, δεν σπούδασα, αλλά ο Θεός μου έδωσε μια καλή οικογένεια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου. Δεν είπαν ότι αν σπούδαζα, που είχα τόσες προϋποθέσεις σπουδών καλές και δεν έκανα εκείνο που ήθελα και δεν έκανα αυτό που μου άρεσε και δεν έκανα αυτό που επιθυμούσα να κάνω. Αλλά είπε εντάξει, δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, δεν πήγα να σπουδάσω όπως ήθελα, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Έγινε ένας χτίστης, έγινε ένας προκομμένος άνθρωπος, έχω μια καλή οικογένεια, τον ευλόγησε ο Θεός. Και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση και έχει μια ευχαριστία και δοξολογία Θεού και βλέπει κανείς ότι είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος στη ζωή του. Θα μπορούσε να ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας καθηγητής πανεπιστημίου με το μυαλό που είχε. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είχε αυτή την ομορφιά στη ζωή του που έχει τώρα, που δεν κατάφερε με να κάνει εκείνο που ήθελε, αλλά προσγειώθηκε και με αυτό που μπορούσε να κάνει. Θυμάμαι όταν είμαστε στην έρημο με τον γέροντά μας, εκεί είχαμε μια μικρή αποθήκη και εγώ ήμουν μάγειρας. Ο Ερχόταν κάθε μέρα, πρέπει να πάω στον γέροντα να το ρωτήσω: «Γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα?» Και ο γέροντας μου απαντούσε πάντα σχεδόν το ίδιο: «Όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε». Είχαμε ένα τσουβάλι φακές, ένα τσουβάλι φασόλια, ένα τσουβάλι ρεβίθια, ένα τσουβάλι αρακά, μακαρόνια και πατάτες και ρύζι. Αυτά ήταν ελασσόμενα φαγητά μας. Μέναμε στη σκήτη, δεν υπήρχαν εκεί ούτε χρήματα, βέβαια δεν είχαμε, ούτε καταστήματα υπήρχαν στην έρημο, ούτε δυνατότητα να έχουμε κάτι άλλο. Όχι ό,τι θέλαμε, αλλά ό,τι έχουμε. Τρώγαμε λοιπόν εκείνο το οποίο είχαμε με ευχαριστία στον Θεό και ήταν όλα ευλογημένα και χαρούμενα και ευτυχισμένα και εύγευστα και λύπαμε και τα δάχτυλά μας. Βλέπω, πάω σε σπίτια, έχουν του πουλιού το γάλα και τα βλέπεις τα παιδιά να είναι άρρωστα, να είναι ανεμικά, να μην τρώνε το ένα, να μην τρώνε το άλλο, χίλιες τροφές υγιεινές και ξέρω εγώ τι λέγονται σήμερα και όρεξη ουδεμία. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τη ζωή του καλή ή κακή και πρέπει να μάθουμε την τέχνη να κάνουμε τη ζωή μας καλή ή κακή, καλή να την κάνουμε βέβαια, με ταπείνωση, με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, ταπεινά και απλά, και να ξέρουμε ότι ο στόχος της ζωής μας δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα, δεν είναι σπουδές, δεν είναι ο γάμος, δεν είναι ο μοναχισμός, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η πόλη, δεν είναι η χώρα, δεν είναι ο τόπος. Ο σκοπός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Όποιος βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, πέτυχε τον σκοπό του. Όποιος δεν τον βρήκε, όλα τα άλλα είναι μάτια και κουραστικά. Κουράζουν και σκοτώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Και πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία. Αυτό θέλει να μας πει ο Γέροντας εδώ, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια των υπολείπων συναντήσεών μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: λύζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 73. Είναι ατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις το τέλος, όσα επονειρεύσαν το εχθρός εν της Αγίης σου, και νεκαυχίσον το ημισούντεσαι εν μέσω της εορτής σου, έθοντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν. Όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες, εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εν πελέκι, και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρωσαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γη επεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, είπαν εν την καρδία αυτών εσυγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπάψομεν πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ ειδωμεν, ουκ έστι έτη προφήτης, και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ονειδιεί ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, είναι ατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων, εργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ καταρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήτσιτη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώς τη στηρίης ψυχήν εξομολογουμένην σύ. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις, ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστα, ο Θεός, δίκασον τη δίκη σου, μνήστητη του ονειδισμού σου, του υποάφρονος, όλη την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η περηφάνεια των μισούντων σε ανέβει διαπαντός.
2: Ψαλμός 73. Ποίημα του ποιητή Ασάφ, ποίημα διδακτικό. Για ποια άραγε αιτία ο Θεέ μου μας απόθησες και μας αποδοκίμασες ολοτελώς? Γιατί ξέσπασε και παρατάθηκε επί μακρόν ο θυμός και η αγανάκτησή σου κατά των προβάτων της πίμνης σου και της βοσκής σου? Ενθυμίσου, Κύριε, και μη λησμονείς την συναγωγή και το εκκλησίασμά σου, το οποίο κατέστησας κτήμα σου παλαιόθεν και εξ αρχής. Το ελευθέρωσες εκ της γης Αιγύπτου για να είναι βασιλική ράβδος και σκύπτρο της κληρονομίας σου. Μη λησμονείς το όρος τούτο της Σιών, στο οποίο έστησας την σκηνή σου και κατόκισας μέσα σε αυτήν. Σήκωσε τα χέρια σου και κατάφερε αυτά εναντίον των υπερηφάνων ανθρώπων και κατά της αλαζονικής ισχύος τους, προς ως ολοκληρωτική τιμωρία και εξόντωση αυτών. Δες πόσα και ποια πονηρά έργα απετόλμησε ο εχθρός κατά του ναού σου και κατά τον εναυτό Αγίων και Ιερών. Καθών χρόνων διεξήγετο η εορτή σου και ο λαός σου ήτο συνηγμένος σε λατρεία σου. Εισπίδησαν με αλαζονία και ασεβή καύχηση οι εχθροί, οι οποίοι σε μισούν και έθεσαν τις ειδωλολατρικές σημαίες τους για να κυματίζουν επί του ιερού σου, σαν σημαίες και τρόπαια νίκης. Και δεν είχαν γνώση ποια ασέβεια και βεβήλωση διέπραταν. Έθεσαν τις σημαίες τους αυτές ψηλά προς την έξοδο του ναού, υπεράνω της πύλης για να φαίνονται. Σαν να βρίσκονταν σε δάσος δέντρων και ξύλων εφόρμησαν όλοι μαζί με αξίνες και καταξέσκιζαν τις θύρες της εξόδου, με πέλεκι και με σφήνα σιδηρά κατέθραψαν αυτοί. Κατέκαυσαν με πύρ το θυσιαστήριό σου και βεβήλωσαν το ναό σου τον αφιερωμένο σε λατρεία του ονόματός σου, ρίχνοντας αυτόν κάτω σε ερείπια επί της γης, σαν να ήταν κάποιο κοινό οικοδόμημα. Είπαν από κοινού μέσα στις καρδιές τους οι φιλές και οι συγγένειές τους: «Εμπρός, ελάτε εδώ και ας καταπαύσουμε όλες τις εορτές του Θεού από την γη, ώστε στο μέλλον να μην γίνεται τίποτα από αυτά». Δεν είδαμε κανένα από τα σημεία και τα θαύματα με τα οποία λέγουν ότι τους προστάτευσε ο Θεός τους. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης μεταξύ αυτών και δεν θα μας μάθει πλέον ο Θεός τους, αλλά θα μείνουν άγνωστα σε αυτόν όσα εμείς λέμε και πράττουμε. Ω Θεέ μου, έως πότε θα ονειδίζει και θα χλεβάζει ο εχθρός και θα προκαλεί ο αντίθετός μας την οργή σου, βλασφημώντας διηνεκώς το όνομά σου? Γιατί απομακρύνεις από μας την προστατευτική σου χείρα και γιατί επιμένεις να μην εξάγεις την δεξιά σου από τον κόλπο σου για να καταφέρεις τιμωρητική την χείρα σου αυτή εναντίον αυτών? Και όμως, παρά την εγκατάλειψή του αυτή, ο Θεός είναι ο προαιώνων βασιλεύς μας. Εργάστηκε με θαύματα τη σωτηρία μας, περηφανώς εν μέσω της γης, ώστε να γίνει ξακουστή σε όλους. Εσύ και μόνο εσύ, αφού διέσχισες τα δύο την ερυθρά θάλασσα, κράτησες με την δύναμή σου την στερεά, τις δύο πλευρές σαν να ήταν τύχη τα ύδατα. Εσύ και όχι άλλος συνέτριψες τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Όταν συνέπνιγες στα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης τους άρχοντες και τους σατράπες των Αιγυπτίων, εσύ κατατσάκισες την κεφαλή του δράκοντα, του σκληρού και βδελιρού Φαραώ, και όταν ερημώθη έτσι η χώρα του από κάθε στρατιωτική δύναμη, την παρέδωσες λία και λάφυρο εις τους λαούς των Αιθιώπων. Εσύ στην έρημο διέριξες κατάξυρο βράχο, ώστε από αυτόν να αναβλήσουν πηγές και άφθονα νερά σαν κατεβασιές χειμερινές. Εσύ, προκειμένου να διαβούν οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, ξέρανας πλατείς και αστήρευτους ποταμούς. Δική σου είναι η μέρα, δική σου και η νύχτα. Εσύ δημιούργησες και εγκατέστησες το φως και τον ήλιο. Εσύ όλα ωραία τα έφτιαξες, όλα όσα υπάρχουν επί της γης, το θέρος και το έαρ. Τις ωραίες αυτές εποχές του έτους εσύ τις δημιούργησες. Κύριε, θυμήσου και μη λησμονήσεις αυτό το οποίο θα σου πω. Ο εχθρός εξύβρισε τον Κύριο και ο λαός, αφού κυριεύθηκε λόγω της ασέβειάς του από αφροσύνη, βλαστήμησε παραφόρος και προκλητικός το όνομά σου. Όμως μη παραδώσεις στους θηριώδεις αυτούς ανθρώπους την ζωή εκείνων που σε ανυμνούν και σε δοξολογούν. Μη παραδώσεις τις ψυχές των πτωχών, οι οποίοι εν ταπεινώσει ελπίζουν σε σένα. Μη τις λησμονήσεις στο δίνεκες. Αλλά ρίψε το βλέμμα σου επί της Διαθήκης, την οποίαν συνήψες μετά των Πατριαρχών μας. Διότι τα σπήλαια, οι χαράδρες και άλλες συνεσκοτισμένες σοπές και σχισμές της Αγίας Γης έγιναν κρυσφύγετα ληστών και γέμισαν από οίκους ανομιών. Ας μη γυρίσει ο πίσω ταπεινωμένος και καταντροπιασμένος ο πτωχός λαός σου. Όχι εκείνοι, ούτε οι πλούσιοι της γης.

0: εις αλλοψιότητα άπορ το όνομα σιε υπόθεση όμας και βλασιος θυμισμό και τροπίες σου απευθύλητα αυτή που από την Ασία τους και έγιναν άφρο μιλείς μονήσεις τη φωνή αυτών που ταπεινώ σε ηγετεύουν η αγαία ζωνίων που σε μόριο και χρύσα εν ουρανούς.
1: Φλωτάζω βιβλίο από Βασίλος Ατζακλής, γνωσή αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρ.
2: Δώστα.
1: Ξία, το ραδιόφωνο, ψυχή μας.
2: Τάκα, κάτευστα τα στιμά μου Πειραιά, τα αυγά, αέρα, σελ και κελί φωτόφι στα 10 Πειραιά. Το 10 σαν, βρείτε μας και στο www.mustakas.
3: Το νέο εφηβικό της Κατερίνας Τσούκ Air.
4: Ένα ταξίδι στην μια αναπάντεχη και ένα εισιτήριο για ζωής.
3: Κίστο με κοιναφική πλωσμένο τέλος.
4: Ζωής της Κατερίνας Τσούκ.
3: Από την
4: Αναπαραγωγή στο 2 κατάστημα Airbook.
5: Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο. Σελίδες αλλής καρδιά. Άψο, από στο 1058 και στο μουλιστελί.
6: Φαντασία σμίγει με τιμή. Πετράδια εδώ με αγάπη. Κυροποίητα τε στιγμέ στη ζωή. Γκολ κότερο χρυσ. Γκολ τε παπαρού. Δυνία 18.
7: Και στο κοπίνου 45.
8: Και ένα φωτριά. Λίγο ότι παρέχουμε ψηλή ποιότητα. Αφήσει τη ποιότητα να αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα κοή. Με αθέα τη λουή. Έμενα κουχούι. Για συνθήκε σκο. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπτή σε όλη την Αττική. Ακούσε ακοή. Ακοή γουρίτσα. Ακοή για όλου. Τηλέφωνα 211 42,5 και 98,6. 26.
9: Τώρα όλα τα λεπτάρια από τις εκδόσεις αλφαβητά, τα βήτα, γάμα, δήτα, έψ, κόμικα, το μέρος, δέρος, τρίτομς. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθεκα, 33 με 9 επτ. Θυμίζουν πρώτα σχνιά και να στους νέους. Κάθι, 6-9-7.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη για θα βρείτε σα χρειάζεται σεβασμό δάδοση. Που αγνώμελη σου, εικόν που ξύλι, αγιοία. Με πίση ενώ κοιμηθεί ανάλμα και με λύσει. Χονδρική. Θα μαζέ, λεωφόρο ατέμιδο. Στην Αττική επικοινωνία 485-5.
11: Πάμε εκεί που τρώμε καλά και ρούμενα.
12: Εμενιστή.
11: Χταριστή στο ρητικό ψεψιθέ.
12: Πιονό μοναδική φιλοξού σπίτι.
11: Να χτάρι στο μόνο. Τριλικιάψει, γάμου και
12: την πλατεία συντάγματο. Χαρή.
13: Κύριοι παρασκευαξιούν στις πυρέκες για την αστική τη θολοτελεόληψη κυρίως την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Δετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιερήναοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρέως που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επίσκοπο Αχελού κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, την 3η 30 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Θεοφυλαστάτο Επίσκοπο Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο την 3η 30 Ιουνίου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων Αναργύρων. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών τη της Διαρκούς Ιερασυνόδου και άλλων Μητροπολιτών επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «20

0: Κορίνθου Παύλια 2026, ακόμη την ίδια ημέρα και ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλης των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στον προαναφερθέντα Ιερό Ναό Αγίου Παύλου Οδού Ψαρών θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου και με τη συμμετοχή Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαιών Αθηνών, η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερομάρτυρα Κύριλο Λούκαρη. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και χαιρετισμοί στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Στον Ναό θα τελεστούν επίσης την Κυριακή στις 6 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος με δίκου του Ιαματικού Αναργύρου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελέσει εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα αξιονιστή, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος, καθώς και ιερό λείψανο του Αγίου με δίκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αζανζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων θα τελεστούν την Κυριακή 28 Ιουνίου το βράδυ στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Ημιτού, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ιεροευχέλιο και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εγκλησούρα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: μας καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αλλά αγγίζει βαθιά την καρδιά του Ευαγγελίου και της ανθρώπινης ύπαρξης. Ξέρετε, πίσω από τα τείχη των φυλακών ζουν άνθρωποι. Άνθρωποι που έσφαλαν, άνθρωποι που πληγώθηκαν, άνθρωποι που πληγώνουν, αλλά και άνθρωποι που αναζητούν μια νέα αρχή, μια ευκαιρία συμφιλίωσης με τον εαυτό τους, με τους άλλους, με το Θεό. Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος εδώ και χρόνια στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντας στήριξη, αγάπη και ελπίδα. Μαζί μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ιωάννης Παπασαραντόπουλος, για να μας μιλήσει για το έργο, τις προκλήσεις αλλά και τα συγκλονιστικά βιώματα που συνοδεύουν αυτή τη διακονία. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής. Να προτείνουμε το Μολόν Λαβέ, ένα καλό βιβλίο, ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που μας υπενθυμίζει να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντας την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση. Προσωπογραφίες και απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Μολόν Λαβέ, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και τώρα καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, τον πρόεδρο του Ονίσιμου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσους σήμερα ακούν για πρώτη φορά το όνομα Ονίσιμος, κύριε Παπασαραντόπουλε, θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε το σύλλογο και το όραμά του και τους βασικούς άξονες της δράσης του.
1: Βέβαια. Καταρχάς, ο Ονίσιμος είναι πολύ παλιός σύλλογος, είναι από το 1982.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πόσα χρόνια, 44 χρόνια.
0: Δεν είναι λίγα, είναι μακρύς ο δρόμος.
1: Είναι πολλά τα χρόνια ακριβώς. Είναι συνεχώς και αδιάλειπτης παρουσίας αυτά τα χρόνια. Με σκοπό την ηθική και υλική βοήθεια των φυλακισμένων, των οικογενειών τους και των αποφυλακισμένων. Αυτός είναι ο σκοπός και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Ιδρυτής ήταν ο ίμνης του Στυλιανός Μπουρμπαχάκης από το 1982. Θέλω να σας πω ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι είναι Ονίσιμος, είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιορτάζει 15 Φεβρουαρίου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Με δύο λόγια, έκλεψε τον κύριο του Φιλίμωνα, έφυγε, πήγε, ήταν στην Μικρά Ασία, πήγε στην Ρώμη. Εκεί θυμήθηκε πάλι τον Απόστολο Παύλο που τον είχε δει στο σπίτι του Φιλίμωνα, έγινε μαθητής του. Εκεί γράφει και έγινε χριστιανός, θερμός χριστιανός. Γράφει και ο Απόστολος Παύλος ένα γράμμα ως Φιλίμωνα και του λέει να τον δεχτείς σαν αδελφό, όχι σαν δούλο, και αν τυχόν σε ζημίωσε σε κάτι θα στα δώσω όλα εγώ. Έγινε και επίσκοπος και μάρτυρας της πιστεώς μας ο Απόστολος Ονίσιμος. Είναι έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη φυλακή, αλλά γι' αυτό και είναι προστάτης των φυλακισμένων, γιατί είναι έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος δεν ήξερε για τον...
0: Τώρα γνωρίζουμε πια, ναι, όσοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ονίσιμος. Αλλά είναι ένα όνομα που ακούγεται συχνά τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι ως Άγιος Ονίσιμος, αλλά ως τον Σύλλογο της Συμπαραστάσεως των Φυλακισμένων.
1: Είναι ο προστάτης μας, ο Άγιος Ονίσιμος.
0: Έτσι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και να πούμε λίγα λόγια, ας πούμε, για την ιστορία του.
1: Θέλετε να πούμε αρχικά.
0: Βέβαια.
1: Κάποια πράγματα πριν φτάσουμε στην πράξη, να πούμε λίγα για τη θεωρία. Δηλαδή, τι θα ήθελα. Να πιάσουμε το θέμα φυλακή και φυλακισμένο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Μάθε καλά. Σας λέω τις σκέψεις μου και, και τη φτωχή εμπειρία μου.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό.
1: Η κοινωνία γενικά αντιδρά κατά κύριο λόγο αρνητικά. Και έχει βάθει η αντίδρασή της αυτή. Δηλαδή, όταν ακούμε στις ειδήσεις για κάποια εγκλήματα, έτσι, όταν ακούμε για νηστείες, όταν ακούμε για χίλια πράγματα, έρχεται κάποιος και λέει, μα τι κάνετε εσείς, βοηθάτε τους φυλακισμένους, γιατί, για να συνεχίσουν να είναι ίδιοι και χειρότεροι μετά.
0: Ναι, πόσες φορές.
1: Γιατί δεν αφήνετε, γιατί αγωνίζεστε να έχουν καλές συνθήκες οι φυλακές. Καλύτερα να είναι ένα φόβητρο οι φυλακές. Και μην μας κοροϊδεύετε ότι είναι σοφρονιστικά καταστήματα, έτσι. Τιμωρητικά καταστήματα είναι. Να έχουν την τιμωρία, να έχουν το φόβητρο ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες μέσα στη φυλακή, ώστε να όταν βγουν φοβισμένοι να μην πέσουν στα ίδια εγκλήματα, παραπτώματα τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει βάση αυτή η άποψη, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βάση.
0: Η εμπειρία σας λέει ότι έχει βάση.
1: Η εμπειρία λέει ότι έχει βάση. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι εάν πας με τιμωρία δεν κατορθώνεις τίποτα, ίσα ίσα τα πράγματα τα κάνεις χειρότερα. Εάν πας όμως και προσπαθήσεις να καλυτερέψεις τη ζωή και μέσα στη φυλακή και έξω από τη φυλακή αυτών των ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σταθούν στα πόδια τους και να μην ξαναμπούν στη φυλακή. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μπήκαν αυτό που έκαναν, τιμωρήθηκαν για αυτό που έκαναν, μπήκαν φυλακή. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ποια είναι η σωστή λύση. Γιατί το έχουμε ζήσει όλοι, ότι βάλτονε μέσα να σαπίσει στη φυλακή. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, να σαπίσει στη φυλακή ή να βγει. Το πόσο σύντομα θα βγει θα το κρίνει ο νόμος, έτσι δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε. Όταν θα βγει να μην κάνει τα ίδια πράγματα. Οι φυλακές λοιπόν λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα. Εμείς ευχόμαστε να είναι σοφρονιστικά καταστήματα. Η ευρέως διαδεδομένη άποψη είναι ότι είναι σχολείο εγκλήματος. Ότι μπαίνεις μαθητής και βγαίνεις καθηγητής στο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δεδομένο, έτσι. Δεν αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Το κυριότερο λοιπόν είναι να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε και ο καθένας μας αλλά και η κοινωνία γενικά για το θέμα φυλακή και φυλακισμένη. Πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Ο Ντοστογεύσκη έχει πει ένα πολύ ωραίο ότι ο πολιτισμός ενός λαού μετριέται με το πώς συμπεριφέρεται στους φυλακισμένους.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάμε κάτι, ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος φυλακισμένοι. Δεν έχουν ούτε μοχλούς πίεσης ούτε τίποτα. Συνήθως είναι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου. Συνήθως, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας. Η δική μας η άποψη είναι πρώτα απ' όλα να μαλακώσει η καρδιά μας. Όταν μας πιάνει και μάθει ένας θυμός με αυτά που κάνουν, ο θυμός μας να είναι για την αμαρτία και όχι για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όλοι είμαστε εικόνες Θεού, κάναμε λάθη. Αυτοί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι πλήρωσαν για ό,τι έκαναν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το πλήρωσαν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ταπεινώθηκαν. Είναι στίγμα, όπως και να το κάνουμε, και πολύ καλές να είναι οι συνθήκες στη φυλακή, το στίγμα της φυλακής δεν φεύγει εύκολα. Μαλακώνει η καρδιά μας λοιπόν και βλέπουμε ότι η συνταγή, το να είμαστε τιμωρητικοί, αυστηροί, σκληροί, δημιουργεί αλυσιδωτές άσχημες αντιδράσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι η βία φέρνει βία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να νοιαστούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι η θεωρία που σας είπα. Εμείς έτσι το βλέπουμε και έχουμε παραδείγματα που το βλέπουμε, ότι νοιαζόμενοι για αυτούς τους ανθρώπους πράγματι βλέπουν ότι ξεφεύγουν από το παραβατικό παλιό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και θα βρούμε τον τρόπο, θα βρούμε τον τρόπο να τους βοηθήσουμε. Στο περιοδικό μας, το Φίλοι Φυλακισμένων, πάντοτε βάζουμε κάτω δύο, ένα από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, το «Εν φυλακή ημιν κύλθετε πρόσμε», και ένα δεύτερο που λέει ότι η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο. Η αδιαφορία αναζητεί πάντα μια δικαιολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε με αγάπη τι μπορεί να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω για τις δράσεις μας, για το τι έτσι να σας πω.
0: Πριν τη δράση, πώς βρεθήκατε εσείς, κύριε Παπασταραντόπουλε, προσωπικά να υπηρετείτε αυτό το έργο? Τι ήταν εκείνο που σας όθησε να ασχοληθείτε με τους κρατούμενους?
1: Τι να σας πω, ένιωθα έτσι μια συμπάθεια περισσότερο όχι στους κρατούμενους, να σας πω την αλήθεια, αλλά στους αποφυλακισμένους.
0: Μάλιστα.
1: Ότι βρίσκουν τις πόρτες κλειστές και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα σταθούν στα πόδια τους εάν είναι κλειστές οι πόρτες όλες γύρω τους. Ήμουνα φίλος του συλλόγου όταν χείρεψε η θέση. Θέλησαν οι άλλοι να γίνω πρόεδρος. Έκανα το σταυρό μου και έμεινα πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η ευαισθησία μου ήταν αυτή. Περισσότερο μπορώ να πω στους αποφυλακισμένους, γιατί το έχουμε ζήσει. Λέμε κάτι που φαίνεται κοινότυπο, ότι ο φυλακισμένος έχει και ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι. Ο αποφυλακισμένος πολλές φορές δεν τα έχει. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο αποφυλακισμένος πολλές φορές δεν τα έχει.
0: Δεν έχει τα βασικά, ναι. Έτσι. Και αυτό σας συγκίνησε έτσι ως άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό ήταν η αφορμή. Ξέρετε κάτι, ο καθένας, σε ό,τι προσφέρει ο καθένας, και μάλιστα τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχει κόσμος και τον ευχαριστούμε πολύ που μας συντρέχει στο έργο μας, συμβάλλει στο έργο μας, για να δώσει κάποιος κάτι, έστω και λίγο, πρέπει να μετράμε δύο πράγματα. Το πού έχει ευαισθησία και τι εμπιστοσύνη έχει. Εγώ θα πω, επειδή είναι καιροί δύσκολοι και μάλλον έρχονται και πιο δύσκολοι οικονομικοί καιροί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μην σταματήσουμε. Κινδυνεύουν φιλανθρωπικά έργα να καταρρεύσουν. Μην συνεχίσουμε να δίνουμε. Αυτό που δίναμε ας το μειώσουμε και λίγο αφού δεν μπορούμε. Να συνεχίσουμε. Και στο δεύτερο θέμα, ας δείξουμε κάπου εμπιστοσύνη. Να δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη, εφόσον δεν ξέρουμε εμείς, και δεν μιλάω μόνο για τον Ονίσιμο, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κοινωνικό φιλανθρωπικό έργο, να το χειριστούν αυτοί που είναι στους φορείς αυτούς. Μη σταματήσουμε δηλαδή να βοηθάμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη μαζί με και το οικονομικό πρόβλημα?
1: Ξέρετε κάτι, κατά καιρούς ακούγονται κάποια σκάνδαλα και κλονίζεται η εμπιστοσύνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κλονίζεται. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να... Ναι, πέστε μου.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω, σας στήριξαν άνθρωποι σε αυτή σας την απόφαση? Οι δικοί σας άνθρωποι.
1: Ναι, στήριξαν. Είναι αλήθεια ότι στήριξαν και η γυναίκα μου με στήριξε. Μου λέει, κάνε το σταυρό σου και πνευματικός, ενώ το προχώρα. Ναι.
0: Αυτό
1: και
0: είναι...
1: το Θεό, συνεχίζεται το έργο, συνεχίζεται. Προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Πάντοτε με τις ευλογίες και του Αγίου μας, του Αγίου Ονυσίμου.
0: Έχετε κάποιον άνθρωπο που σας ενέπνευσε γενικά στη ζωή σας, όχι μόνο για την απόφασή σας αυτή, αλλά και πιο πριν?
1: Όχι. συγκεκριμένον άνθρωπο για, για τις φυλακές, όχι, δεν είχα κάποιον, όχι, ειλικρινά δεν είχα κάποιον, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αλλά γενικά για την φυλασπλαχνία, ας πούμε, στον αδερφό.
1: Εγώ κάθε ένας, μην νομίζετε, ξέρετε πόσοι άνθρωποι και μέσα στις φυλακές, ξέρετε τι διαμάντια μπορεί να βρει κανένας.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχετε πολύ όμορφες ιστορίες να περιγράψετε.
1: Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ καλή ποιότητα και έχουν και φυλασπλαχνία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είχα διαβάσει ένα ωραίο ότι στον φιλάνθρωπο ο Θεός θα δώσει στο τέλος μετάνοια. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι μετάνοια. Μέσα από ποιο δρόμο θα τη βρούμε τη μετάνοια. Και μάλιστα με ρωτάνε κάποιοι, αυτούς που βοηθάτε έχουν μετανοήσει? Εγώ θα ρωτήσω, συγγνώμη, έχουμε μετανοήσει εμείς για να βοηθάμε τους μετανοημένους μόνο? Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουν με τη συμπεριφορά μας.
0: Και θα θυμηθώ τώρα ότι στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που λέει εκεί ο Χριστός, ποιο της είδα ο αδερφός σου, και λέει όταν αυτός που έτσι, αυτός ο άλλος, και λέει και εν φυλακή ήμουν και δεν με ήρθατε να με δείτε, αλλά δεν λέει εν φυλακή, στη φυλακή ήμουν μετανοημένος, δηλαδή δεν βάζει το μετανοημένο.
1: Ακριβώς. Και δεν λέει και εγώ που αυτό βλέπουμε και διδάξατε με, και λέει και ήλθετε προς με, τι κάνεις αδελφέ, πώς είσαι, τι μπορώ να κάνω για
0: και αυτό. Και δεν είπε ο μετανοημένος μόνο να έρθετε να βοηθήσετε το μετανοημένο, ενώ τον αμετανόητο μην τον βοηθάτε. Δηλαδή θα το έλεγε αν ήταν. Θα το έλεγε.
1: Ακριβώς θα το έλεγε. Ακριβώς.
0: Δεν το είπε όμως. Δηλαδή ούτε καν αυτό. Δηλαδή μόνο αυτό να σκεφτόμασταν όταν λέγαμε αυτή την ανοησία έχουν μετανοήσει. Μόνο αυτό θα έφτανε.
1: Από το Ευαγγέλιο παίρνουμε πολλά. Το δεύτερο είναι ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Να το σκεφτούμε πολύ πολύ σοβαρά. Έτσι. Αλλά και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ο εκ δεξιών ληστής.
0: Ναι.
1: Η μετάνοια την τελευταία στιγμή του εκ δεξιών ληστή. Και πάντοτε απορούσα και έλεγα πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος να φωτιστεί ο νους του και να δει ότι είναι Θεός. Ο εξ αριστερών έλεγε ότι αν είσαι Θεός σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Και ευλαστήμη, λέει, και εγώ να σας πω την αμαρτία μου με τη λογική την ανθρώπινη, έλεγα γιατί βλαστημούσε. Η λογική αυτό δεν λέει? Ναι, ο καθένας μας δυστυχώς σε δύσκολες μέρες της ζωής μας.
0: Τι λέμε? Έτσι.
1: Δεν το λέμε μερικές φορές και εμείς αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά βέβαια η παράδοση που λέει ότι όταν η Πανελλήνια

0: θετικά.
1: Έτσι.
0: Και λοιπόν με βάση με αυτές τις σκέψεις και με αυτή την διάθεση προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους, τις οικογένειές τους και τους αποφυλακισμένους.
1: Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική, πέρα από ας πούμε, την υλική βοήθεια, πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία, κύριε Παπασαραντόπουλε, και η προσωπική επικοινωνία μέσα στη φυλακή. Και εκτός φυλακής που λέτε, γιατί τους αποφυλακισμένους.
0: Είναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική. Ζητάνε την επικοινωνία, το θέλουν να έχουν έναν καλό λόγο, έναν υποστηρικτικό λόγο. Να σας πω μόνο ότι είχε πάρει τηλέφωνο ένας αποφυλακισμένος και λέει έσβησα τις επαφές μου όλες στο κινητό και κράτησα μόνο του ονισί μου.
1: Πω, πω.
0: Για μας είναι συγκινητικό αυτό.
1: Πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Το ότι είπε κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς γιατί ένιωσε ότι ο μόνος φίλος ήταν ο νήσιμος.
0: Και τι γίνεται όταν κάποιος ανέβει τα σκαλιά, γιατί λέω ανεβαίνοντας είναι έτσι τα γραφεία μας στην Ασκληπιού, είναι ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια. Είναι εξουθενωμένος, είναι ταπεινωμένος. Εμείς αυτό προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να μην κάνουμε κακό. Ξέρετε, μπορεί να κάνει κακό και ένα υποτιμητικό βλέμμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, τα πράγματα, οι ιστορροπίες είναι πολύ λεπτές. Αυτό που έρχεται και προσπαθούμε να τον κάνουμε να νιώσει είναι ότι ξέρεις, δεν σε δικάζουμε. Πάλι, έχεις καταδικαστεί, εξέτησες την ποινή σου. Από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να σου προσφέρουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα. Ούτε να του δημιουργήσουμε βέβαια και ψεύτικες ελπίδες, έτσι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ένα θέμα δικό μας είναι, αλλά έχει αντανακλά και στη βοήθεια που δίνουμε, ότι ερχόντουσαν παλιοί αποφυλακισμένοι, πολλοί. Εμείς έχουμε δύο κανόνες, όχι υπότροποι και άποροι. Αυτούς προσπαθούμε να βοηθάμε. Εάν είναι σε υπότροπος μια, δυο, τρεις φορές λένε μα ήταν μια παλιά υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι μετριάζουν μέχρι να κόψουμε και τη βοήθεια. Το ζήτημα είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να σταθούν στα πόδια τους. Είναι αυτό που λέμε ότι κόλλησε το αυτοκίνητο, πρέπει να το σπρώξουμε, να του βάλουμε και μια πετρούλα κάτω μπροστά, ένα κλαδί για να μπορέσει να ξεκολλήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν το αυτοκίνητο έχει χαλάσει η μηχανή του, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το λέω αυτό γιατί ο σύλλογος έχει πολιτική ανοιχτή. Δηλαδή, όποιος έρθει θα βοηθηθεί. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις. Είναι 400 περίπου παλιοί αποφυλακισμένοι που έρχονται κάθε χρόνο. Εννοούμε παλιώς ότι πρωτοήρθε ένα χρόνο πριν, έτσι. Και 200 περίπου νέοι αποφυλακισμένοι. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημά τους και το κατά κύριο λόγο το οικονομικό πρόβλημά τους, έτσι, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Είμαστε σαν ένας σταθμός οικονομικών πρώτων βοηθειών. Δεν είμαστε νοσοκομείο εδώ, οικονομικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε την,
1: φυσικά,
0: την έννοια αυτή. Έτσι. Και αυτό μας στενοχωρεί βέβαια. Αλλά ναι, με δόξα τω Θεώ και αυτά, να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να φύγει και ο θυμός από έναν αποφυλακισμένο.
1: Γιατί
0: ότι
1: είναι,
0: βοηθήθηκε
1: γιατί
0: λίγο.
1: Είναι θυμωμένος. Είναι θυμωμένος απέναντι σε ποιον.
0: Είναι θυμωμένος. Σε πολλούς βλέπουμε το θυμό.
1: Απέναντι στην κοινωνία.
0: Σε πολλούς βλέπουμε θυμό ότι εσείς οι έξω τώρα δεν μας βοηθάτε, εμάς που βγήκαμε από τη φυλακή. Υπάρχει θυμός. Αυτό είναι το ζητούμενο, να πάψει, και μερικές φορές μπορεί ο θυμός αυτός να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις και πάλι στην παλιά παραβατική ζωή.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει ιστορίες με ανθρώπους που θα έκαναν προσπάθεια να ενταχθούν στην, όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας, και συνάντησαν τείχος, έτσι.
0: Έχουν συναντήσει τείχος, ήταν μια... Την λέω αυτή την ιστορία, αλλά αυτό έχει σημασία και από την πλευρά τη δική μας όλη. Συζήταγα με έναν εργοδότη που θέλει να προσλάβει 3 άτομα. Και του λέω, να ευκαιρία, προηγουμένως μου έλεγε συγχαρητήρια, ο Νήσιμος κάνει καλή δουλειά κτλ. Του έλεγα ότι καλό είναι να προσλαμβάνουν οι εργοδότες και αποφασίσουν.

0: αποφυλακισμένος. Του λέει, να ευκαιρία δεν είναι, το ένα άτομο από τα τρία να είναι αποφυλακισμένος, να ψάξουμε να βρούμε. Τρελός είσαι, μου λέει. Mm-hmm. Προσέξτε, όταν φτάνει το πρόβλημα σε εμάς, όταν μας χτυπάει την πόρτα, τρελός είστε. Πριν από ένα λεπτό, τι ωραία δουλειά που κάνετε. Για μας αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι να μην δώσει κανένας τον ονίσιμο τίποτα. Αν μπορέσει να προσλάβει κάποιον αποφυλακισμένο, θα είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που μπορεί να κάνει.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Αλλά όταν είναι να βάλουμε εμείς την, δηλαδή να θυσιαστεί ο ονίσιμος, μη θυσιαστεί η επιχείρησή μου, ας πούμε. Ναι, ναι.
0: Και εμείς τους λέμε βέβαια σε όλους ότι μη φοβάστε. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Δηλαδή υπάρχουν, είναι πολλά τα προβλήματα. Πολλοί και αποφυλακισμένοι δεν θέλουν να δείξουν αποφυλακιστήριο ότι έχουν αποφυλακιστεί. Προσπαθούν να βρουν δουλειά χωρίς αυτό. Βέβαια, αν υπάρχει ένα κενό στο βιογραφικό τους κάποιων ετών, δημιουργεί προβλήματα. Είναι πολλά τα θέματα. Βέβαια. Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά και ένα άλλο που μου είχαν πει, ότι έπινε καφέ ένας στην πλατεία της πόλης του, βλέπει τον φίλο του τον αποφυλακισμένο, του λέει έλα να σε κεράσω καφέ, και του λέει ο αποφυλακισμένος, σε ευχαριστώ, δεν θα έρθω για να μην σε εκθέσω.
1: Πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ποια είναι και η ψυχολογία, έτσι, και πώς νιώθουν.
1: Έτσι, δηλαδή, και πέρα από αυτά που είπαμε στην αρχή, κύριε Παπασαραντόπουλε, ας πούμε, το πώς θα μπορούσαμε μέσα από την Καινή Διαθήκη να μαλακώσει η καρδιά μας με τον Χριστό ή με τα παραδείγματα και τα λόγια του Χριστού, δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι μπορεί ξαφνικά το παιδί μας το ίδιο να έρθει σε αυτή τη θέση? Ποιος του λέει ότι δεν μπορεί?
0: Ακόμα και με
1: αστράει
0: άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα πάνε φυλακή, βρεθήκανε φυλακή.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας μας.
1: Για άλλο λόγο, το παιδί μας, ο καθένας
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέω το παιδί μας, γιατί είναι, το παιδί μας συχνά το αγαπάμε περισσότερο από τον εαυτό μας, ίσως εμείς οι μαμάδες και οι γονείς όλοι. Δηλαδή το πιο αγαπητό μας πρόσωπο μπορεί να είναι να μπει στη φυλακή.
0: Το πιο αγαπητό, ακριβώς. Να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε και εμείς ήδη να είμαστε και το παιδί μας να είναι. Και βρεθήκανε άνθρωποι, σας είπα, που δεν είχαν ποτέ, που δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του ούτε σαν πιθανότητα. Ότι να κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις έτσι λίγο σκληρές που γυρνάνε στο μυαλό όλων και ίσως να μην τις λένε.
1: Βέβαια.
0: Βοηθάτε όλους τους ανθρώπους ό,τι και να έχει γίνει, να μια ερώτηση. Ό,τι και να έχουν κάνει. Η απάντηση είναι πως ναι. Η δική μας κρίση βέβαια είναι πόσο θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν. Δεν είναι η δουλειά μας να κλείσουμε την πόρτα. Είναι για να ανοίγουμε πόρτες. Γιατί και αυτός που κάνει το χειρότερο πράγμα, αν δεν συναντήσει αδιαφορία, αν δεν συναντήσει ψυχρότητα, μπορεί και με τη χάρη του Θεού πάντοτε να αλλάξει. Ρωτάνε άλλοι, βοηθάτε και αλλοδαπούς? Αυτή τη στιγμή το 60% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές.
1: Βέβαια.
0: Ναι, βοηθάμε και αλλοδαπούς. Και μάλιστα κάνουμε και μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στο ψυχιατρίο κρατουμένων και στις γυναικείες φυλακές με εθελοντές. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν συναντήσουν σκληρότητα και απανθρωπιά, όταν θα γυρίσουν στην πατρίδα τους, που προσωπικά πιστεύω πολλοί θα γυρίσουν κάποια στιγμή στην πατρίδα τους, θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος, ότι συναντήσαμε άλλη ποιότητα, άλλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και αυτοί οι καημένοι πώς βρέθηκαν στη φυλακή ακόμη περισσότερο.
0: Είναι, να σας πω κάτι, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας οι φυλακές, ίσως λίγο πιο σκληρή βέβαια, αλλά είναι μια μικρογραφία. Δηλαδή βρίσκονται, αυτό που σας είπα, τα διαμάντια, αλλά βρίσκονται και τα σκέτα κάρβουνα. Τα σκέτα κάρβουνα ποιοι είναι? Οι φυλακόβοι που λέμε, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν στη φυλακή και δεν έχουν πάρει καμιά απόφαση να αλλάξουν τη ζωή τους. Στα λόγια βέβαια και εμάς μας λένε, όταν κάνουμε επισκέψεις στις φυλακές, τα καλύτερα. Να σας πω κάτι το οποίο είναι λίγο αστείο. Πριν από 2-3 εβδομάδες ήμουνα στον Αυλώνα. Συζήταγα με έναν νεαρό, γιατί ο Αυλώνας έχει νεαρούς φυλακισμένους από 18 έως 21.
1: Ναι.
0: Το έχεις πάρει απόφαση, του λέω, να σταθείς τα πόδια σου δυνατά τώρα που, γιατί σε λίγο αποφυλακιζόταν. Ναι, λέει, τίποτα, δεν θα ξαναμπλέξω ποτέ, δεν θα κάνω τίποτα. Αλλάξαμε λίγο κουβέντα και μετά από 3 λεπτά του λέω, δεν μου λες τώρα αλήθεια, θα μου πεις. Άμα σου έλεγα ότι έχω μια πολύ καλή δουλειά, μια μπάζα γερή, μια φορά το κάνεις, φτιάχνεσαι για όλη σου τη ζωή και δεν θα ξανασχοληθείς με τίποτα. Είσαι, μέσα είμαι, μου λέει.
1: Ο καημένος, δεν μπορεί να με. Δεν μπορεί άνθρωπος, μέσα είμαι. Τι να πει, τι. Ναι, ναι, είναι μια, αυτό είναι εξοικειωμένος με το έγκλημα και δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
0: Δεν μπορεί, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Του είναι γνώριμος τόπος και δεν μπορεί να φύγει.
0: Και είναι το περιβάλλον, άμα γυρίσεις το περιβάλλον, το παραβατικό, πολύ δύσκολο. Πρέπει εκεί να έρθει βοήθεια άνωθεν για να μπορέσει να σταθεί κάποιος.
1: Ναι, σας έχει διδάξει προσωπικά η επαφή σας με τους κρατουμένους όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ότι μπορεί να ξαναβρουν την πίστη τους κατά τη διάρκεια της
0: κράτησης? Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μας έχει διδάξει θετικά, πολύ θετικά, να μην κρίνω κανέναν. Να μην... Γιατί σας είπα, η πρώτη αντίδραση είναι ο θυμός. Τι έκανε, πω, και βγήκε, ξέρω εγώ, στα 7 χρόνια, έπρεπε να μείνει 17.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, π.χ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, τώρα έχουμε πάλι υπερπληθυσμό στις φυλακές. Έχουμε 13.500 φυλακισμένους αυτή τη στιγμή. Είναι προβλήματα πολλά, γιατί το ξέρετε ότι ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα, συγκρούσεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή είναι πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
0: Από κάθε άλλη φορά, ναι. Είχαν αποφορτιστεί οι φυλακές τότε με τον νόμο Παρασκευόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και είχαν αδειάσει δηλαδή σε ένα σημαντικό βαθμό, αλλά τώρα ξαναγεμίζουν.
1: Είναι και το οικονομικό πρόβλημα.
0: Είναι, δυστυχώς, η διαμέχεια, ό,τι και να λένε, φέρνει προβλήματα πολλά. Φέρνει προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Κοίταζα μια εκπομπή και έλεγε, για να πάμε τώρα και στο τι κάνει ο Νύστιμος, είχε από έναν φυλακισμένο και έλεγε, εγώ είμαι συνολικά 20 χρόνια φυλακή.
1: Mm.
0: Και θα βγω τώρα, ήταν και ασπρομάλιες. Δηλαδή τον έκανα 60 περίπου, 55, 60. Λέει, εγώ τώρα δεν έχω μάθει τίποτα, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσαν κάτι να μου δείξουν στη φυλακή να μάθω.
1: Mm.
0: Και για την οικονομική κατάσταση και την οικονομική ανέχεια που σας λέω, πάλι σε μια άλλη εκπομπή που είδα, ήταν τσιγκάνοι, οι οποίοι λέγανε ότι χάσαμε τα μεροκάματά μας, μας τα πήραν οι Πακιστανοί, γι' αυτό στραφήκαμε στην παραβατικότητα. Μπορεί να έχει και μια δόση αλήθειας, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γενικά η φτώχεια πάντως φέρνει το έγκλημα, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι, αυτό είναι νόμος, παγκόσμιος νόμος.
0: Παγκόσμιος, παγκόσμιος.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα, τι μπορεί να κάνει ένας απλός πολίτης που μας ακούει και που επιθυμεί να στηρίξει το έργο του Ονίσιμου ή να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο? Τι πιστεύετε, πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
0: Πρώτα απ' όλα να κάνει μια προσευχή και για μας και για τους φυλακισμένους και τους αποφυλακισμένους. Το πρώτο. Το δεύτερο, ας έρθει και σε επαφή μαζί μας, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιηθεί σαν εθελοντής. Κάνουμε επισκέψεις σε φυλακές, φτιάχνουμε δέματα, μπορεί να μοιράσει εκεί γύρω στην γειτονιά του ή γύρω-γύρω το περιοδικό μας, το Φίλοι Φυλακισμένων, που έχουμε την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας για να το δίνουμε, για να διανέμεται δωρεάν. Και φυσικά να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο για να μπορέσουμε και εμείς αντίστοιχα να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους και αποφυλακισμένους. Να σας πω κάτι για τις δράσεις μας που έχει σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχάς, πριν από 2 εβδομάδες μας κάλεσε η Βουλή και την ευχαριστούμε πολύ, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, να πούμε τις προτάσεις μας για το σοφρονισμό.
1: Ναι.
0: Γενικότερα εμάς μία είναι η πρότασή μας, η μεγάλη εκπαίδευση μέσα στις φυλακές, και αυτό προσπαθούμε και με τα δικά μας μέσα να το πετύχουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα με εκπαίδευση. Σχεδόν σε όλες τις φυλακές υπάρχουν σχολεία τώρα και πηγαίνουν οι φυλακισμένοι στο σχολείο. Κερδίζουν βέβαια, κερδίζουν μεροκάματα. Δηλαδή μετράει μία μέρα σαν δύο αν πηγαίνει σχολείο. Έχουν κίνητρο δηλαδή για να πάνε σχολείο.
1: Πολύ καλό είναι αυτό, ναι.
0: Πάλι από επίσκεψη στον Αυλώνα, τα παιδιά όλα που είχα ρωτήσει που πηγαίνουν σχολείο, εάν ήσουν έξω από τη φυλακή θα πήγαινε σχολείο, η απάντηση ήταν όχι. Γιατί το έχουν κόψει το σχολείο, είχαν σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί αρχίζει και μια συζήτηση, να κοίταξε που κάτι κακό η φυλακή, σε βγάζει σε κάτι καλό, να πας σχολείο. Και πράγματι βλέπω ότι με το σχολείο σαν να έχουν μαλακώσει, βλέπουν και τον εαυτό τους διαφορετικά, τον βλέπουν ότι μπορώ να καταφέρω κάτι καλύτερο. Αλλά δεν είναι μόνο το σχολείο, αυτό το ζητούμενο είναι η επαγγελματική εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Γίνονται βήματα, τώρα είδα ότι πάλι στον Αυλώνα έγινε με τηλεεκπαίδευση τεχνίδες, 20 παιδιά, τεχνίδες ξύλου και γυψοσανίδας, κάπως έτσι. Και αυτό είναι κάτι το πρωτότυπο, αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Μα αυτό βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά αν είσαι τεχνίτης τέτοιος.
0: Δεν άκουσα.
1: Βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά αν γνωρίζεις αυτή την τέχνη.
0: Τώρα βγάζουν μεροκάματα και πολύ καλά. Όσοι είναι στα γραφεία πεινάνε, δεν το συζητά.
1: Πράγματι.
0: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Στις γυναικείες φυλακές λοιπόν εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και κάνουμε μαθήματα αγαπτικής, αισθητικής, κομμωτικής, μαγειρικής, νυχιών, περιποίησης νυχιών, και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και μάλιστα τώρα σε μια εβδομάδα θα γίνει και μια γιορτούλα εδώ στις γυναικείες φυλακές, στον Κορυδαλό, για να πάρουν και τα πτυχία τους, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Και έτσι, και με αυτά τα πτυχία μπορεί, ας πούμε, βγαίνοντας, να βγουν,
0: ναι,
1: μια δουλειά της, αυτό.
0: Ναι, μάθαμε ότι έχουν βρει δουλειά και σε περιποίηση νυχιών και αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μάθουν κάτι και να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν μετά έξω. Να μην πάνε χαμένες οι ώρες και οι μέρες στην φυλακή. Αργία μήτρη πάσης κακίας, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι, χαμένες ώρες.
1: Βέβαια, πολλά μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι εκεί. Ευτυχώς που υπάρχει και το σχολείο, ας πούμε. Αυτό είναι μια καλή...
0: Άλλες προτάσεις μας είναι να ενισχυθούν οι αγροτικές φυλακές, να εξοικειωθούν με την παραγωγή, με την εργασία στη φύση.
1: Βέβαια. Δεν έχουμε πολλές αγροτικές φυλακές, δηλαδή.
0: Τρεις αγροτικές φυλακές.
1: Ναι, λίγο. Ναι.
0: Και είναι μικρές, δεν είναι μεγάλες. Και παράγουν. Και μάλιστα το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαν να παράγουν και κάτι μέσα στις φυλακές και να το πουλάνε. Τώρα είναι μόνο κάποια χειροτεχνήματα που τα κάνουν κάποια μπαζάρ μόνο.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, το ακούμε.
0: Που κάνουν μπαζάρ οι ίδιες οι φυλακές για να πάνε τα χρήματα στους. Εμείς πάντοτε χρηματοδοτούμε αυτά τα μπαζάρ στον Κορυδαλό, στο νοσοκομείο Κορυδαλού, στο ψυχιατρίο. Πάντοτε είμαστε πρόθυμοι να
1: τους βοηθήσουμε. Έτσι είναι.
0: Θέλετε να σας πω δύο λόγια για το τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Τι άλλο κάνετε.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Στις φυλακές, να σας πω πρώτα απ' όλα. Επισκέψεις στις φυλακές. Ενίσχυση των φιλόπτωχων ταμείων όλων των φυλακών, είναι 35 φυλακές στην Ελλάδα, για να καλύπτουν τις ανάγκες των αποφυλακισμένων. Μία τηλεκάρτα, ένα κουτί τσιγάρα αν πάρουν, ηρεμούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μόνο ηρεμούν, η τηλεκάρτα, ιδίως και τα τσιγάρα, είναι τα σκληρά νομίσματα μέσα στη φυλακή, έτσι. Αυτά έτσι. Ζητάνε κατά κύριο λόγο. Μετά, στέλνουμε δέματα, έτσι, στις φυλακές ζητάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες. Καλύπτουμε τα έξοδα για να πάει κάποιος να κάνει επίσκεψη στη φυλακή, κάποιος συγγενής. Πληρώνουμε δικαστικά έξοδα, πάντοτε με την συνεργασία, πάντοτε των κοινωνικών υπηρεσιών της φυλακής.
1: Μάλιστα.
0: Εάν θέλουν να τελειώσουν το σχολείο ή και να μπουν στο πανεπιστήμιο, μια στήριξη ιδιαίτερη. Και μάλιστα... ιδιαίτερη μπορούμε να πούμε ότι χρηματοδοτούμε και όταν βγουν από τη φυλακή και κάποιες σπουδές κάποιων που να τις τελειώσουν δηλαδή. Ναι. Γιατί δίνουμε, σας είπα, μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Τώρα, τι κάνουμε για τους αποφυλακισμένους. Καλύπτουμε τις ανάγκες τους, δηλαδή κάποια ενίκεια, πληρωμές δέκο. Ό,τι παράβολα χρειάζονται, παρέχουμε φιλοξενία για λίγες μέρες όμως σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Έξοδα λοιπόν, γενικά πληρώνουμε τα έξοδά τους και εκεί αν υπάρχουν κάτι δικαστικά ή συμβολαιογραφικά και εκεί καλύπτουμε τα έξοδά τους. Αν θα έχουν ανάγκη από έκδα, από ανανέωση άδειας οδήγησης, καλύπτουμε τα έξοδα. Διαφοροτεχνικές εργασίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ούτε φορολογική οδήγηση ούτε τίποτα και πρέπει να πάρουν κάποια επιδόματα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τώρα για τους αποφυλακισμένους άστεγους έχουμε τα κουπόνια που τους καλύπτουν ένα πρωινό, πλήρες πρωινό, και τους δίνουμε και την τσάντα του αστέγου και οι πνόσακους. Δυστυχώς έχουμε
1: υπάρχουν αρκετοί άστεγοι
0: και δυστυχώς έχουμε και ουσιοεξαρτημένους. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό, τους παραπέμπουμε τους αρμόδιους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα στις φυλακές, όπως σας είπα, εκπαίδευση και μαθήματα ελληνομάθεια και δημιουργική απασχόληση των, τώρα έχουμε στις γυναικείες φυλακές, θέλουμε να επεκταθούμε παραπέρα.
1: Ναι.
0: Στο ψυχιατρίο το ίδιο πάλι, κάνουμε ελληνομάθεια, έχουμε βάλει ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μπορούν να κάνουν μαθήματα. Τμήμα χειροτεχνίας θα έχουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, φυσικά έχουμε.
1: Είναι πολύ το έργο. Προσπαθείτε.
0: Κοιτάξτε, είπαμε να είμαστε μοιρασμένοι πρώτα στους φυλακισμένους και στους αποφυλακισμένους. Τώρα η ζυγαριά γέρνει λίγο υπέρ των φυλακισμένων. Γιατί σας είπα, κόψαμε κάποιους παλιούς αποφυλακισμένους. Και είναι το πιο σωστό, κρίναμε, γιατί πρέπει να βοηθηθούν πιο έντονα αυτοί που τώρα βγήκαν από τη φυλακή.
1: Γιατί υπάρχει ελπίδα. Έτσι, υπάρχει ελπίδα, μήπως δεν ξαναμπούν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό στην αρχή είναι. Λοιπόν, να έχουμε ενισχύσει πολλές φυλακές και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουμε βιβλιοθήκες στις φυλακές και τις προμηθεύουμε καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο.
1: Τι άλλο να κάνετε, κύριε Βασαροντόπουλο, πραγματικά, τι άλλο πια να κάνετε, τόσο σκόπος σε ένα πολύ σκληρό παιδί.
0: Για να βοηθηθούν έτσι αυτοί οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε αρρωγοί στο έργο της διοίκησης των φυλακών. Είναι... που έχω συζητήσει και με αρκετούς διευθυντές φυλακών και αυτοί έχουν την αγωνία τους. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι διευθυντής. Πρώτα απ' όλα να λειτουργούν όλα εύρυθμα. Να μην γίνει καμία στάση.
1: Και οι άνθρωποι να αυτοί είναι δύσκολοι, είναι σκληροί άνθρωποι.
0: Να υπάρχει καλή ποιότητα. Γιατί υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά. Να υπάρχει σεβασμός και στον κάθε φυλακισμένο να δείχνουν σεβασμό και ασφάλεια, να του παρέχουν ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν τα γεγονότα αυτά. Δεν μας το πολύ καταγγέλουν, αλλά είναι γνωστά ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους, την ισχύ τους εναντίον των πιο αδύναμων φυλακισμένων.
1: Βέβαια. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η εκπομπή μας έφτασε κυριολεκτικά στο τέλος της, να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπασταραντόπουλε, για όσα μας είπατε και να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όσα κάνετε και εσείς και οι εθελοντές. Φίλοι μας, η σημερινή συζήτηση μας θύμισε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι κανένας άνθρωπος δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα λάθη του και κανένας δεν πρέπει να στερείται την ελπίδα μιας νέας αρχής. Ο Σύλλογος ο Ονίσιμος μας δείχνει έμπρακτα ότι η αγάπη, η συγχώρηση, η συμπαράσταση και η πίστη μπορούν να φωτίσουν ακόμη και τις πιο σκοτεινές διαδρομές της ανθρώπινης ζωής. Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Ιωάννη Παπασταραντόπουλο, για την παρουσία του και για όσα μοιράστηκε μαζί μας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, ο οποίος με φροντίδα και αφοσίωση συμβάλλει διακριτικά ώστε η εκπομπή να φτάνει καθαρά και ζωντανά στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Προτείνουμε το βιβλίο «Προστάτεψε τον εαυτό σου», το νέο πρωτότυπο βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου που βοηθά τα παιδιά να θωρακίσουν το σώμα και την ψυχή τους απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Ένας οδηγός με πρακτικές συμβουλές και έξυπνες ιδέες για να μάθει το παιδί να στέκεται όρθιο και θαραλέο απέναντι στους κινδύνους, τις κακές συνήθειες, τα ψεύτικα πρότυπα, να λέει όχι εκεί που πρέπει, αλλά και να νιώθει δυνατό, χαρούμενο και ασφαλές. Το βιβλίο «Κοσμή, η όμορφη και ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Προστάτεψε τον εαυτό σου». Από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε μέχρι την επόμενη συναντησή μας. Ας θυμόμαστε ότι η χριστιανική αγάπη δεν σταματά μπροστά σε κανένα τείχος, σε κανένα σφάλμα και σε καμιά ανθρώπινη πτώση. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά.
2: Ραδιοπαραμυθία.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Bayraktari.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
1: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Μια εκπομπή που αφορά το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που κυκλοφορεί κάθε μήνα. Και σκοπό έχει η εκπομπή αυτή, πέρα από το να σας κρατήσει ωφέλιμη συντροφιά και να γνωρίσετε μαζί με εμάς μερικά πράγματα για τα αφιερώματα του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, να αγαπήσετε το περιοδικό, να το γνωρίσετε πρώτα από κοντά και πιστεύουμε ότι θα το αγαπήσετε. Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στην Αγία Τριάδα, στους ναούς της Μητροπόλεως μας και να γραφτείτε συνδρομητές στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Το τελευταίο, το να γραφτείτε συνδρομητές αποτελεί πραγματικά μια γενναία στήριξη για το περιοδικό και πιστεύουμε, όπως λέμε τακτικά σε αυτή την εκπομπή, ότι καθόλου δεν θα το μετανιώσετε. Σήμερα στο μικρόφωνο του σταθμού για την εκπομπή είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία Πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης, ο Γιώργος Μπάρλας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής. Στα τηλέφωνα του σταθμού είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τα τηλέφωνα μας είναι 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκεί μπορείτε να καταθέτετε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας για όσα ακούτε. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, μαζεύτηκαμε στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τούτη την Παρασκευή για να μιλήσουμε για το τεύχος 293 που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 και είχε ως αφιέρωμα με τίτλο «Ο Λόγος των Αποστολικών Επιστολών». Διαβάζω λίγο τα περιεχόμενα. Στον Απόστολο της Κυριακής των Μυροφόρων, του Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Κυρού Διονυσίου, προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστολού Παύλου, ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 15, «Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ως Ιου Ιουστίνου Πόποβιτς, το σώμα του Χριστού ως κοινωνία της ειρήνης, του Ιωάννη Καραβιδόπουλου, περί καταλαλιάς του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου, θέλημα του Θεού ο αγιασμός σας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η αμαρτία κατά την πρώτη επιστολή Ιωάννου, του Σάβα Αγουρίδη, ύμνος της χάριτος του Χριστού του Ιωάννη Παναγόπουλου, τέκνων Τιμόθεε, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, κυρίου Σιμεών. Ο λόγος λοιπόν των Αποστολικών Επιστολών, το αφιέρωμα του τεύχους του Ιουνίου 2017, το οποίο μπορείτε και αυτό, αν θέλετε, να το προμηθευτείτε, πάλι στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Πατέρα Μιλτιάδη, Γιώργο, Χρήστο, θα κάνουμε σήμερα μια κουβέντα για ένα μάλλον δύσκολο θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο και οι ακροατές μας έχουν τη γνώση που θα έπρεπε να έχουν και εκείνοι και εμείς όλοι οι χριστιανοί για τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, γιατί συνηθίζουμε να διαβάζουμε βιβλία πνευματικού περιεχομένου, αλλά τολμώ να πω ότι την Αγία Γραφή την έχουμε κάπως κατά μέρος και αν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια έχει καλός ασφαλώς, ακόμη λιγότερο όμως διαβάζουμε τις επιστολές. Δεν ξέρω αν η εκτίμησή μου σας βρίσκει σύμφωνος και από την εμπειρία σας και ως ιερέας.
1: Εγώ θα έλεγα να μην το ξεκινήσουμε τόσο έτσι στενάχωρα. Θα έλεγα ότι έχουμε όλη την ευλογία να ακούμε τις επιστολές των Αποστόλων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Με ρήμνηση Εκκλησία πριν από το Ευαγγελικό Άγνωσμα, υπάρχει πάντα ένας Απόστολος. Και στον Απόστολο, δηλαδή, μας μιλάνε πρώτα οι Απόστολοι, πρώτου μας μιλήσει ο Χριστός. Και αυτό μας θυμίζει κιόλας ότι και εκείνα τα χρόνια που ο Χριστός έζησε μαζί με τους Αποστόλους, έστελνε τους Αποστόλους σε διάφορα, λέει, χωριά να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πηγαίνουν και μόνοι τους σε μικρές αποστολές και οι 12 και οι 70 να μιλήσουν για τον Χριστό και θαυματουργούσαν και κήρυταν και ερχόντουσαν με χαρά για αυτά που συντελούσαν στο όνομα του Χριστού. Αυτά λοιπόν συντελούνται και σήμερα. Οι Απόστολοι μας μιλούν και σήμερα μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Φυσικά έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι όταν έχεις ένα τέτοιο πλούτο είναι σοφό και συνετό να σκύψεις πάνω σε αυτόν με πολύ επιμέλεια και πολύ αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, το ότι να αγαπήσουμε τους Αποστόλους. Δεν είναι έτσι, συγχωρέστε με την έκφραση, δεύτερη ρόλη μέσα στην ιστορία. Είναι πρωταγωνιστικά πρόσωπα στην οικονομία, στο σχέδιο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους αγαπήσουμε. Και για να τους αγαπήσουμε πρέπει να τους ακούσουμε. Και για να τους ακούσουμε πρέπει να τους διαβάσουμε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε τις επιστολές που μπορούμε να τις διαβάσουμε, να τις ακούσουμε μέσα στη λατρεία, μέσα στη λειτουργία, αλλά και να τις διαβάσουμε, να τις μελετήσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τις μελετάμε όπως και το Ευαγγέλιο, ακόμη περισσότερο τις επιστολές που διαβάζονται κάθε Κυριακή, την περικοπή που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία, γιατί και η γλώσσα είναι σαφώς δυσκολότερη από την αντίστοιχη των Ευαγγελίων και χρειάζεται μια προετοιμασία, έτσι ώστε ακούγοντάς την μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον το μυστηριακό της Λειτουργίας να μας αγγίξει κάπως περισσότερο, να γίνει δηλαδή μια προετοιμασία γι' αυτό.
1: Πάντα είναι καλό αυτό. Πάντα είναι καλό να υπάρχει μια προετοιμασία. Αλλά εγώ, Γιώργο, θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στην ψυχή τους χριστιανοί έχουν πολύ τη φωνή των Αποστόλων από τη μετοχή αυτή στη λατρεία. Δεν είναι κάτι μαγικό και σίγουρα χρειάζεται η συνειδητοποίηση, σίγουρα χρειάζεται η μελέτη, αλλά επειδή δεν είναι μόνο εγκεφαλική η μετοχή μας μέσα στη λατρεία, πιστεύω ότι οι λόγοι των Αποστόλων υπάρχουν στις καρδίες των πιστών. Χρειάζεται ενεργοποίηση. Και ενεργοποίηση γίνεται με αυτό που λες, με τη συνειδητοποίηση και με τη μελέτη και με τη σπουδή.
2: Ναι, και θα λέγαμε γιατί το περιεχόμενο των επιστολών είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου. Έτσι, και πώς αυτή η καθημερινότητα θα μπορέσει να γίνει, να μετατραπεί, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα κοντά στον Χριστό. Γιατί αν δούμε τις επιστολές έτσι από κοντά, όπως λέμε, θα διαπιστώσουμε ότι μιλούν για πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα από τότε, τώρα και στο μέλλον. Είναι αυτά που ο άνθρωπος έχει μέσα του. Είναι οι πειρασμοί, είναι η αμαρτία, είναι η ειρήνευση ή όχι, είναι η καταλαλιά που ο άνθρωπος, δηλαδή το κουτσομπολιό και η κριτική που ασκεί ο άνθρωπος στον άνθρωπό του, είναι όλα αυτά που ο άνθρωπος ζει καθημερινά. Και παρότι έτσι όπως το λέμε οι Απόστολοι την εποχή του Χριστού φαίνεται μια απόσταση σε σχέση με τη σημερινή ζωή μας, στην ουσία δεν υπάρχει αυτή η απόσταση, γιατί ακριβώς τα πράγματα είναι ίδια. Δηλαδή ο άνθρωπος παραμένει ίδιος, τα προβλήματά του παραμένουν ίδια, οι αναζητήσεις του παραμένουν ίδιες, οι δύσκολες καταστάσεις που ζει ο άνθρωπος υπήρχαν και τότε και τώρα. Αν σκεφτούμε ότι την εποχή των Αποστόλων οι Ρωμαίοι είχαν το Κολοσσέο, την εποχή των Αποστόλων οι μάρτυρες ήταν πολλοί, την εποχή των Αποστόλων η εξουσία ήταν με δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια κυρίως των χριστιανών. Αυτό γίνεται και σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε δεν απέχουμε πολύ, θα έλεγα, χρονικά, ούτε στην ζωή που κυλάει. Είναι τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό οφείλουμε να μελετάμε τις επιστολές, όπως πολύ ωραία είπατε, για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι λύσεις σε σχέση με τον Χριστό όμως. Ούτε κοινωνιολογικά, ούτε πολιτιολογικά, ούτε πολιτικά.
0: Ούτε ψυχολογικά.
2: Ούτε ψυχολογικά, αλλά σε σχέση με τον Χριστό, δηλαδή τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Αλλά ίσως και όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, ναι. Αλλά σε σχέση
2: αυτά
0: με τον Χριστό,
2: όμως,
0: όλα
2: αυτά. Αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα. Γιατί η προτεραιότητα είναι να δούμε τελικά ποιο είναι το νόημα.
1: Εδώ νομίζω, έτσι όπως το έθεσε ο Γιώργος και πολύ ωραία το έθεσε, έχει σημασία να πούμε το εξής, ότι πρέπει να φανταστούμε λίγο πώς προκύπτουν αυτές οι επιστολές. Δηλαδή οι Απόστολοι ξεχύνονται στην Οικουμένη με λαχτάρα να διαδώσουν το Ευαγγελικό μήνυμα. Αναζητούν αυτοί να ακούσουν, αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να δεχτούν το Λόγο του Θεού. Κάποιοι λοιπόν τους ακούν και σιγά σιγά δημιουργούνται κάποιες κοινότητες. Υπάρχει μια δυναμική τεράστια στις μορφές των Αποστόλων. Είναι φυσικά η χορηγία του Αγίου Πνεύματος αυτή που τους δίνει αυτή τη δύναμη. Αλλά βλέπει κανείς ότι με έναν ας πούμε απλό τρόπο, όπως ο Χριστός ας πούμε είπε στον Ανδρέα και στον Πέτρο, ακολούθησε με και εκείνοι τον ακολούθησαν, κάπως έτσι προκύπτει και ότι οι Απόστολοι πάνε κάπου, μιλούν και πολλοί δέχονται. Όχι όλοι, φυσικά όχι όλοι. Και εκεί είναι και η ουσία, ότι υπάρχει η ελευθερία και της απόρριψης. Αλλά όμως υπάρχουν πολλοί που δέχονται. Δέχονται χωρίς να έχουν ακούσει τα πάντα. Δέχονται χωρίς να έχουν κατανοήσει ακριβώς τον ευαγγελικό πυρήνα. Ή μάλλον μπορεί να έχουν κατανοήσει τον πυρήνα, αλλά δεν έχουν κατανοήσει την ανάλυση αυτού του πυρήνα. Οπότε οι επιστολές και οι Απόστολοι φεύγουν και οι κοινότητες μένουν, προσπαθούν να ζήσουν εν Χριστώ, προσπαθούν να ζήσουν το Ευαγγέλιο, αλλά έχουν απορίες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία προκύπτουν στη ζωή. Ζούσαμε έτσι, τώρα πρέπει να ζήσουμε λίγο διαφορετικά που δεχτήκαμε τον Χριστό. Τι πρέπει να διατηρήσουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε. Αρχίζουν αγωνίες, αρχίζουν διαφωνίες και συγκρούσεις μέσα στις κοινότητες εξαιτίας αυτών των διλημάτων και αυτών των καταστάσεων. Εκεί λοιπόν οι Απόστολοι, επειδή δεν είναι και εύκολο τότε να επανέλθουν, κάποιες φορές βλέπουμε ότι επανέρχονται, ξαναπερνούν από την ίδια πόλη και το είχαν έννοια να ξαναπεράσουν μετά από κάποιο καιρό, να ξαναδιδάξουν. Αλλά επειδή και αυτό δεν ήταν εύκολο, οι αποστάσεις και τα ταξίδια τότε ήταν κάτι τρομερά κοπιαστικό και επικίνδυνο και χρονοβόρο, αρχίζουν και στέλνουν επιστολές. Αρχίζουν δηλαδή και ανταποκρίνονται στα αιτήματα της κάθε κοινότητας, που τελικά όμως τα αιτήματα και τα ερωτήματα είναι κοινά για όλους. Και πολύ ωραία το είπε και ο Γιώργος, ότι τελικά αυτά τα τότε ερωτήματα, επειδή δεν είναι έτσι μικρή σημασία, αλλά είναι τα κέρια της ζωής, είναι πράγματα που αφορούν και εμάς σήμερα. Είναι πράγματα δικά μας. Έρχονται να απαντήσουν στο ερώτημα πώς μπορώ να ζήσω εν Χριστώ.
3: Ναι, σε αυτό, Πάτερ, νομίζω απαντάει αυτό που μόλις είπατε στην αρχική τοποθέτησή σας, στο κατά πόσο οι επιστολές είναι κτήμα και βίωμα του λαού, έτσι, της λαϊκής παράδοσης. Ίσως ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχουν αυτό το διδακτικό χαρακτήρα. Δεν τυχαίο ότι τουλάχιστον μέχρι τα προηγούμενα χρόνια οι επιστολές ήταν και ένα αντικείμενο και της σχολικής ύλης. Δηλαδή αυτός ο συντακτικός χαρακτήρας θεωρούσε το κράτος, η κοινωνία μας, ότι έπρεπε να είναι αντικείμενο και διδαχής για τις νέες γενιές. Ακριβώς γιατί είχαν αυτό το συμβουλευτικό και διδακτικό χαρακτήρα. Για πολλά θέματα, όπως είπαμε και της καθημερινότητας, της αρετής, πόσα πράγματα δεν θυμόμαστε ο καθένας μας από αυτά που μάθαμε για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, για την αγάπη, για την εργασία. Όλα αυτά τα μάθαμε όχι μόνο ακούγοντας τον Απόστολο στην Εκκλησία, αλλά γιατί τα δασκόμασταν κιόλας στα θρανία. Ήταν δηλαδή κύριο κομμάτι της σχολικής ύλης και της σχολικής γνώσης που αποκτούσαμε τουλάχιστον μέχρι μερικά χρόνια πριν.
0: Οπότε έχουμε επιστολές, γράμματα δηλαδή, τα οποία έγραφαν οι Απόστολοι και απευθύνονταν στις τοπικές κοινότητες, και ο σκοπός των επιστολών, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, ήταν η συγκρότηση αυτών των κοινοτήτων και η απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως είπε ο Γιώργος, που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη σχέση με τον Χριστό και άρα τη συγκρότηση της ίδιας της κοινότητας.
2: Είναι το ενενή σώματι.
0: Ναι, ναι. Αλλά ο χριστιανισμός είναι και αυτός, ή κυρίως αυτός, μια θρησκεία του βιβλίου, της βίβλου δηλαδή. Τα κείμενα έχουν τεράστια σημασία. Αλλά τα ερμηνεύουμε οι χριστιανοί στο φως αυτό που είπες, Γιώργο, στο πώς θα έρθουμε πιο κοντά στον Χριστό και θα συγκροτηθούν οι κοινότητες με κέντρο το Χριστό, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα και τις ανάγκες των ανθρώπων.
2: Και η ερμηνεία έχει και την ιστορική της διάσταση, έτσι. Σήμερα ερμηνεύουμε το ίδιο που ερμήνευαν οι πατέρες τον 4ο αιώνα, αλλά ταυτόχρονα απαντάμε και σε υποπροβλήματα, εγώ θα έλεγα, δηλαδή μικρότερα προβλήματα ή άλλες δομές προβλημάτων. επειδή ζούμε στην καθημερινότητα τη σημερινή, ζούμε τον 21ο αιώνα. Τα κεντρικά ερωτήματα απαντώνται. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι ο λόγος του Θεού και επειδή είναι προφανώς και πρωτίστως η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, είναι το Άγιο Πνεύμα πάνω στους Αποστόλους, γι' αυτό λέω ότι σήμερα υπάρχει η ίδια ερμηνεία γενικά, αλλά και μικρές ερμηνείες διαφορετικές, επειδή η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Είναι διαφορετική ενδεχομένως και αρκετά. Και αυτό αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων περισσότερο. Αφορά την καθημερινότητα, η τεχνολογία, τα πάντα. Είναι διαφορετικά, αλλά οι ερμηνείες νομίζω είναι οι ίδιες.
0: Ναι, σε σχέση με αυτό που μόλις είπαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, σε ένα κείμενο που δημοσιεύεται στο εν λόγω περιοδικό, γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και με την παρηγοριά των γραφών, και ο Θεός της υπομονής και της παρηγοριάς ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού Ιησού. Δηλαδή εκείνο που συγκροτεί την κοινότητα είναι το θέλημα του Χριστού, το οποίο ακολουθούμε και εμείς στο ποσοστό που μπορούμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται κανένας είδους κοινότητα.
1: Πάντως κάτι που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και στην εποχή μας αμφισβητείται πολύ, είναι το εξής, ότι χρειάζεται μια κοινή πίστη, μια κοινή, θα το έλεγα λίγο έτσι με άλλη ορολογία, αφετηρία σκέψης. Σε ένα άλλο επίπεδο θα λέει κανείς ιδεολογικό πλαίσιο, κοινό. Εντάξει, δεν είναι ιδεολογία το Ευαγγέλιο, ούτε ακριβώς μια απλή σκέψη, αλλά όμως είδατε, μέσα στη λειτουργία λέμε το πιστεύω, και το πιστεύω είναι η βάση πάνω στο οποίο στηρίζεται το μυστήριο. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινή πίστη για να μπορέσουμε μαζί να φτάσουμε στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Αυτό νομίζω στην εποχή μας είναι κάτι το οποίο μοιάζει να έχει εντελώς ξεχαστεί, και δεν είναι μόνο μεταξύ των χριστιανών, αλλά γενικά. Οι χριστιανοί νομίζω λίγο το αισθάνονται αυτό. Εξαιτίας πολλών πραγμάτων, οι άνθρωποι σήμερα μπορούν, ο καθένας σου λέει, να πιστεύει ό,τι θέλει. Και φυσικά ελευθερία υπάρχει και μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό το γεγονός ότι δεν αναζητούμε και κάποια σημεία κοινής αναφοράς, ώστε να μπορούμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε κάτι κενό, να χτίσουμε μια ενότητα, μοιάζει να απουσιάζει πάρα πολύ σήμερα. Και έχω την αίσθηση ότι οι επιστολές ακριβώς αυτό προσπαθούν να χτίσουν στις κοινότητες. Την κοινή αναφορά, την κοινή πίστη, πράγματα βασικά που μπορούμε όλοι να αποδεχθούμε, για να μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά άλλα. Για να μπορούμε να διαφορετούμαστε σε πάρα πολλά άλλα, αλλά όμως που αυτά θα τα έχουμε σταθερά και θα μας ενώνουν. Θα μας ενώνουν συνεχώς. Και αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα, αυτά είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος. Είναι ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο του.
0: Η κοινή πίστη ενδεχομένως να λιδωρείται και στη σημερινή εποχή. Θεωρείται δεδομένο μιας άλλης παλιότερης εποχής, η οποία έχει ξεπεραστεί. Εδώ λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, και τα έθνη χάρη του ελέου σου να δοξάζουν το Θεό. Τα έθνη έτσι να δοξάζουν το Θεό. Γιατί είναι γραμμένο, γι' αυτό θα ομολογήσω τη δόξα σου μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θα ψάλω. Υπάρχουν τα έθνη λοιπόν, και εκείνο που τα ενώνει είναι η κλίση στην πίστη στον συγκεκριμένο Θεό. Η κοινή πίστη που είπατε, πατέρα Μιλτιάδη. Στη μοντέρνα εποχή όμως έχουμε συνηθίσει ο καθένας να επινοεί εκ νέου τον εαυτό του όποτε θέλει ή όποτε αισθάνεται κάποια δυσανεξία. Όχι στο όνομα μιας κοινής πίστης, αλλά στο όνομα αυτού που ο ίδιος πιστεύει, είτε είναι θρησκεία, είτε είναι οτιδήποτε κοσμικό κλπ. Επινοώ τον εαυτό μου, νιώθω άνετο ότι δεν είμαι εγκλωβισμένος κάπου και τελικά δεν οδηγούμε πουθενά. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι, το εντελώς αντίθετο από αυτό που είπατε δηλαδή.
1: Ναι. Γι' αυτό και τελικά νομίζω ότι στην εποχή μας η έννοια όρος αλήθεια είναι ένας όρος ο οποίος ή στέκονται πολύ επιθετικά προς αυτόν, ή τελικά τον ακυρώνουν επειδή τα πάντα είναι αλήθεια. Οτιδήποτε ναι. και να υποθεί ναι. είναι αλήθεια.
0: Το κριτήριο πάντως για την αλήθεια, μεταξύ άλλων, γιατί ρίχνω μια ματιά συνεχώς εδώ στις δύο σελίδες της προς Ρωμαίους επιστολή, το αποσπάσματος που δημοσιεύεται, είναι κυρίως, θα έλεγα, η χαρά, η ελπίδα και η χαρά. Δηλαδή, εάν η πίστη ατομική και συλλογική δεν οδηγεί στη χαρά, λέει εδώ ο Απόστολος, και ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη ενώ πιστεύετε, για να περισσεύετε στην ελπίδα με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Άρα το κριτήριο είναι η χαρά και η ειρήνη που προκύπτει από την πίστη και κάτι ακόμη περισσότερο από αυτά, δηλαδή να περισσεύετε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν λοιπόν η ατομική ιδιωτική πίστη του καθενός, που μπορεί να αλλάζει κάθε φορά, δεν οδηγεί στην ελπίδα και στη χαρά, εκεί ο άνθρωπος οφείλει να αναρωτηθεί μήπως κινείται σε λαθασμένες κατευθύνσεις, κατά τη γνώμη μου.
2: Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα μπορούσαμε να δούμε λίγο και μια άλλη πλευρά, ότι και η κοινή πίστη και τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν την κοινή πίστη και το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού είναι επίτευγμα για τον άνθρωπο να τα καταφέρει, να τα έχει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι απλό που συμμετέχοντας σε μια κοινότητα αυτόματα υπάρχει ενότητα, αυτόματα υπάρχει μια κοινή πίστη κτλ. Είναι επιτεύγματα, δηλαδή ο άνθρωπος τα βλέπει αυτά και οι Απόστολοι το ξέρουν καλά αυτό το γεγονός. Ναι μεν είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάντα που λειτουργεί προς τον αγιασμό του ανθρώπου, αλλά για ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή οι κοινότητες αυτές περάσανε μεγάλη δυσκολία αφενός και αφετέρου, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουν αυτό το πράγμα, καταφέρουν αυτές τις κοινές δόξες, την κοινή δηλαδή γνώμη. Θέλω να πω, είναι κάτι πολύτιμο, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά και χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι, ας μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μιλάμε για μια εποχή όπου οι άνθρωποι ακούγαν και βαφτίζονταν. Ακούγαν τους Αποστόλους και μπορεί εκείνη τη μέρα και ακόμα και χιλιάδες λένε, να βαφτίστηκαν, ας πούμε. Δεκάδες ή εκατοντάδες πρόσωπα να βαφτίστηκαν. Οπότε, φυσικά, ξαναλέω, υπάρχει τόσο έντονη αίσθηση αυτής της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί τόσο άμεσα και συγκροτεί την ενότητα αυτή, που εμείς λίγο δυσκολευόμαστε ίσως στην εποχή μας να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Κακώς ίσως δυσκολευόμαστε, γιατί υπάρχουν και τρόποι και σήμερα που συγκροτούμαστε. Ξέρω εγώ, το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι την Κυριακή βρισκόμαστε σε ένα ναό έχει μεγάλη δύναμη. Κάτι μας έλκει, κάτι μας τραβάει από τα κρεβάτια μας, από τις έννοιες μας, από όλα αυτά. Μπορεί να τα κουβαλάμε και αυτά μαζί, αλλά όμως πάλι υπάρχει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο Γιώργος, στην εποχή εκείνη μοιάζει να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για το βάπτισμα. Δηλαδή ο αγώνας δεν προηγείται του βαπτίσματος. Ενώ στα μετέπειτα χρόνια έρχεται η έννοια της κατήχησης και κάποιος για να μπει μέσα στην εκκλησία πρέπει να κατηχηθεί, άρα δηλαδή να κατακτήσει τη γνώση την κοινή, να γνωρίζει το που μπαίνει και να περάσει ένα χρονικό διάστημα ικανό. Εκεί δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και πρέπει να γίνει αυτό που λέει ο Γιώργος, δηλαδή πρέπει μετά το βάπτισμα, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να δουλέψει ο άνθρωπος για να ενεργοποιήσει ακριβώς αυτά που πήρε. Για να ενεργοποιήσει αυτή την ενότητα. Δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος του ουρανού με τη γη, του Θεού με τον άνθρωπο, του Αγίου Πνεύματος, τον κάθε πιστό, που έρχεται τελικά να μας δώσει αυτή την ενότητα. Και αυτή περιγράφεται, νομίζω αυτή η κατάσταση περιγράφεται μέσα στα κείμενα και στα ερωτήματα και στις απαντήσεις που οι Απόστολοι δίνουν στις επιστολές τους.

Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας στην εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μιλάμε για το τεύχος 293, Ιούνιος 2017. Ο τίτλος του αφιερώματος ήταν «Ο Λόγος των Αποστολικών Επιστολών». Το περιοδικό είναι πλούσιο σε περιεχόμενο. Διαβάσαμε στην αρχή μερικά από τα περιεχόμενα. Πάντα το αφιέρωμα πλησιώνεται και με πολλά άλλα κείμενα. Ένα από τα κείμενα, θυμίζω, είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ένα μέρος του οποίου θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο εξής λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε από μας το πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε και να αρέσετε στο Θεό για να περισσεύετε περισσότερο, γιατί γνωρίζετε ποιες παραγγελίες σας εδώσαμε διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Όταν τελειώσει τα κατεπίδια,

παρελάβετε από μας. Το παρελάβετε δεν αναφέρεται μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα. Το πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε. Με αυτό δηλώνει κάθε συμπεριφορά της ζωής. Και να αρέσετε στο Θεό για να περισσεύετε περισσότερο. Δηλαδή, για να έχετε πιο μεγάλη ωφέλεια, να μην περιορίζεστε στις εντολές, αλλά να... και να τις υπερβαίνετε, γιατί τούτο σημαίνει το «για να περισσεύετε». Ανάμεσα σε εκείνα που προάγουν τη σταθερή τους πίστη αποδέχεται το θαύμα, εδώ όμως ρυθμίζει τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι προκοπή, το να υπερβαίνει κανείς τις εντολές και τις διαταγές. Βέβαια, όχι από πίεση του διδασκάλου, αλλά από ειδική του προαίρεση γίνεται το καθετή. Γιατί όπως η γη δεν πρέπει να παράγει μόνο τα σπέρματα, έτσι και η ψυχή δεν πρέπει να περιοριστεί στα σπέρματα εκείνα, αλλά πρέπει να τα υπερβαίνει. Βλέπεις ότι δικαιολογημένα είπε να υπερβαίνεται, γιατί η αρετή είναι διηρημένη σε αυτά τα δύο, στο να αποφεύγει κανείς το κακό και να κάνει το καλό. Γιατί δεν αρκεί η απομάκρυνση των κακών για την προσέγγιση της αρετής, αλλά είναι μεν ένας δρόμος και η αρχή οδηγεί εκεί, χρειάζεται όμως η μεγάλη μας προθυμία. Εκείνα λοιπόν που πρέπει να αποφεύγουν τα λέγεις αυτούς με τρόπο διαταγής και πολύ εύλογα. Γιατί όταν γίνονται αυτά φέρουν τιμωρία, όταν όμως δεν γίνονται δεν φέρουν κανένα εγκόμιο. Τα έργα της αρετής όμως, όπως το να εγκαταλείψει κανείς τα χρήματα και όλα τα παρόμοια, δεν τα λέγει πια με επιτακτικό τρόπο, αλλά τι. Όποιος μπορεί να βαδίσει το δρόμο της αρετής, ας προχωρήσει. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο ότι με πολύ φόβο και τρόμο είχε παραγγείλει σε αυτούς και ότι με τις επιστολές του αυτές τους υπενθύμιζε την ευλάβεια εκείνη. Γι' αυτό ακριβώς δεν τα αναφέρει αυτά, αλλά τους τα υπενθυμίζει. Γιατί γνωρίζετε, λέγει, ποιες παραγγελίες σας εδώσαμε διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και πρόσεχε πως πουθενά δεν ομιλεί τόσο πολύ με ασάφεια για κάτι άλλο, όσο γι' αυτό, καθώς και όταν γράφει αλλού λέγει, επιδιώκετε την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό που χωρίς αυτόν κανείς δεν θα ειδεί τον Κύριο. Και τι θαυμάζεις, εάν παντού γι' αυτό γράφεις στους μαθητές του, αφού και στον Τιμόθεο γράφοντας έλεγε να διατηρείς τον εαυτό σου αγνό, και στη Β' προς Κορινθίους επιστολή γράφοντας έλεγε με υπομονή πολύ, με νηστείες, με αγνότητα, και σε πολλά σημεία θα μπορέσει να έβρει κανείς αυτό και στην προς Ρωμαίους επιστολή και παντού και σε όλες τις επιστολές. Πραγματικά λοιπόν, όλους τους καταστρέφει αυτό το κακό, όπως ο Κύρος, όταν είναι γεμάτος από βούρκο, όπου και αν υπάγει, τα εγέμισε όλα με δυσοδεία και τις αισθήσεις εχόρτασε με κοπριά, έτσι γίνεται και με την πορνεία. Δύσκολα εξαλείφεται το κακό. Όταν όμως μερικοί, αν και έχουν γυναίκες, πράττουν αυτό, πόσο μεγάλη είναι η ανοησία. Γιατί αυτό λέγει είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δηλαδή να απέχετε εσείς από κάθε πορνεία. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη αταξίας. Οι δονές της ασέλγειας είναι πολύτροπες και πολύμορφες, τις οποίες ούτε να υπούμε είναι ανεκτό. Αφού όμως είπε από κάθε πορνεία, αφήνει αυτός τους γνωρίζοντες. Να γνωρίζει, λέει, ο καθένας σας, να συγκρατεί το σώμα του σε αγιασμό και τιμή, όχι σε πάθος επιθυμίας όπως και οι εθνικοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό. Να γνωρίζει, λέγει, ο καθένας σας, να συγκρατεί το σώμα του. Άρα το πράγμα είναι αποτέλεσμα μαθήσεως και πολλής μάλιστα, για να μην κάνουμε ασελγείς πράξεις. Επομένως εμείς κατέχουμε το σώμα όταν είναι καθαρό. Όταν όμως είναι ακάθαρτο, το κατέχει η αμαρτία. Και είναι φυσικό, γιατί δεν πράττει εκείνα που θέλουμε, αλλά εκείνα που διατάσσει η αμαρτία. Όχι σε πάθος επιθυμίας, λέγει. Εδώ δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι σόφρονες ώστε να ξεριζώνουν τα πάθη της επιθυμίας. Γιατί πράγματι και οι απολαύσεις και ο πλούτος και η ραθυμία και η αποχή από την εργασία και η ανάπαυση και όλα αυτά μας παρασύρουν στις ανόητες επιθυμίες. Όπως ακριβώς λέγει και οι εθνικοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό. Εκείνοι λοιπόν είναι τέτοιοι οι οποίοι δεν περιμένουν να τιμωρηθούν. Το να μην παραβαίνει και εξαπατά στο πράγμα αυτό τον αδελφό του. Καλώς είπε να μην παραβαίνει. Στον καθένα ο Θεός έδωσε γυναίκα, έθεσε όρια στη φύση, τη συνουσία με τη μία εκείνη γυναίκα, ώστε η συνουσία με άλλη είναι παράβασης και πλεονεξία και ληστεία, καλύτερα όμως πιο φοβερή από κάθε ληστεία. Γιατί δεν στενοχωρούμαστε τόσο...

0: όταν μας αρπάζουν τα χρήματα, όσο όταν υπονομεύεται ο γάμος μας. Αδελφό, τον αποκαλείς και τον εξαπατάς και εκεί που δεν πρέπει. Εδώ μιλεί για τη μοιχεία, παραπάνω όμως και για κάθε πορνεία. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να υπεί, να μην παραβαίνουν ούτε να εξαπατούν τον αδελφό, μην νομίσεις, λέγει, ότι στους αδελφούς μόνο λέγω αυτά. Αλλά ούτε τις γυναίκες των άλλων, ούτε τις απλώς άγαμες και τις κοινές πρέπει να έχετε. Από κάθε πορνεία πρέπει να απέχετε, γιατί λέγει ο Κύριος είναι εκδικητής για όλα αυτά. Εσυμβούλευσε πρώτα, τους εξέπληξε με το να υπεί, όπως ακριβώς και η εθνική. Έπειτα από σκέψεις απέδειξε την ανοησία, το να εξαπατά κανείς τον αδελφό του. Προσθέτει στη συνέχεια το κυριότερο, γιατί λέγει ο Κύριος είναι εκδικητής για όλα αυτά. Καθώς και σας προείπαμε και σας διαβεβαιώσαμε, γιατί ούτε χωρίς τιμωρία κάνουμε αυτά, ούτε απολαμβάνουμε τόση ειδονή όση τιμωρία υφιστάμεθα. Γιατί δεν μας εκάλεσε ο Θεός για καθαρσία, αλλά σε αγιασμό. Επειδή είπε τον αδελφό και πρόσθεσε ότι ο Θεός είναι εκδικητής, αποδεικνύοντας ότι και αν ακόμη άπιστος πάθει τούτο, θα τιμωρηθεί αυτός που το έχει κάνει, λέγει. Δεν σε τιμωρεί εκδικούμενος εκείνον, αλλά επειδή συμπεριφέρθηκες υβριστικά σε αυτόν, αυτό σε εκάλεσε, ύβρισε σε αυτόν που σε εκάλεσε, γι' αυτό πρόσθεσε, ώστε λοιπόν εκείνος που αθετεί δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά το Θεό, ο οποίος μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Ώστε είτε την κόρη του βασιλέως διαφθείρης, είτε την ειδική σου δούλη, όταν είναι έγκαμος, είναι όμοιο το έγκλημα. Γιατί? Διότι δεν εκδικείται ο Θεός τα πρόσωπα που αδικούνται, αλλά τον εαυτό του. Εσύ λοιπόν ομοίως εμολύνθηκες, ομοίως το Θεό επρόσβαλες. Είναι πράγματι και το ένα και το άλλο μοιχεία, αφού και το πρώτο και το άλλο είναι γάμος. Και αν ακόμη δεν μοιχεύσεις, αλλά πορνεύσεις, αν και βέβαια δεν έχει άνδρα ή πόρνη, αλλά όμως ο Θεός εκδικείται, επειδή εκδικείται τον εαυτό του. Γιατί δεν περιφρονείς τόσο εκείνον όταν κάμνεις αυτό, όσο το Θεό. Και είναι φανερό από αυτό, ότι όταν το κάνεις, ξεφεύγεις την προσοχή εκείνου, δεν εξαπατάς όμως το Θεό που βλέπει. Γιατί είπε μου, εάν κάποιος που είχε κριθεί από τον βασιλέα άξιος για την πορφύρα και για πολλές άλλες τιμές και είχε διαταχθεί να ζει όπως ακριβώς την τιμή που το έκαμε, επήγαινε και συναντούσε κάποιαν γυναίκα, ποιον θα εμπρόσβαλε, εκείνη ή το βασιλέα που του είχε δώσει αυτά? Έχει βέβαια προσβληθεί και εκείνη, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό, παρακαλώ, προσέχουμε την αμαρτία αυτή. Γιατί όπως εμείς τιμωρούμε τις γυναίκες όταν σε άλλους παραδώσουν τον εαυτό τους ενώ ζουν μαζί μας, έτσι και εμείς τιμωρούμαστε, αν και δεν τιμωρούμαστε από τους νόμους των Ρωμαίων, αλλά από το Θεό. Γιατί πραγματικά και αυτό είναι μοιχεία. Καθώς η μοιχεία δεν είναι μόνο το να συνευρίσκεται με άλλον ή έγκαμος γυναίκα, αλλά και το να είναι αυτός δεμένος με γυναίκα. Πρόσεχε ακριβώς σε αυτό που λέγω. Αν και βέβαια είναι ενοχλητικό σε πολλούς το λεγόμενο, αλλά είναι ανάγκη να το υπώ ώστε να διορθωθείτε στο μέλλον. Μοιχεία δεν είναι αυτό μόνο όταν διαφθείρουμε γυναίκα που είναι διαγάμου ενωμένη με άντρα, αλλά και αν ακόμη διαφθείρουμε ανήπαντρη και χωρισμένη, ενώ οι ίδιοι είμαστε δεμένοι με γυναίκα, το πράγμα είναι μοιχεία. Τι λοιπόν συμβαίνει αν η Μιχαλίδα δεν είναι δεμένη? Εσύ όμως είσαι δεμένος. Παρέβηκε στον νόμο, έκαμες αδικία στο σώμα σου. Γιατί λοιπόν είπε μου τιμωρείς τη γυναίκα και αν ακόμη προσφερθεί σε άντρα χωρισμένο και που δεν έχει γυναίκα? Γιατί είναι μοιχεία. Για ποιο λόγο? Και βέβαια αυτός που επόρνευσε σε αυτήν δεν έχει γυναίκα, όμως αυτή είναι δεμένη με άντρα. Συνεπώς και εσύ είσαι δεμένος με γυναίκα. Ώστε ομοίως και η δική σου πράξη είναι μοιχεία. Λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο, θα έλεγα, μέρος από αυτό που δημοσιεύεται στο Τεύχος, κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, με αφορμή βέβαια τις αποσπάσματα επιστολών. Λοιπόν, θέλημα του Θεού, ο αγιασμός.
1: Ο Αγίος Χρυσόστομος το θέτει πολύ κεντρικά. Γιατί όλα καλά είναι, η πίστη καλή είναι, τα έργα καλά είναι, η αμαρτία δεν είναι καλή, τα πάθη δεν είναι καλά, αλλά προτεραιότητα έχει το να αποχωρήσει ο άνθρωπος στον αγιασμό. Και το λέει, το λέει με σαφήνεια και ο Άγιος Χρυσόστομος και βέβαια στις επιστολές και ο Απόστολος Παύλος, ότι επιδιώκεται την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που χωρίς αυτόν κανείς δεν θα ειδεί τον Κύριο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι, βαριά, θα έλεγα, κουβέντα αυτό, ότι αν δεν ειρηνεύσετε και αν δεν έχετε την αγάπη μεταξύ σας, άρα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε τον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε τον Θεό.
0: Το περιεχόμενο της έννοιας του αγιασμού ποιο είναι, γιατί μπορεί ο καθένας να θεωρεί τον αγιασμό ως μια ατομική προσπάθεια βελτίωσης του χαρακτήρα ή μια τελειότητα που ονειρεύεται ο καθένας, κάτι ιδανικό δηλαδή, ενώ ο αγιασμός είναι κάτι άλλο.
1: Ο αγιασμός ήταν, είναι και θα είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Είναι το μυστήριο. Δηλαδή, η προσευχή δική μας, η παράκληση δική μας, η απέτηση κιόλας να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και αυτή την κοινότητα που υπάρχει εκεί, το σώμα αυτό που υπάρχει, να φωτιστεί με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος πια να αρχίσει να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Να μπορεί να αγαπάει το διπλανό του, και εδώ βάζω μια παρένθεση και σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι και αυτό μεγάλο επίτευγμα. Να αγαπάς τον άλλον είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί έχουμε συνηθίσει έτσι και την έννοια ενός συστηματισμού ή μιας. Η αγάπη έτσι όπως τη θέτουν και οι Απόστολοι, αλλά και ο Κύριος βασικά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά από την φθαρτή του φύση. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν. Και εδώ έρχεται μέσω αυτών, μέσω της ειρήνευσης, μέσω της αγάπης, έρχεται ο αγιασμός και κυρίως εκτός αμαρτίας. Έρχεται ο αγιασμός. Έρχεται δηλαδή αυτό που θα ενώσει την κοινότητα, που είναι το Άγιο Πνεύμα, για να δει τον Κύριο. Εδώ είναι η όλη, θα λέγαμε, κατάληξη και όλη ιστορία. Να δει τον Κύριο.
0: Ναι, μεταξύ άλλων λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με αποσπάσματα πάλι από τον επιστολικό λόγο, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε. Και ο Χρυσόστομος συμπληρώνει, με αυτό δηλώνει κάθε συμπεριφορά της ζωής. Οπότε η πνευματική ζωή και ο σκοπός του αγιασμού ξεκινάει και από τη συμπεριφορά, το πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι. Πολλές φορές το λέω αυτό, το παρεξηγούμε ή το θεωρούμε κατώτερο, ας πούμε, μιας εξειδανικευμένης πνευματικής ζωής, ότι είμαστε κάπου στα ουράνια, αλλά τα πάντα ξεκινούν από εδώ, το πώς συμπεριφέρομαι στον άλλον.
1: Άρα ξεκινάς και από τον εαυτό σου, δηλαδή ξεκινάς και από το ένα. Δεν ξεκινάς από τα πολλά, δεν ξεκινάς από τους πολλούς ανθρώπους μαζί. Επειδή είπες προηγουμένως αν είναι ατομικό ή θα έλεγα είναι προσωπικό. Ο καθένας ξεκινάει από τον εαυτό του για να πάει παρακάτω και λέει, το διάβασες και προηγουμένως, να γνωρίζει ο καθένας σας να συγκρατεί το σώμα του σε αγιασμό και τιμή, όχι σε πάθος επιθυμίας, όπως και οι εθνικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό. Άρα ξεκινάς με ένα αγώνα, ξεκινάς μια διαδικασία. Όλοι ξεκινούν μια διαδικασία και αυτός ο κοινός αγώνας μπαίνει πια μέσα στην κοινότητα και κατατίθεται στο Θεό. Και από εκεί και πέρα ζητάμε τον αγιασμό του. Και μάλλον τον δίνει. Τουλάχιστον για να ζούμε.
0: Η προσπάθεια δηλαδή να δείξουμε και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στον άλλον φανερώνει την επιθυμία μας να προχωρήσουμε στον αγιασμό, στο κάτι πολύ ανώτερο από μια απλή καλυτέρευση της συμπεριφοράς, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, Πατέρα Μιλτιάδη? Και ξεκινάει από τα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας. Αυτό που διάβασες, Γιώργο, επιδιώκεται την ειρήνη με όλους. Εύκολα λέγεται, πρέπει να επιδιωχθεί αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχαίνεται τελικά.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πνευματικός αγώνας του ανθρώπου παραμένει πάντα λειψός. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θα απουσιάζει. Και πάντα συμπληρώνεται από τη χάρη του Θεού. Ώστε τελικά να γίνεται αυτό το... να υπάρχει αυτό το σχήμα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος κάνει αυτό που μπορεί, αλλά όμως όπως ωραία το λέτε στο διάλογο που είχατε, ότι για να κάνει αυτό που μπορεί πρέπει να υπάρχει και κάτι συγκεκριμένο να κάνει, πρέπει να υπάρχει μια πρόταση να ακολουθήσει, το κάνει ότι αισθάνεσαι, ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά είναι και χαοτικό την ίδια στιγμή. Θα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι, εννοείται θα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι, δεν χρειάζεται να σου το πει κανείς αυτό. Χρειάζεται να σου πει ότι προσπάθησε να ακολουθήσεις έναν δρόμο. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, κάτι γεννιέται μέσα στην ψυχή σου. Πάντα υπάρχει όμως ένα έλλειμμα, πάντα υπάρχει μια δυσκολία. Εκεί σε αυτή τη δυσκολία και σε αυτό το έλλειμμα νομίζω ότι υπάρχει συμπλήρωση. Ολοκληρώνονται όλα ένα Αγίο Πνεύματι. Και εκεί τελικά το επίτευγμα ποιο είναι και η αγιότητα ποιο είναι, για να απαντήσω και εγώ έτσι λίγο σε αυτό το ερώτημα. Η ένωση με το πρόσωπο του Χριστού, ώστε μετά όταν ενεργείς αυτά που ενεργείς, να τα ενεργείς ως μέλος του σώματος του Χριστού. Δηλαδή να αφήνεις τον Χριστό να ενεργείς και να μετέχεις και εσύ σε αυτό. Και να έχεις χαρά γιατί μετέχεις στην φιλανθρωπία που κάνει ο Χριστός. Ας βγει και από την τσέπη σου το ευρώ. Αλλά είναι φιλανθρωπία Χριστού. Ο Χριστός το δίνει το ευρώ, ας πούμε. Οπότε εκεί αρχίζει πλέον και αντιστρέφεται το πράγμα. Και εκεί έρχεται και η χαρά. Γιατί διαφορετικά το ευρώ που θα βγει στη τσέπη σου για τον άλλον που είχε την ανάγκη για 100 ευρώ πάντα είναι λειψό. Πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό που εσύ μπορείς. Η μετοχή είναι αυτή που μπορεί να σου επιτρέψει τελικά να έχει και αληθινή χαρά μέσα σου.
1: Και εδώ υπάρχει και κάτι που πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Χριστιανός, και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς το λέει πολύ ωραίο στο κείμενό του αναφερόμενο στις επιστολές του Αγίου Ιωάννου. Μη θαυμάζετε αδερφοί μου, ή μισεί ημάς ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι λέει σας μισεί χωρίς λόγο όπως και ο Κάιν τον αδερφό του, ή καλύτερα μισεί συνειδητά για ενσυνείδητους λόγους, επειδή τα έργα του είναι κακά ενώ τα δικά σας δίκαια. Το κακό είναι ως εκ τούτου κακό, επειδή μισεί ό,τι είναι καλό και θέλει να το καταστρέψει. Και συνεχίζει πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η κοινότητα, αυτό που λέμε το σώμα, ο χριστιανός προσπαθεί να είναι δίκαιος, προσπαθεί να έχει κοινή πίστη, προσπαθεί να μετέχει στην αγάπη, στην ειρήνη, να προσπαθεί όλα αυτά για τον εαυτό του και την κοινότητα, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αλλά πρέπει να έχει στο μυαλό του πάντα ότι ο κόσμος θα τον μισεί. Δηλαδή, ο κόσμος θα τον έχει στοχευμένο, επειδή ακριβώς είναι δίκαιος. Και αυτό είναι και δουλειά του διαβόλου, όπως λέει παρακάτω, που θέλει πάντα να είναι αντίπαλος του Θεού. Άρα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτό, ότι υπάρχει απ' έξω στον κόσμο, σίγουρα θα υπάρχει, το έχει πει και ο Κύριος άλλωστε, θα είσαστε λίγοι αυτοί που θα βρίσκεστε στην εκκλησία και πάντα θα σας μισούν, πάντα θα έχετε εχθρότητα γι' αυτό.
0: Ναι, στο κείμενο που διάβασα προηγουμένως στο Ιωάννου του Χρυσοστόμου αναφέρεται ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου, γιατί αυτό λέγει είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Από εκεί ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, Γιώργο, δηλαδή να απέχετε εσείς από κάθε πορνεία. Η λέξη πορνεία όταν την ακούμε στην εκκλησία θεωρούμε μόνο τα σεξουαλικά αμαρτήματα, την σαρκική ασέλγεια εν πάση περιπτώσει, ενώ νομίζω και μου ήρθε αυτό στο μυαλό μου αυτά που λέγαμε προηγουμένως και πατέρα Μιλτιάδη, ότι είναι αυτό το οποίο μας εμποδίζει από το να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή οτιδήποτε είναι, οποιαδήποτε απόλαυση και ειδονή μας εμποδίζει στο να ενταχθούμε στο θέλημα του Θεού που είναι ο αγιασμός μας, που εμποδίζει την ένωση με το Θεό. Οποιοδήποτε πράγμα, δηλαδή μια απόκτηση ενός πράγματος, εάν αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της πνευματικής ζωής και να οδηγεί με τον τρόπο του λίγο ή περισσότερο προς τον Χριστό, ή τουλάχιστον να μην το εμποδίζει, αυτό καθίσταται πορνικό.
2: Αυτό που λες, Γιώργο, έχει σχέση με το γεγονός ότι στην πατερική σκέψη υπάρχει αυτή η τόλμη πολλές φορές να αποτυπωθεί η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο μέσα στο σχήμα αυτό της αγάπης ενός άνδρα για μια γυναίκα. Υπάρχει δηλαδή μια ερωτική σχέση του Θεού προς τον άνθρωπο. Όταν δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτόν τον έρωτα ή όταν ευτελίζεις αυτόν τον έρωτα, τότε πραγματικά μετέχεις σε μια πορνεία. Ναι. Υπάρχει μια απιστία τελικά, η απιστία προς το Θεό, και την ίδια λέξη χρησιμοποιούμε και για τις σχέσεις των ανθρώπων, τις ερωτικές. Μπορεί να είναι άπιστος κανείς σε μια σχέση. Με αυτήν έννοια νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο, ότι σε αυτόν τον ορίζοντα πραγματικά η πορνεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια άρνηση της αγάπης του Θεού.
0: Όπως και η ίδια η ερωτική πράξη, λέει κάποιος, πέρα από τον χριστιανισμό, ένας στοχαστής, ένα πορνογράφημα σε μια ταινία κινηματογραφική, είναι μια ερωτική σκηνή η οποία δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Θα μπορούσε δηλαδή να παραλυφθεί. Αλλά Μπαίνει αυτή η σκηνή ακριβώς για να προκαλέσει το βλέμμα των θεατών. Ενώ μια άλλη ερωτική σκηνή που έχει σχέση άμεση με την ταινία και τα πρόσωπα και την ουσία της ταινίας, η ίδια ερωτική σχέση δεν είναι πορνογραφική. Η σκηνή αυτή. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η ερωτική ζωή στο χριστιανισμό, εφόσον είναι ενταγμένη μέσα στην Εκκλησία και αποσκοπεί στον αγιασμό, δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να είναι πορνική και αντιστρόφως.
2: Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι στις επιστολές, ειδικά ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο, ασχολούνται πολύ με το ζήτημα των σχέσεων του άνδρα με τη γυναίκα, και θα λέγαμε ότι ειδικά στο μυστήριο του γάμου βλέπουμε ότι ο πυρήνας της θεολογίας του γάμου είναι Παύλιος, είναι από τον Απόστολο Παύλο και ακριβώς από τις επιστολές του, γιατί είναι τα πράγματα που τα ερωτήματα των ανθρώπων, η πόνη των ανθρώπων, οι αναζητήσεις τους. Εγώ θα ήθελα πάντως, μια και αναφέραμε δύο κείμενα, το ένα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και το άλλο του Οσίου Ιουστίνου του Πόποβιτς, δύο Αγίων σε διαφορετικά χρόνια που έρχονται να κάνουν την ερμηνεύσουν τον Απόστολο Παύλο, και να θυμηθούμε. Νομίζω ότι ίσως είναι γνωστή αυτή η εικόνα που θα περιγράψω σε πολλούς από τους ακροατές μας. Ζωγραφίζεται ένα στιγμιότυπο από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου συγγράφει μια ερμηνεία στον Απόστολο Παύλο. Και φαίνεται σε μια γωνίτσα να είναι ο μαθητής του ο Πρόκλος, που έγινε μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, και να κοιτάζει μέσα στο γραφείο του Αγίου Χρυσοστόμου και να είναι ο Απόστολος Παύλος πάνω από τον Άγιο και να του ψιθυρίζει στο αυτί την ερμηνεία του τι εννοούσα όταν έγραφα αυτή την επιστολή. Και βλέπει κανείς αυτή την αλυσίδα και τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε μέσα από ένα μυστικό ψιθυρισμό του Χριστού του ίδιου. Ο Απόστολος Παύλος δεν έζησε μαζί με τους Αποστόλους. Οι άλλοι Αποστολοί έζησαν και είχαν ίσως τη δυνατότητα να πούν πως αυτά ακούσαμε από τον Χριστό και σας τα λέμε. Ο Απόστολος Παύλος πάλι το ίδιο πράγμα λέει. Αυτά άκουσα από τον Χριστό και σας τα λέω. Αλλά αυτό ήταν ένας μυστικός ψιθυρισμός. Αυτό το μυστικό λοιπόν, το μυστικό λόγο, τον ακούσανε και τον ακούνε και μέχρι σήμερα άνθρωποι. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς άκουσε τον ψιθυρισμό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τολμούμε να πούμε. Και αυτό αποτύπωσε στα κείμενά του. Πώς το έκανε, όπως είπατε πριν, μέσα από την προσπάθεια, μέσα από τον αγώνα, μέσα από την ασκητικότητα, αλλά την ίδια στιγμή μέσα από τη μετοχή του στη χάρη, μέσα από τη μετοχή του στο σώμα του Χριστού. Ο Χριστός ενεργεί και απαντά σε όλα αυτά που απασχολούν τον άνθρωπο.
0: Είναι σημαντικό πάντως ότι οι Απόστολοι διέθεσαν ολόκληρη τη ζωή τους, πατέρα Μιλτιάδη, στο να προτρέψουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού, να συγκροτήσουν αυτές τις κοινότητες, και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, και θέλει τόλμη να το πει αυτό κάποιος, ο Θεός σας προτρέπει με μας. Έτσι, όχι μόνο δεν φανερώνει εγωισμό αυτό, αλλά δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά μέτρα, ακριβώς όντας ταπεινός όπως ο Απόστολος Παύλος, και να γίνει όργανο του Θεού. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατήσει αυτή τη χαρά της γνώσης του Θεού, της σχέσης με τον Θεό, και θέλει να τη μοιραστεί με τους άλλους. Και αυτό γίνεται και στην Εκκλησία πάντοτε, έτσι, και το ραδιόφωνο και το περιοδικό και τα πάντα σε αυτό αποσκοπούν, στην κλίση, στο χώρο της Εκκλησίας, στη συγκρότηση των κοινοτήτων πάντοτε και στο μοίρασμα αυτής της χαράς. Λοιπόν, και εδώ με ενημερώνει ο Παναγιώτης Ζωγιάννης που είναι στον ήχο ότι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε από άποψη χρόνου, και άρα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αφού θυμίσουμε για τελευταία φορά, φίλοι ακροατές, ότι σήμερα μιλήσαμε για το λόγο των Αποστολικών Επιστολών, το αφιέρωμα του τεύχους 293 του Ιουνίου του 2017. Μπορείτε να το προμηθευτείτε στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Κυρίως όμως θέλουμε να γραφτείτε συνδρομητές και να στηρίξετε τον Λόγο του Θεού, τυπωμένο στις σελίδες του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Θα το βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός κάτω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στους ναούς της Μητροπόλεως μας, αλλά επαναλαμβάνω, κυρίως συνδρομητές, είναι μόνο 35 ευρώ για όλα τα τεύχη του έτους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, ευχαριστούμε και τη φίλη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα. Φίλοι ακροατές, γεια σας.
3: ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Μέλια παραγωγή.

0: Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμο, όπως πάντα, η Φίβη Κωνσταντέλου. Άρωμα καλοκαιριού έχει η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, και φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά με μεγάλη χαρά την κυρία Ολυμπία Ποτίκη, η οποία είναι θεολόγος, νομικός και σύμβουλος ψυχικής υγείας, για να συζητήσουμε μαζί της σχετικά με το καλοκαίρι, την ανάπαυλα και όλα αυτά. Κυρία Ποντίκη, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για ακόμη μια φορά κοντά σας. Σήμερα με άρωμα καλοκαιριού, με άρωμα ξεχνιασιά και αισιόδοξων σκέψεων για να μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε μπει για καλά στο καλοκαίρι, κυρία Ποντίκη, και οι λέξεις ανάπαυλα, ξεγνιασιά, ξεκούραση ψυχικής και σωματική, διακοπές, θάλασσα, ήλιος, βουνό, οτιδήποτε λοιπόν είναι συνυφασμένες όλες αυτές οι λέξεις με τις διακοπές και το καλοκαίρι. Γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι και οι ακροατές μας το έχουν πει, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι βρίσκονται για λίγο σε μια αναστάτωση, όχι μόνο πού και πώς θα πάμε, αλλά με ποιους θα πάμε, πόσα θα ξοδέψουμε, τα οικονομικά για πολλούς είναι δύσκολα. Οπότε σκεφτήκαμε σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, μια συζήτηση, πώς μπορούμε να χαρούμε τις διακοπές μας, πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας και τον άλλον, χωρίς πολλές πολυτέλειες, χωρίς πολλά έξοδα, απλά και όμορφα. Είχαμε αυτή την ιδέα και νομίζω να συμφωνείτε κι εσείς και να μας δώσετε κι εσείς τις δικές σας συμβουλές για ψυχική και σωματική ξεκούραση τώρα το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, με μεγάλη μου χαρά. Καταρχάς να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για να ρίξουμε τους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Ξέρετε, χρειαζόμαστε την ανάπαυλα, χρειαζόμαστε την ξεκούραση. Βέβαια, δεν έχουμε όλο το καλοκαίρι άδεια, αλλά έχει σημασία αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, παρότι εργαζόμαστε μέχρι να πάρουμε την άδειά μας, να βάζουμε νότες χαράς και ανάπαυλας, ιδιαίτερης ξεκούρασης στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάτι το Σαββατοκύριακο, να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να πάμε σε ένα μέρος που μας αρέσει, γιατί επειδή ο καιρός βοηθάει, μπορούμε να κάνουμε έτσι μικρές εξορμήσεις. Να βάλουμε δηλαδή όμως στο μυαλό μας ότι το καλοκαίρι είναι μία περίοδος να ανατροφοδοτηθούμε ψυχικά και σωματικά, διότι βλέπουμε πολλά περιστατικά να βλέπουν το καλοκαίρι ως μια κατάσταση στην οποία εγώ θα ξεκουραστώ μόνο τις μέρες που θα πάω διακοπές. Τις υπόλοιπες μέρες δουλεύω κανονικά εντατικά. Όχι, το καλοκαίρι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχουμε όλοι ανάγκη να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να εργαστούμε βέβαια όταν δεν έχουμε άδεια, αλλά με άλλους ρυθμούς, πιο ήρεμους και πιο ξεκούραστους. Αυτό το έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να μπορέσει λίγο να πάρει μια απόσταση από τις συνεχείς μέρημνες και υποχρεώσεις της καθημερινότητας και να μπορέσει να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν θέλω μεγαλύτερη ευελιξία τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες στο πρόγραμμά μας γενικότερα. Να ξεκουραζόμαστε περισσότερο και να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο το θέσατε υπέροχα, όσον αφορά στις διακοπές. Πάρα πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται και με το δίκιο τους και λένε, εμείς θέλουμε να κάνουμε διακοπές, αλλά είναι δύσκολα τα οικονομικά, πού να πάω, πόσα θα ξοδέψω. Δεν χρειάζεται το οικονομικό ούτε να μας προβληματίζει, ούτε να μας αγχώνει. Διότι επειδή ο καιρός βοηθάει, όταν έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και τι εννοώ τον προγραμματισμό μας, υπάρχουν ας πούμε καταλύματα για όλα τα βαλάντια, όπως και περιοχές που έχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές. Δεν είναι όλες οι περιοχές που θα πάμε διακοπές ακριβές. Όταν ατομικά ή οικογενειακά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας και λέμε ότι έχουμε αυτά τα χρήματα να διαθέσουμε, θα βρούμε με βάση αυτό που έχουμε, χωρίς να προβληματιζόμαστε, προσέξτε, για αυτό που δεν έχουμε και να το αναζητάμε, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ξοδεύοντας ανάλογα με το budget που διαθέτουμε. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται τι τους λείπει, τι θα ήθελαν να έχουν περισσότερο οικονομικά για να πάνε διακοπές. Δεν θα λειτουργούμε με έτσι απογοητεύσεις και κύβδηλες προσδοκίες του τι θα μπορούσα να έχω και δεν έχω. Τώρα έχω αυτά. Στο εδώ και τώρα αποφασίζω τι καλύτερο μπορώ να κάνω με αυτό που έχω. Εφόσον λοιπόν έχω αυτό το ποσό, με αυτό θα περάσω καλά. Γιατί αυτό διαθέτω. Και δόξα τω Θεώ που το διαθέτω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να μην το διαθέτει ούτε αυτό. Βάζουμε και την ευγνωμοσύνη μέσα. Τρίτον, εφόσον λοιπόν συζητήσουμε με το οικονομικό budget που έχουμε, τι διαθέτουμε, αν μπορούμε να πάμε διακοπές, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Να πάμε σε μια παραλία που μπορεί να βρίσκεται κοντά μας. Να καθίσουμε εκεί πέρα σε ένα οικονομικό ταβερνάκι. Να πάμε σε ένα φιλικό σπίτι, σε κάποιον άνθρωπο από τον κοινωνικό μας περίγυρο που μπορεί να μας προσκαλέσει. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να πάμε διακοπές για να χαρούμε. Μπορεί να πάμε στο πατρικό μας σπίτι, να πάμε σε ένα φιλικό ζευγάρι, να πάμε οπουδήποτε, να αλλάξουμε παραστάσεις, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται να αλλάξει παραστάσεις. Δεν μπορεί συνέχεια να παραμένουμε στα ίδια, να έχουμε τις ίδιες εικόνες, χωρίς να ξοδέψουμε πάρα πολλά. Πολλές φορές λέω στις οικογένειες, γιατί δεν οργανώνεται να πάτε ο ένας στο σπίτι του άλλου για καλοκαίρι, έτσι με τα παιδιά, να χαρείτε στα πατρικά σπίτια που έχετε στα χωριά σας. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να κλείσω σε ένα ξενοδοχείο αν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα all inclusive με όλες τις ανέσεις για να χαρώ. Μπορώ να βρω πάρα πολλές λύσεις ανάμεσα στις φιλίες και στις παρέες που έχω για να περάσουμε όμορφα. Δεύτερον, το ζήτημα των παιδιών που απασχολεί πάρα πολλούς. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας, κυρία Ποντίκη, μας ζητάνε να πάμε διακοπές. Εμείς δεν διαθέτουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες κατασκηνώσεις και χριστιανικές κατασκηνώσεις με υπέροχες δράσεις που μπορούν τα παιδιά να πάνε, να έχουν έτσι την ανάπαυλα, την ξεκούρασή τους και να πάρουν υπέροχα χριστιανικά μηνύματα. Και η Μητρόπολη μας και η Μητρόπολη Πειραιώς έχει υπέροχες κατασκηνωτικές δράσεις. Επίσης, να τονίσουμε, να το πούμε και αυτό, ότι όλες οι χριστιανικές κατασκηνώσεις δέχονται και το κομμάτι του εθελοντισμού. Μπορεί κάποιος και ενήλικας να πάει, για αυτούς τώρα αναφέρομαι που είναι μόνοι, δεν έχουν ίσως μία παρέα να πάνε διακοπές, να βοηθήσουν εθελοντικά στις κατασκηνώσεις και να έρθουν και σε επικοινωνία με άλλο κόσμο. Να κάνουν και τις γνωριμίες τους, να μπορέσουν δηλαδή να έχουν μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μας λένε ότι εγώ θέλω να πάω κάπου, αλλά δεν έχω παρέα. Να μια ωραία ευκαιρία μέσω των κατασκηνωτικών δράσεων. Μια ακόμη ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε άρωμα καλοκαιριού στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, ένα απλό μπάνιο που μπορεί να οργανώσει μια οικογένεια και να πει ότι εγώ θα πάω να κάνω ένα μπάνιο και θα πρέπει να πληρώσω τις ξαπλώστες. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε εκεί που πάνε οι πολλοί, ούτε εκεί που υπάρχουν οι περισσότερες ανέσεις. Μπορούμε να πάμε σε μια παραλία πιο ήσυχη, που δεν υπάρχει το αντίτιμο της ξαπλώστρας και έχουμε πάρει εμείς κάποια πράγματα όπως ας πούμε μικρά καθίσματα, έτσι, ομπρελίτσες για να καθίσουμε. Μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες να κάνουμε δραστηριότητες με τα παιδιά μας στην παραλία, χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα, να πάρουμε φαγητό, να πάρουμε κάτι, να περάσουμε ώρα αρκετή, να παίξουμε στην παραλία, να συζητήσουμε, δηλαδή να οργανώσουμε οι ίδιοι κάτι ευχάριστο, χωρίς αυτό να κοστίζει απαραίτητα οικονομικά. Χρειάζεται κέφι, ιδέα, μεράκι, ενεργοποίηση. Επίσης, μπορούμε να επωφεληθούμε πάρα πολλών, προσέξτε, εκδηλώσεων που γίνονται το καλοκαίρι και η Μητρόπολη μας, η Μητρόπολη Πειραιώς, αλλά και όλες οι Μητροπόλεις και οι Δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε είναι μουσικές, είτε είναι πολιτιστικές, που μπορεί είναι έτσι οικονομικά, δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι σε ένα φυσιολογικό μπάντζετ το να συμμετέχουμε. Να πούμε, θα πάμε να δούμε μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση. Αφήστε που πολλές από αυτές είναι και δωρεάν. Δηλαδή, να μην πέσουμε στην κατάσταση της αμέλειας και της έλλειψης ενεργοποίησης και να πούμε ότι εφόσον εγώ δεν έχω το οικονομικό υπόβαθρο να πάω κάπου ακριβά να ξοδέψω, Τότε τι νόημα έχει να πάω σε μια μουσική ή πολιτιστική εκδήλωση? Αυτό δεν είναι τίποτε. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Προσέξτε, γιατί αυτό κρύβει μια υποτίμηση και κρύβει και μια αχαριστία στο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός και η καθημερινότητα για να χαρούμε. Και πολλές φορές εδώ πέρα υπάρχει η παγίδα πολλών ανθρώπων με το θέμα το οικονομικό. Επιτρέψτε μου να σας το αναλύσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ψυχολογικά, για να εκτονωθούν από την τεράστια πίεση που βιώνουν καθημερινά στην εργασία, στο χώρο της οικογένειας, θεωρούν ότι για να περάσουν καλά πρέπει να χαλάσουν χρήματα. Πόσες φορές μπορεί να πάμε σε ένα εστιατόριο και να δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που παραγγέλνουν πάρα πολλά πράγματα υπέρ το δέον από αυτά που χρειάζεται να καταναλωθούν. Ξέρετε, πολλές φορές το να χαλάσω χρήματα κρύβει την διάθεση των ανθρώπων να αποφορτιστούν από την πίεση, γιατί θεωρούν ότι χαλώντας χρήματα περνάνε καλά, προσφέρουν κάτι στον εαυτό τους. Δεν είναι απαραίτητο να χαλάσω πολλά χρήματα για να περάσω καλά. Είναι ψευδαίσθηση και παγίδα. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν και δάνεια για να πάνε διακοπές. Δηλαδή δεν έχει να κάνει το οικονομικό με την ανάπαυλα και την καλοπέραση. Με αυτό που έχω, όσο μικρό κι αν είναι, μπορώ να περάσω καλά. Γιατί δεν χρειάζεται να ξοδέψω υπέρογκα χρήματα για να ευχαριστηθώ και να πω ναι, φρόντισα τον εαυτό μου, έκανα κάτι για μένα. Τον αντίον, αρκεί να βρω αυτό που μου αρέσει και να το παράσχω στον εαυτό μου. Μπορεί να μου αρέσει η θάλασσα, να πάω σε μια παραλία που δεν έχω ξαναπάει. Μπορεί να μου αρέσει το βουνό, να πάω κάπου σε ένα μέρος που μέχρι στιγμής δεν έχω πάει. Δηλαδή, να βρω αυτό που μου αρέσει και να το προσαρμόσω στα δικά μου οικονομικά δεδομένα. Όχι όμως με βάση αυτά τα δικά μου οικονομικά δεδομένα να προσπαθήσω να πιεστώ για να κάνω κάποια πράγματα. Όχι, το πάνι είναι αυτό που θα προσφέρω στον εαυτό μου στις διακοπές, να μην με πιέσει, να μην με δημιουργήσει μετά προβληματισμό, να μην με δημιουργήσει ανησυχία και να πω κοίτα να δεις πόσα ξόδεψα, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, να ξεφύγω τον ορίο μου. Μπορώ μέσα στο πλαίσιο που διαθέτω να περάσω καλά. Γιατί? Προσέξτε, η ανάπαυλα έχει να κάνει με την ψυχική αποφόρτιση και την απαλλαγή από τις έννοιες και τις μέρημνες. Όσο εγώ περισσότερο μάθω να ξεκουράζομαι, να προσπαθώ να αντιμετωπίζω πιο χαλαρά την καθημερινότητα, να βρίσκω περισσότερες ευκαιρίες ξεκούρασης στο καλοκαίρι, τόσο μεγαλύτερη ανάπαυλα προσφέρω στον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό αντίτιμο, ότι εγώ θα πρέπει κάθε μέρα, για παράδειγμα, όταν είμαι διακοπές, να πηγαίνω στο εστιατόριο να πάω ή να πηγαίνω να πιω ποτό για να περάσω καλά. Μπορώ να συζητήσω με την οικογένειά μου, με τον άντρα μου, να κάνω μια βόλτα στην παραλία, χωρίς απαραίτητος να καθίσω κάπου. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν υποβιβαστικό στις διακοπές να κάνουν έρευνα αγοράς στις τιμές. Θέλω να το πω και αυτό. Θεωρούν ότι αφού είναι διακοπές, εγώ πρέπει να πάω με την οικογένειά μου στο καλύτερο. Οπότε δεν κοιτάω εύκολα και τις τιμές. Άλλη και αυτό είναι παγίδα. Και έχει να κάνει με την ψυχολογική ψευδαίσθηση ότι για να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, τα παιδιά μου ή τη γυναίκα μου, πρέπει να ξοδέψω. Δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψω παραπάνω από όσα πρέπει. Μπορώ να κάνω την έρευνα της αγοράς και να πω στοχευμένα ότι εγώ θα πάω εκεί που είναι ανάλογες οι τιμές με την οικονομική μου δυνατότητα.
0: Κυρία Ποντίκη, πολύ σωστά μας τα λέτε, συμφωνούμε απόλυτα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και εμείς έχουμε ακούσει και γενικά υπάρχει αυτό στην κοινωνία, ας το πω ότι είναι μια ανασφάλεια, κάποιοι να μην θέλουν να δώσουν την εικόνα στα παιδιά τους κυρίως, ότι εμείς, ξέρετε, δυσκολευόμαστε οικονομικά, για να μην νιώσουν τα παιδιά άσχημα, κατώτερα από τα άλλα, να μην έχουν έτσι ότι εμείς σφιγγόμαστε και τα άλλα παιδιά έχουν περισσότερο, εμείς σφιγγόμαστε οικονομικά ενώ τα άλλα παιδιά είναι σε καλύτερη μοίρα, να μην έχουν και παράπονα από τα παιδιά, κυρίως για τα παιδιά τους το κάνουν. Αυτό είναι βέβαια μια ανασφάλεια. Είναι πώς το χειρίζεται ο καθένας το θέμα.
1: Πολύ ωραίο θέμα φέρετε στην επιφάνεια, κυρία Κωνσταντίνα μου. Θα σας πω, στα παιδιά δεν θα δείξουμε απογοήτευση ούτε πρόβλημα. Θα δείξουμε τι? Συνεννόηση και συνεργασία. Προσέξτε με. Πολλές φορές μας κάνουν αυτή την ερώτηση στα περιστατικά μας και μας λένε, ξέρεις, εγώ όμως φύγομαι. Γιατί? Γιατί πάρα πολλά παιδιά, έτσι, συμμαθητές των δικών μου παιδιών στο σχολείο, θα πούνε εγώ θα πάω στο τάδε νησί, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και ξέρετε τι λέω? Πρώτον, δεν μας ωφελεί η σύγκριση. Μάθετε στα παιδιά σας από αυτή τη μικρή ηλικία να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Να μην λένε δηλαδή ότι κοίτα πόσα ξόδεψε ο συμμαθητής μου, κοίτα που πήγε, εγώ πού θα πάω. Είναι πολύ σημαντικό ψυχοθεραπευτικά να μάθουμε το παιδί μας να ευχαριστιέται με αυτό που είναι ο εαυτός του και με αυτό που έχει. Αλλά να μην το βάζουμε σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί ξέρετε τα παιδιά πολλές φορές συγκρίνονται μεταξύ τους. Κοίτα εγώ τι αγόρασα, κάνει 150 ευρώ το παπούτσι μου, το δικό σου κάνει 20. Είναι σημαντικό να οχυρώσουμε τα παιδιά μας να μάθουν να δίνουν αυταξία, να έχουν αξία στον εαυτό τους και να νιώθουν καλά με αυτό που είναι, με την προσωπικότητά τους και όχι με το έχει. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος το κουβαλάει πρίκα σε όλη του τη ζωή. Διότι εγώ όταν έχω μάθει να επενδύω και να νιώθω χαρά με την προσωπικότητά μου, με αυτό που είμαι, δεν έχω την ανάγκη και μετέπειτα να επιδειχθώ και να αγκιστρωθώ σε οικονομικούς παράγοντες και εξαρτήσεις. Οπότε από τη μικρή ηλικία μεταλαμπαδεύουμε στο παιδί μας τα σωστά μηνύματα και του λέμε: παιδί μου, άκουσέ με, βεβαίως ό,τι χρειάζεσαι, η μαμά και ο μπαμπάς θα στο πάρουν. Χρειάζεται όμως να συγκρίνεσαι. Ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια έχει τη δική της οικονομική δυνατότητα. Αυτό όμως δεν καθιστά την οικογένεια που έχει περισσότερα χρήματα ανώτερη και τη δική μας κατώτερη. Όχι, έχουμε όλοι την ίδια αξία ως άνθρωποι, υπάρχει ισοτιμία και αυτό που μετράει είναι οι αξίες, οι ιδέες, η πίστη που μας εμφορεί. Οπότε το παιδί από μικρό μαθαίνει να μην συγκρίνεται αλλά και να μην αγκιστρώνεται σε υλικά αγαθά. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να στερήσουμε από τα παιδιά μας τίποτε. Γιατί? Διότι όταν έχουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού μία εργασία, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να παρέχουμε αυτό που μπορούμε ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Δηλαδή, ξέρετε πόσες οικογένειες κάνουν δραστηριότητες με τα παιδιά τους το καλοκαίρι οικογενειακά, φτιάχνουν χειροτεχνίες, παίζουν στην άμμο, κάνουν έτσι παιχνίδια διάφορα και περνάνε υπέροχα. Γιατί αυτό που κοιτάει το παιδί, και θέλω να με προσέξετε σε αυτό, αυτό που τροφοδοτεί την ψυχή του παιδιού δεν είναι το χρήμα. Είναι τι? Η ενεργητική παρουσία των γονέων. Όταν οι γονείς ασχολούνται μαζί του, περνάνε όμορφα, πάνε στην παραλία, το παιδί δεν κοιτάει τι θα φάει οικονομικά αν του πας σε ένα ακριβό εστιατόριο, αλλά αν θα ασχοληθείς μαζί του, αν θέλεις να παίξεις μαζί του, αν θέλεις να κουβεντιάσεις μαζί του. Άρα δεν είναι η οικονομική έτσι δυνατότητα που ευχαριστεί τα παιδιά, αλλά η ενεργητική συναισθηματική παρουσία. Τρίτον, μέγιστο μάθημα ζωής από τη μικρή ηλικία. Συγκεντρώνουμε την οικογένεια με απόλυτο σεβασμό, το σύζυγο και τα παιδιά και λέμε. Φυσικά δεν λέμε προβλήματα μπροστά στα παιδιά, παρά μόνο κατηγίαν με το σύζυγο. Είμαστε λοιπόν όλοι η οικογένεια και λέμε: έχουμε αυτή την οικονομική δυνατότητα. Για πείτε ιδέες, τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούμε τη γνώμη των παιδιών. Μπορεί ένα παιδί να πει: μαμά, να πάμε εκεί πέρα, να πάμε στο βουνό. Άλλο μπορεί να πει: να πάμε στη θάλασσα. Δηλαδή, βάζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν. Οπότε, ξέρετε, νιώθουν μια τεράστια αξία για τον εαυτό τους. Από το να αισθανθούν ότι οι γονείς αποφασίζουν μόνοι τους, χωρίς τη δική τους γνώμη. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Το παιδί παίρνει μια τεράστια χαρά, γιατί νιώθει ότι και αυτό παίρνει μέρος στη λήψη της απόφασης των διακοπών. Ακούμε τις επιθυμίες τους. Τι σε ευχαριστεί, παιδί μου, πού θες να πάμε? Ακόμα και στα απλά ακούμε την επιθυμία του παιδιού. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο τι γεύση παγωτό θα πάρει το παιδί, το να πούμε: τι σ' αρέσει, αγάπη μου, τι θες να πάρεις. Το παιδί νιώθει αυταξία όταν το κάνουμε αυτό. Από το να του πούμε: αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ είναι το σωστό. Δεν εννοώ ότι ως γονείς δεν θα επέμβουμε σε κάποια κομμάτια που είναι απαραίτητα, αλλά σε απλά πράγματα που το παιδί χρειάζεται να επιλέξει, όταν του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, αφού γκραζόμαστε την επιθυμία του και το σεβόμαστε, σεβόμαστε την προσωπικότητά του και το παιδί ευχαριστιέται, περνάει καταπληκτικά. Τρίτον, μαθαίνουμε ως οικογένεια να έχουμε αλληλεπίδραση με άλλες οικογένειες. Κοινωνική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, τι θα λέγατε εκεί πέρα που θα πάμε σε περίπτωση που έχουμε περιορισμένη οικονομική δυνατότητα να πάμε, ξέρω εγώ, στον κουμπάρο μας, στην κουμπάρα μας, στους συγγενείς μας, στον παππού, στη γιαγιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε έξυπνες λύσεις να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν όμορφα, να νιώσουν ότι αλλάζουν παραστάσεις και για μας να έρθει πιο οικονομικά. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ομολογώ έτσι και ίδια, τις καλοκαιρινές βραδιές που η μητέρα μου μου διάβαζε βίους Αγίων και μου τους ανέλυε και ήμουν παιδάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν πιο ακριβό από οποιοδήποτε δώρο. Γιατί, ξέρετε, σε αυτή την ανάπαυλα του καλοκαιριού, τι ωραίο που είναι να βρούμε εύκολους τρόπους. Α, σας λέω εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα από τη δική μου οικογένεια, ή ας πούμε να διαβάζουμε παραμύθια ή να συζητήσουμε για βαθύτερα νοήματα μέσα από ένα βιβλίο που μπορεί να χαρίσουμε στα παιδιά μας. Να βρούμε δηλαδή τρόπους να νιώσει το παιδί ότι το καλοκαίρι κάνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα οικονομικό. Αυτό τι είναι? Διαβραστικό. Αυτοί είναι έξυπνοι τρόποι για να βοηθήσουμε το παιδί. Τι να κάνει, να περάσει ευχάριστα. Σ' αρέσει, παιδί μου, η ζωγραφική? Μπορεί να πει ναι, μαμά, μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Σου πήρα αυτό τον γκαμπά, σου πήρα αυτά. Τώρα που θα πάμε στην παραλία να ζωγραφίσεις. Σ' αρέσει η μαγειρική? Θα φτιάξουμε μαζί τα σάντουιτς για τον μπαμπά και την αδερφούλα όταν θα πάμε στην παραλία. Σ' αρέσει η κοπηλασία? Θα κοπηλατήσουμε μαζί. Δηλαδή, το παιδί τρέφεται από την αγάπη τη οικογένειά του. Και όταν υπάρχει καλή διάθεση, μεράκι, έχουμε εκατομμύρια, άπειρους, ανεξάντλητους τρόπους να περάσουμε όμορφα. Έτσι, με αυτή την προοπτική, γίνεται η κάθε απόδραση γιορτή και πανηγύρι. Γιατί δεν μας γεμίζει το οικονομικό. Ναι, το χρειαζόμαστε για να βάλουμε τη βενζίνα μας, για να πάμε κάπου, για να μείνουμε σε ένα κατάλημα. Αλλά ό,τι οικονομικό μπάτζετ και να έχουμε, πάντα υπάρχουν λύσεις για να περάσουν καλά τα παιδιά και να μάθουν να μην συγκρίνονται, αλλά να απορροφούν την αγάπη και αυτή να τα τροφοδοτεί. Όχι η επίδειξη το που πήγα, αλλά το ότι ξέρεις, να μπορεί να πάει το Σεπτέμβριο στο σχολείο και να πει ναι, πέρασα καλά με τους γονείς και τα αδέρφια μου. Ναι, είμαι γεμάτος και χαρούμενος από όμορφες αναμνήσεις. Αυτό αξίζει. Αυτό είναι που μένει. Γιατί το παιδί, αυτές είναι οι αναμνήσεις που θα τροφοδοτήσουν την ψυχή του. Και όχι το οικονομικό μπάντετ και ο λογαριασμός. Και αν ακόμη δεν έχουμε, εγώ σας λέω ακόμα και για τα πιο απλά, μέσα στο σπίτι μας, σε μια παραλία που θα πάμε, και εκεί μπορεί να είναι μια ευχάριστη απόδραση για το παιδί. Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα περιστατικό μου που μου είπε ότι κάποτε ήταν Χριστούγεννα και δεν είχα μπάλες για να στολίσω το δέντρο και έφτιαξα μόνη μου χειροτεχνίες με χαρτί να φτιάξω μία μπάλα και γύρω-γύρω έβαλα έτσι βαμπάκι, δεν είχα τίποτα. Ήταν τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα για τα παιδιά μου. Γιατί δεν τους στέρισα το δέντρο, το έφτιαξα με τα μέσα που είχα. Είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός που μας έδωσε απλόχερα το μεγαλύτερο δώρο όλων, τη φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο, τον βουνό, να μην βρούμε ευκαιρίες να χαρούμε? Θα χαρούμε με αυτά που έχουμε, θα δοξάσουμε το Θεό και θα γεμίσουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας που είναι η κατοίκον εκκλησία από ευχάριστες και υπέροχες και αξέχαστες αναμνήσεις.
0: Μάλιστα, κυρία Ποντίκη, επίσης είναι ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι να κάνουμε και πράγματα που δεν κάνουμε, είτε γιατί δεν έχουμε χρόνο, είτε για άλλους λόγους, τον υπόλοιπο χρόνο. Είναι και αυτό μια καλή ευκαιρία.
1: Εξαιρετική τοποθέτησή σας. Το καλοκαίρι είναι η ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που μέσα στο χρόνο ήταν πολύ δύσκολο να τα κάνουμε. Λόγω έτσι του περιθωρίου που έχουμε λόγω των διακοπών. Θα σας πω κάτι. Καλό θα ήταν αυτό το καλοκαίρι και γενικά στις διακοπές να κάνετε κάτι πρωτόγνωρο. Μην πηγαίνετε στο τετριμένο, διότι το τετριμένο δεν θα σας ανανεώσει ιδιαίτερα ψυχικά. Σκεφτείτε, πού ήθελα να πάω και δεν μπορούσα να πάω λόγω χρόνου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλαμε να πάμε σε ένα προσκύνημα που ήταν πιο μακριά. Τώρα θα πάω που είναι η ευκαιρία. Και επίσης το καλοκαίρι, ξέρετε, χρειάζεται να δώσετε στον εαυτό σας και το credit και την επιβράβευση για όλα αυτά που μέσα στο χρόνο κάνατε. Οπότε θέλω παραπάνω επιβράβευση με το να βρίσκετε πράγματα μέσα σας τα οποία θα θέλατε να τα είχατε κάνει μέσα στο χρόνο, αλλά δεν είχατε το περιθώριο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει θέλω να πάω στο χωριό μου που δεν μπόρεσα να πάω εύκολα μέσα στο χειμώνα. Να πάει. Θέλω να πάω μια εκδρομή στο εξωτερικό που δεν είχα πάει. Να πάει. Δηλαδή, ξέρετε τι θέλω? Το κάτι διαφορετικό. Αυτό που μου λείπει ήθελα να το κάνω και δεν μπορούσα να το κάνω λόγω χρόνου μέσα στο χειμώνα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Μην διστάσετε από οικονομική ανασφάλεια, να το τονίσουμε και αυτό, να ξοδέψετε αυτό που έχετε για σας. Διότι πολλές φορές έχουμε τη σκέψη και λέμε, μωρέ, θέλω να την κάνω αυτή την δραστηριότητα, θέλω να το πάω στο ταξίδι, αλλά μήπως θα στερηθώ μετά τα χρήματα. Όχι, έχουμε ανάγκη το καλοκαίρι να ξεκουραστούμε. Και όταν ο Θεός μας ευλογεί με κάτι που έχουμε οικονομικά, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας θα ξοδέψουμε για να ευχαριστηθούμε. Διότι ακούω από πάρα πολλά περιστατικά να λένε, άσε να μην το κάνω, άσε μην πάω σε αυτή τη δραστηριότητα, γιατί μπορεί να μου λείψουν μετά τα χρήματα. Δεν θα στηρίζεστε κατά αποκλειστικότητα στο χρήμα. Το χρήμα είναι για να το χρησιμοποιούμε, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να περνάμε καλά. Ναι, θα ξοδέψετε υπέρογκα, σπάταλα, θα ξοδέψετε με μέτρο. Αλλά αυτό που θέλετε θα το δώσετε το διαφορετικό στον εαυτό σας. Διότι πάλι θα έρθουν οι υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό πριν να έχετε ανατροφοδοτηθεί, να έχετε περάσει καλά, να πείτε ναι, αλλά εγώ πέρασα καλά. Όχι ξόδεψα για να ξοδέψω, ακούστε με, ξόδεψα για να κάνω αυτό το κάτι διαφορετικό που ήθελα. Στο πλαίσιο όμως πάντα της λογικής και των δυνατοτήτων μου. Και όχι κάποιες φορές από οικονομική ανασφάλεια να λέμε, άστο, δεν θα πάω διακοπές, θα τα κρατήσω αυτά τα χρήματα και θα κάνω, ας πούμε, θα προσθέσω κάτι στο αμάξι, θα κάνω αυτό. Όχι, είναι για σένα. Θα το δώσεις το παραπάνω στον εαυτό σου, το μέτρο των δυνατοτήτων σου. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το reset σου. Αυτή είναι η ανατροφοδότηση που σου χρειάζεται για να μπεις πάλι σε μεγαλύτερη εκκίνηση το χειμώνα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές η οικονομική ανασφάλεια μας πάει πίσω και λέμε, όχι, δεν το χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό, να το νιώσεις, να το αισθανθείς και να το προσφέρεις στον εαυτό σου. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι ακόμη. Τώρα το καλοκαίρι είναι υπέροχη ευκαιρία και για μια έτσι εσωτερική αυτοπαρατήρηση που θα μας τροφοδοτήσει απίστευτα ψυχικά. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να περάσουμε χρόνο και με τον εαυτό μας αποκλειστικά. Να πάρω ένα βιβλίο, να πάω για ένα μπάνιο, να γράψω ένα ημερολόγιο της σκέψης μου, να κάνω ίσως μια πιο ενδελεχή εξομολόγηση με το πνευματικό μου. Δηλαδή, έχω το χρόνο να καθίσω περισσότερο με μένα, με τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου, και κάτι που προτείνω εγώ σε όλους τους θεραπευόμενους είναι και οι στόχοι. Να βάλω από τώρα τους στόχους που θέλω να πετύχω από Σεπτέμβριο, την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, να περάσω χρόνο παρέα με μένα. Που πολλές φορές στη γρηγοράδα της καθημερινότητας δεν έχω χρόνο να με νιώσω, δεν έχω χρόνο να με καταλάβω. Το καλοκαίρι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσετε και παρέα πολύ χρόνο με τον εαυτό σας. Ένα βιβλίο, με τη μουσική, με τη σκέψη σας, γιατί αυτό γαλινεύει την ψυχή του ανθρώπου. Τον κάνει να ανατροφοδοτείται. Ξέρετε, μια πολύ όμορφη ψυχολογική τεχνική είναι να εφαρμόζουμε το να κάνουμε και πράγματα παρέα με τον εαυτό μας. Να πάω για παράδειγμα στην παραλία με το βιβλίο μου να πιω ένα καφέ. Να πάω, ας πούμε, έναν περίπατο μόνη μου. Γιατί? Γιατί έχω αυτή την ευκαιρία του χρόνου να με διερευνήσω βαθύτερα. Άρα να με καταλάβω και περισσότερο, να πλησιάσω στον εσωτερικό εαυτό μου και να αποφορτιστώ. Νομίζω αυτές είναι πολύ όμορφες ιδέες και προσιτές.
0: Πραγματικά, εύκολες, κυρία Ποτίκη, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ρεαλιστικές και εφικτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις όμορφες ιδέες και για όλες τις όμορφες παρατηρήσεις που κάνατε. Είναι πολύ βοηθητικά για όλους μας. Και να ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας να ζήσουμε ένα όμορφο, ξεκούραστο καλοκαίρι με ανάπαυλα ψυχική και σωματική και να είμαστε πάλι γεροί και δυνατοί και με γεμάτες τις μπαταρίες, όπως λέμε, για τη νέα χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας πω, όμορφο, ξεκούραστο, ανατροφοδοτικό ψυχικά και γεμάτο από εσωτερική αγάπη και αυτοφροντίδα. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια, παραγωγή.

των οποίων σπάς ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν της λόγης σου και νικήσε ενωκρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και εναμαρτίες εκείσησέ με ημίτην μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου.

το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου, μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον. Και τότε, τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών ότι εξαρτάται από εμάς και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στον δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξανά ήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας, τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε? Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες. Προσευχόμουν γέροντα. Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου. Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει, έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε. Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές.

μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με τον νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση. Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του». Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπα Εφραίμ. Τότε
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθείς εμένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκήνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκήνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκήνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκήνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκήνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τροποντινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσε στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες προσευχόμενος έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την πανέμορφη Κεφαλονιά θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι. Το Αργοστόλι των 10.000 περίπου κατοίκων απέχει 27 χιλιόμετρα από την Σάμη, η οποία αποτελεί το κεντρικότερο λιμάνι της Κεφαλονιάς και συνδέεται ακτοπλοϊκώς με την Ηπειρωτική Ελλάδα, τόσο με την Πάτρα όσο και με τον Αστακό Έτωλο Καρδανίας. Ενώ από το λιμάνι του Πόρου, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, το οποίο συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κυλλίνη, το Αργοστόλι

είχε το δικό της Άγγλο κυβερνήτη. Ένας από αυτούς ήταν ο Ντεμποσέ, ο οποίος έκανε πολλά έργα στο Αργοστόλι και ήταν ο δημιουργός της γέφυρας του Αργοστολίου. Η γέφυρα αυτή, μήκους περίπου 1 χιλιόμετρο, συνέδεε το Αργοστόλι με την απέναντι πλευρά του κόλπου του Αργοστολίου. Η παλαιά πόλη ήταν κατά πολύ γραφικότερη από τη σημερινή, αφού περιείχε πολλά μεγάλα κτίρια με ιταλικές επιρροές στην αρχιτεκτονική τους. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Αργοστόλι ήταν η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα που ηλεκτροφωτίστηκε. Γενικά, η προσεισμική πόλη χαρακτηριζόταν από πολλά επιβλητικά, αρχοντικά και μέγαρα με ιταλικές επιρροές στην αρχιτεκτονική των σπιτιών του με αναγεννησιακά και μπαρόκ στοιχεία. Πολλά όμως άλλαξαν τον Αύγουστο του 1953, όταν ολόκληρο το νησί επλήγει από 3 καταστροφικούς σεισμούς που έλαβαν χώρα από τις 9 έως τις 12 του μήνα. Σεισμός που πέραν από την Κεφαλονιά προκάλεσε πολλές ζημιές τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην Ιθάκη. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 455 νεκροί, αλλά και η εγκατάλειψη του νησιού από τον πληθυσμό του εξαιτίας των σεισμών. Οι σεισμοί αυτοί θεωρούνται οι καταστροφικότεροι στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Το Αργοστόλι ήταν αυτό που επλήγει περισσότερο από όλα τα μέρη, αφού χαρακτηριστικό είναι ότι από όλη την πόλη διασώθηκαν μόνο 2 σπίτια. Το ισόγειο του αρχοντικού της οικογένειας Γκιντιλίνη Κοσμετάτου και το σπίτι του Βρετού δίπλα στην Κοριαλένιο βιβλιοθήκη. Παρ' όλα αυτά η πόλη αναγεννήθηκε. Και στις δεκαετίες που ακολούθησαν πήρε μια στέρεα και όμορφη εικόνα που συναντά και απολαμβάνει στις μέρες μας ο επισκέπτης. Πριν δούμε όμως από κοντά τα αξιοθέατα του Αργοστολίου, ας σταθούμε λίγο στην μουσικοχορευτική έκφραση του τόπου αυτού που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Οι χοροί της Κεφαλονιάς χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, τους ομαδικούς και τους ατομικούς. Οι δεύτεροι, οι ατομικοί, αποτελούν ένα μονόλογο κινήσεων και ρυθμικών φράσεων και απαιτούν μια εξαιρετική δεξιοτεχνία στηριζόμενη κυρίως στην ικανότητα του αυτοσχεδιασμού. Οι ομαδικοί χοροί συνθέτουν την αδιάσπαστη παρουσία ενός συνόλου που δεμένο αρμονικά μεταξύ του δεν επιτρέπει αυτοσχεδιασμούς εκτός ειδικών περιπτώσεων, αλλά πειθαρχεί στους κανόνες ρυθμικών βηματισμών και κινήσεων με υποταγή. Οι κυριότεροι λαϊκοί χοροί σήμερα στην Κεφαλονιά είναι ο Συρτός σε 2 βήματα, ο Λεβαντίνικος, ο Σταυρωτός, ο Χορός Συρτός, ο Πηδικτός Οικουτσός, ο Κεφαλονίτικος Μπάλος, ο Χορός Συρτός Διπλός και άλλοι. Ο Μπάλος Κεφαλονιάς έχει μέτρο 2/4. Αντίθετα με τους μπάλους των νησιών του Αιγαίου, χορεύεται σε κύκλους από ζευγάρια πιασμένα μεταξύ τους με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους αγκώνες, και μόνο το πρώτο ζευγάρι αποχωρίζεται από τον κύκλο και κάνει διάφορες φιγούρες. Τελειώνοντας τις φιγούρες του, το ζευγάρι πηγαίνει τελευταίο στον κύκλο και συνεχίζει το επόμενο κατά τον ίδιο τρόπο ώσπου να περάσουν όλα τα ζευγάρια. Έναν τέτοιο λοιπόν κεφαλονίτικο μπάλο θα ακούσουμε εμείς αμέσως τώρα.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο Αργοστόλι, η οποία θα ξεκινήσει από τον μεγάλο παραλιακό δρόμο με τα πολλά μαγαζιά για καφέ ή φαγητό από τη μία και τα πολλά σκάφη που λιμενίζουν στη μαρίνα της πόλης από την άλλη. Στρίβοντας έναν από τους κάθετους δρόμους, περνάμε να περπατήσουμε στο Λιθόστρωτο, το πιο κεντρικό σημείο του Αργοστολίου, όπου χτυπάει ο σφιγμός της σύγχρονης αγοράς. Πρόκειται για έναν πανέμορφο, φαρδί, μαρμαροστρωμένο πεζόδρομο με δεκάδες καταστήματα για ψώνια, καφέ, φαγητό ή τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. Ανάμεσα σε αυτά, στο πλατύτερο κομμάτι του Λιθόστρωτου, κάνουμε μια στάση για να ανάψουμε ένα κερί στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, γνωστός για το περίφημο ρολόι και το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο του, που μεταφέρθηκε εκεί από την προσεισμική Μητρόπολη. Από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα ξεκινά κάθε χρόνο και η θρησκευτική πομπή της 11ης Αυγούστου στη μνήμη των σεισμών του 1953. Το προηγούμενο βράδυ τελείται εδώ εσπερινός στη μνήμη του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Ανήμερα το πρωί τελείται θεία λειτουργία για τα αδικοχαμένα θύματα του σεισμού, ενώ το βράδυ μετά τη λιτανία της εικόνας στους δρόμους του Αργοστολίου τελειώνει η μέρα δεήσεων και προσευχών. Η βόλτα μας στο Λιθόστρωτο συνεχίζεται και καταλήγουμε στη μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία Βαλιάνου με τα πολλά δέντρα και τους φοίνικες. Στο νότιο τμήμα της, τα εστιατόρια και οι καφετέρειες που βρίσκονται πέριξ βγάζουν τραπεζάκια για τους πελάτες. Η πλατεία αυτή πήρε το όνομά της από τον κεφαλονίτη ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, ο αντριάντας του οποίου βρίσκεται σήμερα στο πάνω μέρος της πλατείας. Ο Παναγής Βαλιάνος γεννήθηκε το 1814 στις Κεραμιές της Κεφαλονιάς. Μέλος μιας φτωχής οικογένειας με 6 παιδιά, δεν πήγε ποτέ σχολείο και μόνο αργότερα στη ζωή του έμαθε στοιχειώδη γραφή και ανάγνωση. Παρόλα αυτά, 3 από τα 6 αδέλφια του Βαλιάνου κατόρθωσαν να δημιουργήσουν έναν από τους μεγαλύτερους οίκους της εποχής στο Λονδίνο και να γίνουν πάμπλουτοι από το εμπόριο. Διέθεσαν μεγάλο μέρος από τα πλούτη τους στην πατρίδα, κάνοντας δωρεές. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος οφείλει τη δημιουργία της στον Παναγή Βαλιάνο, σε αυτόν τον αγράμματο κεφαλονίτη, έμπορο ο οποίος πέθανε στο Λονδίνο το 1902. Το άγαλμα του Βαλιάνου στο Αργοστόλι είναι έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, του Λιξουριώτη Γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου, και δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Από εδώ, από την πλατεία, ξεκινά και η λεωφόρος Ριζοσπαστών, με τους αγέροχους φοίνικες στα πεζοδρόμια της, που καταλήγει σε ένα μικρό πάρκο γεμάτο πεύκα. Ενώ κοντά στην πλατεία βρίσκεται και ο κήπος του Νάπιερ, ένα πάρκο που δημιουργήθηκε επί Αγγλοκρατίας στις αρχές του 19ου αιώνα, παίρνοντας το όνομά του από τον τοποτηρητή Κάρολο Τζέιμς Νάπιερ. Στον κήπο μέσα υπάρχει ένα μνημείο έργο του Γλύπτη Μπονάνου που στήθηκε το 1927 και είναι αφιερωμένο στους κεφαλονίτες πεσόντες των πολέμων της περίοδου 1912-1922. Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης είναι το Θέατρο Αργοστολίου, ο Κέφαλος. Κοντά στο θέατρο, σε ένα νεοκλασικό κτίριο, στεγάζεται και η Κοριαλένιος Βιβλιοθήκη, που αποτελεί την τρίτη πλουσιότερη βιβλιοθήκη σε ολόκληρη την Ελλάδα, φιλοξενώντας περισσότερους από 59.000 τόμους. Λίγο πριν την αναχώρησή μας για το προσκύνημα στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, επισκεπτόμαστε 3 ακόμα σημαντικά αξιοθέατα του Αργοστολίου. Πρώτα απ' όλα το Μνημείο των Πεσόντων Ιταλών, το οποίο είναι αφιερωμένο στους Ιταλούς στρατιώτες της μεραρχίας Ακή, που έχασαν τη μάχη από τους Γερμανούς στην προσπάθειά τους να μην παραδοθούν σε αυτούς. Η σφραγή αυτή είχε θύματα περισσότερους από 117 Ιταλούς στρατιώτες, οι οποίοι τουφεκίστηκαν στην Καζέτα Ρώσα το Σεπτέμβριο του 1943. Στο μνημείο υπάρχει ένας λευκός σταυρός και δίπλα από αυτό δύο επιγραφές, η μία στα ιταλικά και η άλλη στα ελληνικά, όπου αναγράφεται ο λόγος ύπαρξης του μνημείου. Πάμε τώρα προς την παραλία για να επισκεφθούμε το φάρο του Αργοστολίου. Το περίφημο φανάρι των Αγίων Θεοδόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ολόκληρης της Κεφαλονιάς. Κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1828, από τον Κένεντι, όταν το νησί βρισκόταν υπό τη διοίκηση του Άγγλου Καρόλου Νάπιερ και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 1829. Πρόκειται για ένα κυκλικό κτίσμα δωρικού ρυθμού με 20 κολόνες που στεγάζεται από μικρό πύργο. Ονομάστηκε φανάρι των Αγίων Θεοδόρων λόγω της μικρής εκκλησίας των Αγίων Θεοδόρων που υπάρχει κοντά σε αυτό.
Τελευταία μας επίσκεψη, οι καταβόθρες. Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το Αργοστόλι, στο ακροτήρι εκεί των Αγίων Θεοδόρων. Οι καταβόθρες είναι ρογμές ανοίγματα δίπλα στη θάλασσα, όπου μπαίνει το νερό και ακολουθεί μια μεγάλη διαδρομή, διασχίζοντας υπόγεια σχεδόν ολόκληρο το νησί. Το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε το 1963, όταν οι γεωλόγοι Βίκτορ Μάουριν και Ιόζεφ Τσέτλ από το Πολυτεχνείο του Γκράτς έριξαν 160 κιλά βαφή σε μία από τις καταβόθρες. Δύο εβδομάδες αργότερα, ίχνη χρώματος βρέθηκαν σε πηγές στην άλλη πλευρά του νησιού, όπως επίσης και στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Παλαιότερα η δύναμη της ροής των νερών χρησιμοποιήθηκε για να κινεί νερόμυλους, οι οποίοι όμως σήμερα παραμένουν αχρησιμοποιητοί. Οι μύλοι τοποθετήθηκαν από τον Άγγλο Στίβενς, ο οποίος ήταν ο πρώτος που παρατήρησε αυτό το φαινόμενο.

όμως ο δρόμος τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, μας οδηγεί μόλις 15 χιλιόμετρα έξω από το Αργοστόλι, στους πρόποδες του όρους Ένου, στην κοιλάδα των Ομαλών, σε μια καταπράσινη τοποθεσία περιτριγυρισμένη από αμπελώνες, όπου βρίσκεται το ιερό θησάβρισμα ολόκληρου του κεφαλονίτικου λαού, το μοναστήρι του Πολιούχου του νησιού, του Αγίου Γερασίμου. Η ιστορία της Μονής είναι άρρηκτα δεμένη με τη ζωή του Αγίου Γερασίμου, μοναχού που έφτασε στην Κεφαλονιά στα μέσα του 16ου αιώνα. Στη θέση της σημερινής υπήρχε τότε η παλαιότερη Μονή της Αγίας Μαρίας των Ιεροσολύμων. Το 1561 η Μονή μαζί με τα γύρω της κτήματα παραχωρήθηκαν από τον ιερέα της περιοχής Γεώργιο Βάλσαμου στον Γεράσιμο, ο οποίος ανακαίνισε τον ναό και ίδρυσε τη γυναικεία μονή που πήρε την ονομασία Νέα Ιερουσαλήμ. Εμείς σήμερα φτάνοντας αντικρίζουμε το σύγχρονο συγκρότημα, το οποίο εκτείνεται σε διαφορετικές πτέρυγες και περιλαμβάνει δύο ναούς, βοηθητικούς χώρους και μεγάλους ξενώνες. Στην είσοδο μας εντυπωσιάζει το επιβλητικό κοδωνοστάσιο. Ενώ περνώντας τη Μονή εισερχόμαστε στο Καθολικό, το οποίο είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Προχωρούμε στο εσωτερικό που εκτίθεται για προσκύνημα το λείψανο του Αγίου Γερασίμου, ενδεδειμένο με τα άμφια της ταφής του σε λειψανοθήκη τοποθετημένη σε περίτεχνη ασημένια λάρνακα στη θέση όπου βρισκόταν αρχικά ο τάφος του. Προσκυνούμε με ευλάβεια και στη συνέχεια από ένα άνοιγμα στο δάπεδο του ναού κατεβαίνουμε μέσα στη γη από μια σιδερένια σκάλα που σώζεται μέχρι σήμερα το ασκητήριο του Αγίου. Αποτελείται από δύο χώρους που επικοινωνούν στη βάση τους με στενό άνοιγμα και πρέπει αρχικά να ήταν δεξαμενή, πιθανότατα κάτω από τον παλαιό ναό. Εξωτερικά τώρα της αρχικής μονής είναι ο δεύτερος ναός, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεράσιμο. Πολύ μεγαλύτερος, οικοδομήθηκε μετά το σεισμό του 1953. Στο χώρο της Μονής μπορεί ακόμη να δει κανείς τα πλατάνια που σύμφωνα με την παράδοση φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος, καθώς και μερικά από τα 40 πηγάδια που βρίσκονται διάσπαρτα στην κοιλάδα και λέγεται ότι είχε ανοίξει για να εξασφαλίσει την ίδρυυση της περιοχής. Το μοναστήρι γιορτάζει 4 φορές μέσα στο χρόνο. Στις 16 και 23 Αυγούστου, κοίμηση και απόδοση εορτής του Αγίου, και στις 20 και 26 Οκτωβρίου, ανακομιδή και απόδοση ανακομιδής του λειψάνου του. Εδώ και εμείς σε αυτό το τόσο σημαντικό ορθόδοξο προσκύνημα θα ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στην Κεφαλονιά. Ευλογημένος μας τόπος για σήμερα ήταν το Αργοστόλι και το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, και εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, σημαντικά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες studentmedia.gr, wikipedia.org ή kefalonia.gr, kefaloniatours.gr, religiousgreece.gr, kefalonitis.com. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
8: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
9: περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
11: Ώρα Ελλάδος, 4.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πυραιός την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιερείναοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, την 3η 30 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχιλλού κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο την 3η 30 Ιουνίου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων Αναργύρων. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών, επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο 20 Κορίνθου Παύλια 2026. Ακόμη την ίδια ημέρα και ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της Πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στον προαναφερθέντα Ιερό Ναό Αγίου Παύλου Οδού Ψαρών, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου και με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων συνοδικών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερομάρτυρ Κύριλο Λούκαρη. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Στο ναό θα τελεστούν επίσης την Κυριακή στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος με δίκου του Ιαματικού Αναργύρου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελέσει η Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα αξιονιστή, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος, καθώς και ιερό λείψανο του Αγίου με δίκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αζανζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων θα τελεστούν την Κυριακή 28 Ιουνίου το βράδυ στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Ημιτού, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ιεροευχέλιο και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εγκλησούρα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαιράκι, είμαστε εδώ, σας κρατάμε συντροφιά, είναι τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Με καλή λογοτεχνία θα σας συντροφεύσουμε σήμερα. Το βιβλίο «Χαρμολύπη», κλασικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων της Καθημάς Ανατολής από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι αυτά που διαλέξαμε θα μας ξεκουράσουν και θα μας ευχαριστήσουν ταυτόχρονα.

Τολστόι, πολύ γη. Δύο αδελφές. Μια μεγαλύτερη αδελφή ήλθε από την πόλη να επισκεφτεί τη μικρότερη. Η μεγαλύτερη είχε παντρευτεί έναν έμπορο και η μικρότερη ένα χωρικό. Καθώς έπιναν και οι δυο τσάι και συζητούσαν, η μεγαλύτερη αδελφή καφιόταν και αποθέωνε τη ζωή της στην πόλη, λέγοντας πως ζούσε και κινιόταν με ευκολίες και ανέσεις, πως έδινε όμορφα τα παιδιά της, πως είχε καλά πράγματα να τρώει και να πίνει και πως έκανε περιπάτους και πήγαινε στις παγοδρομίες και στο θέατρο. Η νεότερη αδελφή ήταν ενοχλημένη με αυτά και απαντούσε υποτιμώντας τη ζωή της γυναίκας, ενός εμπόρου, και εκθιάζοντας τη δική της επαρχιώτικη ζωή. «Από την πλευρά μου, δεν θα είχα καμιά διάθεση να αλλάξω τη ζωή μου με τη δική σου», είπε. «Παραδέχομαι ότι ζούμε μια ήσυχη ζωή χωρίς συγκλονιστικές εμπειρίες, ωστόσο εσείς από την άλλη μεριά, με όλη την ανώτερη ζωή σας, ή θα πρέπει να έχετε πολλές δουλειές ή αλλιώς θα καταστραφείτε. Ξέρεις την παροιμία. Η χασούρα είναι η μεγάλη αδελφή του κέρδους. Ίσως να είσαστε πλούσιοι σήμερα, αλλά αύριο μπορεί να βρεθείτε στο δρόμο. Εδώ στην επαρχία έχουμε έναν καλύτερο τρόπο από αυτόν. Το στομάχι του χωρικού μπορεί να είναι λεπτό, αλλά είναι μακρύ. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι πολύ πλούσιος, ωστόσο θα έχει πάντοτε αρκετά». Η μεγαλύτερη αδελφή την παράλαβε αμέσως. «Πραγματικά αρκετά», απάντησε. «Αρκετά. Με τίποτε άλλο παρά τα άθλια γουρούνια σας και τα μοσχάρια σας. Αρκετά χωρίς ωραία ρούχα και συντροφιές. Γιατί όσο σκληρά και αν δουλέψει ο άντρας σου, είσαστε αναγκασμένοι να ζείτε στη λάσπη και εκεί θα πεθάνετε. Μάλιστα και τα παιδιά σας μετά από εσάς». «Οχ, όχι», απάντησε η νεότερη. «Να πώς είναι τα πράγματα με εμάς. Αν και μπορεί να ζούμε σκληρά, τουλάχιστον η γη είναι δική μας και δεν έχουμε ανάγκη να κολακεύουμε ή να γδέρνουμε κανέναν. Αλλά εσείς στην πόλη ζείτε σε ένα κλίμα σκανδάλου. Σήμερα μπορεί όλα σας να είναι καλά. Αύριο όμως μπορεί να πέσει πάνω σας το κακομάτι και να βρεθεί ο άντρας σου ξεμυαλισμένος με τα χαρτιά, με το κρασί ή με κανέναν εφήμερο έρωτα και να βρεθείτε κι εσύ και η δική σου κατατρεγμένη. Δεν είναι έτσι?» Ο Παχόμ, άνδρας της νεότερης αδελφής, άκουγε κοντά στη σόμπα. «Αυτό είναι αλήθεια», είπε. «Σκάβω τη μητέρα γη από την παιδική μου ηλικία, έτσι δεν έχω καιρό να βάλω καμιά ανοησία στο κεφάλι μου. Ωστόσο έχω ένα παράπονο, πολύ λίγη γη. Μόνο δώσει μου γη και δεν φοβάμαι κανέναν άνθρωπο. Όχι, ούτε κι αυτόν τον ίδιο το διάβολο». Οι δύο γυναίκες τέλειωσαν το τσάι τους, κουβέντιασαν λίγο ακόμη για φορέματα, έπλυναν τα πιάτα και πήγαν να κοιμηθούν. Όλη αυτή την ώρα ο διάβολος καθόταν πίσω από τη σόμπα και τα είχε ακούσει όλα. Ευχαριστήθηκε όταν η γυναίκα του χωρικού έκανε τον άντρα της να καυχηθεί ότι άπαξ και του δινόταν γη, ούτε αυτός ο ίδιος ο διάβολος δεν θα μπορούσε να του την πάρει. «Έξοχα», σκέφτηκε ο διάβολος, «θα δοκιμάσω να σε ρίξω. Θα σου δώσω πολύ γη και ύστερα θα σου την πάρω πάλι».

σε αυτούς τους χωρικούς έμενε μια κυρία κτηματίας με μια μικρή περιουσία 120 δεστατινιών. Στην αρχή τα πήγαινε καλά με τους χωρικούς και δεν έκανε καθόλου κατάχρηση των δικαιωμάτων της. Ύστερα όμως πήρε έναν επιστάτη, ένα συνταξιούχο στρατιωτικό, που άρχισε να κυνηγάει τους χωρικούς με πρόστιμα. Άσχετα από το πόσο προσεκτικός μπορούσε να ήταν ο Παχόμ, κάποιο από τα άλογά του θα έμπαινε στη βρώμη της κυρίας ή μια αγελάδα θα ξεστράτιζε στους κήπους της ή τα μοσχάρια του θα χωνόντουσαν στα λιβάδια της και για όλα αυτά επιβάλλονταν πρόστιμα. Ο Παχόμ πλήρωνε και μετά έδερνε και κακομεταχειριζόταν τους δικούς του. Υπέφερε τόσο πολύ με τον επιστάτη, με όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, που ήταν απόλυτα ευχαριστημένος να έχει τα μοσχάρια του να στέκονται στην αυλή μετάχειρα. Ήταν βέβαια μεγαλύτερο το κόστος να τα κρατάει εκεί και γι' αυτό λυπόταν. Ωστόσο από την άλλη μεριά του στήχιζε λιγότερο άγχος. Εκείνο το χειμώνα κυκλοφόρησε μια φήμη ότι η Βαρόνη επρόκειτο να πουλήσει τη γη της και ότι ο επιστάτης κανόνιζε να αγοράσει τόσο τη γη όσο και τα δικαιώματα στο δρόμο που συνδεόντουσαν με αυτήν. Αυτή η φήμη έφτασε στους χωρικούς και εκείνοι τρόμαξαν. Αν σκέφτηκαν ο επιστάτης πάρει τη γη, θα μας ταλαιπωρεί με τα πρόστιμα ακόμη πιο πολύ από όσο έκανε όταν ήταν στην υπηρεσία της Βαρόνης. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε την περιουσία, μια και θα ζούμε γύρω από αυτή σε έναν κύκλο. Έτσι μια αντιπροσωπή από την κοινότητα πήγε στη Βαρόνη και τη ζήτησε να μην πουλήσει τη γη στον επιστάτη της, αλλά να τους δώσει τη δυνατότητα να την αγοράσουν αυτοί και εκείνοι θα υπερκεράσουν τον αντίζηλό τους στην προσφορά. Η Βαρόνη συμφώνησε με αυτό και οι χωρικοί άρχισαν να κανονίζουν πώς η κοινότητα θα αγόραζε όλο το υποστατικό. Είχαν μια συνεδρίαση γι' αυτό και ακόμη άλλη μια, αλλά η υπόθεση δεν κανονίστηκε. Ήταν γεγονός ότι ο εξαποδό ματέωνε τις προσπάθειές τους, κάνοντας αδύνατη τη συμφωνία μεταξύ τους. Τότε οι χωρικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν να αγοράσουν τη γη σε χωριστά κομμάτια, ο καθένας τόσο όσο μπορούσε και η Βαρόνη είπε ότι συμφωνούσε και με αυτό. Ο Παχόμ άκουσε μια μέρα ότι ένας γείτονας είχε αγοράσει 20 δεστατίνια και ότι η Βαρόνη είχε συμφωνήσει μισό από το ποσό της αγοράς να παραμείνει ανεξόφλητο για ένα χρόνο. Ο Παχόμ ζήλεψε. Αν σκέφτηκε οι άλλοι αγοράσουν όλη τη γη, θα αισθάνομαι ότι έχω μείνει απ' έξω. Έτσι συζήτησε με τη γυναίκα του. «Καθένας αγοράζει λίγη γη», είπε. «Λοιπόν, καλά θα κάνουμε να εξασφαλίσουμε κι εμείς 10 δεστατίνια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι που είναι τα πράγματα τώρα, γιατί ο επιστάτης μας τα παίρνει όλα με τα πρόστιμα». Έτσι σκέφτηκαν πώς θα κατάφερναν να κάνουν την αγορά. Είχαν 100 ρούβλια στην πάντα, έτσι πουλώντας το πουλάρι τους και τις μισές τους μέλισσες και κατατάσσοντας επιπλέον το γιο τους στο στρατό, κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα μισά χρήματα. Ο Παχόμ τα μάζεψε όλα μαζί, διάλεξε 15 δεστατίνια και ένα μικρό κομμάτι δάσους και πήγε στη Βαρόνη να τα κανονίσει. Η συναλλαγή έκλεισε. Έδωσαν τα χέρια και ο Παχόμ πλήρωσε μια προκαταβολή, ύστερα πήγε στο χωριό, συμπλήρωσε τη μεταβίβαση, τα μισά χρήματα της αγοραπολισίας να πληρωθούν τώρα και τα μισά μέσα σε 2 χρόνια και ειδού. Ο Παχόμ ήταν ένας κτηματίας. Δανείστηκε επίσης ένα μικρό ποσό από το γαμπρό του για να αγοράσει με αυτό σπόρο. Τον έσπηρε κανονικά στο νέο αποκτημένο κτήμα του και είχε μια εξαίσια συγκομιδή, έτσι ώστε μέσα σε ένα χρόνο πλήρωσε τόσο τη Βαρόνη όσο και το γαμπρό του. Τώρα ήταν ένας αδιαμφισβήτητος ιδιοκτήτης. Ήταν η δική του γη που έσπερνε, το δικό του άχυρο που θέριζε, τα δικά του καυσόξυλα που έκοβε και τα δικά του μοσχάρια που έβοσκε. Κάθε φορά που περνούσε καβάλα μέσα από την αναπαλωτρίωτη περιουσία του, είτε για να οργώσει είτε για να εξετάσει τα σπαρτά και τα λιβάδια του, αισθανόταν καταχαρούμενος. Αυτό το ίδιο το χορτάρι του φαινόταν διαφορετικό από άλλα χορτάρια, τα λουλούδια ότι άνθιζαν διαφορετικά. Κάποτε, αφού είχε διανύσει καβάλα όλη αυτή τη γη, ήταν απλώς γη, αλλά τώρα, αν και πάλι γη, ήταν γη με κάποια διαφορά.

Έτσι έζησε ο Παχώμη για λίγο καιρό και ήταν ευτυχισμένος. Πραγματικά όλα θα είχαν πάει καλά, αν μόνο οι άλλοι χωρικοί είχαν αφήσει ήσυχο το καλαμπόκι του και τις βοσκές του. Μάταια έκανε τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του, βοσκοί θα έβαζαν τα κοπάδια του στα λιβάδια του και άλογα με κάποιον τρόπο έμπαιναν στο καλαμπόκι τη νύχτα. Ξανά και ξανά ο Παχώμ τα έβγαζε έξω και παρέβλεπε το ζήτημα. Αλλά τελικά έχασε την υπομονή του και υπέβαλε κάποια αγωγή στο δικαστήριο της περιοχής. Ήξερε ότι οι χωρικοί δεν το έκαναν κακόβουλα, αλλά από έλλειψη γης. Ωστόσο δεν μπορούσε αυτό να επιτραπεί γιατί κατάτρωγαν τον τόπο. Έπρεπε να τους δώσει ένα μάθημα και τους το έδωσε στο δικαστήριο. Μια φορά στον πρώτο από αυτούς και ύστερα σε έναν άλλο. Φρόντισε και επιβλήθηκε πρόστιμο πρώτα στον ένα και ύστερα στον άλλο. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια εναντίον του και οι γείτονές του βάλθηκαν σκόπιμα να κλέβουν τα σπαρτά του. Ένας άνθρωπος μπήκε στη φυτεία τη νύχτα και ξεφλούδισε τους κορμούς σε περισσότερες από 10 φλαμουριές. Την επόμενη φορά που ο Παχώμ πέρασε από εκεί και είδε τι είχε γίνει, κυτρίνησε. Φλούδες ήταν βγαλμένες και διασκορπισμένες και κορμί ξεριζωμένοι. Από ένα δέντρο δεν είχαν μείνει παρά μόνο από κόμματα, καθώς κάποιος κλάδεψε και εξαφάνισε όλα τα κλαδιά του στην κακή του επιχείρηση. Ο Παχώμ ήταν εξωφρενών. Αχ, σκέφτηκε, αν ήξερα ποιος το έκανε για να τον κανονίσω. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε ποιος θα μπορούσε να είναι. Αν ήταν ένας μόνο, αυτός θα ήταν ο Σέμκα. Πήγε λοιπόν στο Σέμκα, αλλά δεν έβγαλε τίποτα από αυτόν παρά βρισχές. Ωστόσο όμως αισθάνθηκε περισσότερο από βέβαιος ότι ήταν ο Σέμκα που το είχε κάνει. Του έκανε μήνυση και κλήθηκαν και οι δυο να παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Οι δικαστές έψαξαν και ξαναέψαξαν, τελικά διέγραψαν την περίπτωση λόγω ελλείψεως αποδείξεων. Αυτό εξαγρίωσε τον Παχώμα ακόμη περισσότερο. Έβρισε και τον πρόεδρο και τους συνέδρους. «Εσείς οι δικαστές», είπε, «έχετε γίνει ένα με τους κλέφτες. Αν είσαστε τίμιοι άνθρωποι, δεν θα είχατε ποτέ αθώωσει το Σέμκα». Ναι, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Παχώμ ήταν δυσαρεστημένος και με τους δικαστές και με τους γείτονές του. Άρχισε να ζει όλο και περισσότερο αποτραβηγμένος στη γη του και να έχει όλο και λιγότερες σχέσεις με την κοινότητα. Τότε περίπου κυκλοφόρησε η φήμη ότι μερικοί από τους χωρικούς σκεπτόντουσαν να μεταναστεύσουν. Αυτό έκανε τον Παχώμ να πει στον εαυτό του: «Όμως δεν υπάρχει λόγος να αφήσω τη γη μου. Αν μερικοί άλλοι φύγουν, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο για μένα. Μπορώ να αγοράσω τη γη τους και να περιχαρακωθώ ολοτριγύρα. Θα μπορώ να ζω πολύ πιο άνετα τότε. Τώρα είμαι πολύ στριμωγμένος». Συνέβη αμέσως μετά να κάθεται στο σπίτι του μια μέρα όταν ήρθε ένας χωρικός που ταξίδευε. Ο Παχώμ του πρόσφερε κατάλημα για μια νύχτα και ένα κεύμα και ύστερα τον ρώτησε στη συζήτηση στο όνομα του Θεού από πού είχε έλθει. Σε αυτό ο χωρικός απάντησε πως είχε έλθει από χαμηλότερα κάτω από το ποτάμι, από ένα σημείο πέρα από το Βόλγα όπου βρισκόταν για υπηρεσία. Τότε του είπε ότι εκεί κάτω γινόταν εγκατάσταση απίκων και σε καθέναν από αυτούς που γραφόταν στην κοινότητα παρηγορούνται 10 σταστήνια γης. Ήταν μια τέτοια γη, είπε, και παρήγαγε μια τέτοια σίκαλη που το στάχι της έφτασε να κρύβει ένα άλογο και ταυτόχρονα τόσο χοντρό, ώστε με κάθε 5 φούχτες να κάνουν ένα δεμάτι. Ένας χωρικός συνέχισε που έφτασε εκεί, ένας φτωχός άνθρωπος που δεν είχε τίποτε άλλο παρά τα δυο του χέρια για να δουλέψει, τώρα καλλιέργησε τα 50 δεστατίνια του στάρι. Πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου έκανε 5.000 ρούβλια μόνο από το στάρι του. Η ψυχή του Παχώμ φλογίστηκε από αυτό και είπε στον εαυτό του: «Γιατί να μείνω εδώ φτωχός και στριμωγμένος, αφού θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο θαυμάσιο εισόδημα όπως αυτό. Θα τα ξεπουλήσω όλα εδώ και τη γη και το σπιτικό και με τα λεφτά θα πάω να φτιάξω για μένα εκεί ένα καινούριο σπίτι και ένα αγρόκτημα. Εδώ σε αυτό τον πυκνοκατοικημένο τόπο η ζωή είναι μια μεγάλη στενοχώρια».
Έτσι, όταν ήλθε το καλοκαίρι, ετοιμάστηκε και ξεκίνησε. Πήρε ένα τμόπλιο για τα Σάμαρα, κάτω στο Βόλγα, και εκεί περπάτησε 400 βέρστια έως ότου έφτασε στον προσδιορισμένο τόπο. Ήταν όλα όπως είχαν περιγραφεί. Οι χωρικοί ζούσαν θαυμάσια με 10 δεστατίνια ελεύθερης γης για κάθε ψυχή και η κοινότητα τον διαβεβαίωσε ότι ήταν καλοδεχούμενος. Ακόμη του είπαν ότι καθένας που ερχόταν εκεί με χρήματα μπορούσε να αγοράσει επιπλέον γη τόση όσοι ήθελε χωρίς κανένα όριο. Για 3 ρούβλια τον δεστατίνι μπορούσε ένας άνθρωπος να αποκτήσει την πιο καλή γη που υπήρχε και όσοι ήθελε. Ο Παχόμ τα έμαθε όλα αυτά και ύστερα γύρισε στο σπίτι του το φθινόπωρο. Άρχισε αμέσως να ξεπουλάει και κατάφερε να διαθέσει και τη γη και τα κτίσματα και τα αποθέματα σε πολύ καλή τιμή. Ύστερα έσβησε το όνομά του από τα βιβλία της κοινότητος, περίμενε για την άνοιξη και αναχώρησε για το νέο μέρος με την οικογένειά του.

σπορά. Έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους και ο Παχόμ γράφτηκε αμέσως στην κοινότητα του μεγάλου οικισμού, αφού λάδωσε τον υπεύθυνο φυσικά και προσκόμισε τα αναγκαία πιστοποιητικά. Ύστερα τον πήραν και του έδωσαν 50 τεστατίνια γη, 10 για κάθε ψυχή της οικογένειάς του, σε διαφορετικά μέρη της περιοχής μαζί με τα κοινά βοσκοτόπια. Ο Παχόμ έκτισε για τον εαυτό του ένα υποστατικό και το εφοδίασε κατάλληλα, μια και η γη που του παραχωρήθηκε μόνο ήταν 2 φορές περισσότερη από αυτήν που κατήχε προηγουμένως στο παλιό μέρος. Ήταν επίσης γη που παρήγε καλαμπόκι. Γενικά η ζωή ήταν 10 φορές καλύτερη εδώ από ό,τι ήταν εκεί από όπου είχε έλθει. Γιατί είχε στη διάθεσή του και καλλιεργήσιμη γη και βοσκοτόπια αρκετά για να διατηρεί τόσα μοσχάρια όσα ήθελε. Στην αρχή που έχτιζε και εφοδίαζε, τα θεωρούσε όλα υπέροχα. Αργότερα, όταν τακτοποιήθηκε λίγο, άρχισε να αισθάνεται πάλι στριμωγμένος. Ήθελε να καλλιεργήσει άσπρο τουρκικό στάρι, όπως έκαναν μερικοί άλλοι, αλλά δεν υπήρχε πολλή γη στην οποία μπορούσε να καλλιεργηθεί στάρι ανάμεσα στους 5 κλήρους του. Το στάρι χρειαζόταν για να αναπτυχθεί νέα χορταριασμένη η χέρσα γη που έπρεπε να σπέρνεται τον ένα χρόνο και να μένει χέρσα τον άλλο για να μπορεί το χορτάρι να ξαναφυτρώσει. Είναι αλήθεια ότι είχε τόση μαλακιά γη όσοι ήθελε, αλλά αυτή παρήγε μόνο σίκαλη. Το σιτάρι απαιτούσε σκληρή γη και τη σκληρή γη τη ζητούσαν πολλοί και δεν υπήρχε αρκετή για όλους. Ακόμη αυτή η γη δημιουργούσε συγκρούσεις. Οι πλουσιότεροι χωρικοί καλλιεργούσαν τη δική τους, αλλά οι φτωχότεροι την νίκιαζαν από τους εμπόρους. Τον πρώτο χρόνο έσπηρε ο Παχόμ τους κλήρους του με στάρι και είχε θαυμάσια συγκομιδή. Ύστερα ήθελε να τους πήρει πάλι με στάρι, αλλά δεν ήταν αρκετά μεγάλοι για να επιτρέψουν και να καλλιεργηθεί νέα γη και να παραμείνει χέρσα η γη του περασμένου χρόνου. Έπρεπε να αποκτήσει περισσότερη. Έτσι πήγε σε έναν έμπορο και νίκιασε για ένα χρόνο λίγη γη σταριού. Έσπηρε τόση από αυτήν όσοι μπορούσε και θέρισε μια θαυμάσια συγκομιδή. Δυστυχώς όμως η γη ήταν πολύ μακριά από το συνοικισμό. Στην πραγματικότητα η σοδιά έπρεπε να μεταφερθεί με κάρα 15 βέρστια. Έτσι καθώς ο Παχόμ είχε δει εμπόρους και γεωργούς να ζουν σε θαυμάσια υποστατικά στις περιοχές που ήταν η γη που καλλιεργούσαν και να γίνονται πλούσιοι, είπε στον εαυτό του. Πώς θα ήταν αν την νίκιαζα για περισσότερο χρόνο και έχτιζα ένα υποστατικό εκεί, ίδιο σαν και αυτό που είχαν κάνει εκείνοι, τότε θα ήμουν εκεί μέσα στην ίδια τη γη. Έτσι άρχισε να φροντίζει ώστε να μπορέσει να το καταφέρει. Με αυτόν τον τρόπο έζησε ο Παχόμ για 5 χρόνια, παίρνοντας γη και σπέρνοντας την με στάρι. Όλα τα χρόνια ήταν καλά. Το στάρι ευδοκιμούσε και το χρήμα εισέρεε. Ωστόσο, να ζεις και να ζεις απλώς ήταν μάλλον βαρετό. Και ο Παχόμ άρχισε να κουράζεται να νοικιάζει γη κάθε χρόνο σε μια ξένη περιοχή και να μεταφέρει εκεί τα εφόδια του. Όπου υπήρχε κάποιο καλό κομμάτι, θα γινόταν αγώνας γι' αυτό από τους άλλους χωρικούς και θα μοιραζόταν πριν αυτός να είναι έτοιμος να το νοικιάσει και να το σπείρει ολόκληρο. Κάποτε νίκιασε μαζί με έναν έμπορο ένα κομμάτι βοσκοτοπιού κάποιων χωρικών και το έσκαψε. Ύστερα οι χωρικοί το έχασαν σε μια δίκη και ο κόπος τους πήγε χαμένος. Αν ήταν η γη εντελώς δική του, δεν θα είχε ανάγκη να τη δώσει σε κανέναν και δεν θα είχε φασαρίες. Έτσι άρχισε να κοιτάει πού θα μπορούσε να αγοράσει ολοκληρωτικά ένα αγρόκτημα. Σε αυτή την προσπάθεια έπεσε πάνω σε κάποιον χωρικό που είχε καταστραφεί και ήταν έτοιμος να του δώσει την περιουσία του που ήταν περίπου 500 δεστατίνια, πολύ φθηνά. Ο Παχόμ άρχισε τις διαπραγματεύσεις με αυτόν και μετά από πολλές συζητήσεις έκλεισε συμφωνία για 1000 ρούβλια, μισή προκαταβολή και μισά χρέος. Μια μέρα
αφού είχαν έτσι κλείσει το θέμα, ένας πραγματευτής ήλθε στο σπίτι του Παχόμ για να αγοράσει τα άλογά του. Πίνοντας, άδειασαν μια τσαγέρα και συζήτησαν. Ο πραγματευτής είπε ότι είχε έλθει από πολύ πολύ μακριά από τη χώρα των Μπασκύρων, όπου πραγματικά, έτσι είπε, είχε μόλις αγοράσει 5.000 δεστατίνια μόνο για 1.000 ρούβλια. Ο Παχόμ συνέχισε να τον ρωτάει περισσότερο και ο πραγματευτής να απαντάει. «Το μόνο που χρειάστηκε να κάνω», είπε ο τελευταίος, «ήταν να δώσω μερικά δώρα εκεί στους προεστούς, κυλί, μια χαλιά και ένα κυβότιο τσάι, να μοιράσω 100 ρούβλια και να κεράσω βότκα όποιον είχε διάθεση γι' αυτό». Σαν αποτέλεσμα, πήρα τη γη για 20 καπίκια του Ντεστατίνη και έδειξε στον Παχόμ το συμβόλαιο. Το κτήμα, κατέληξε, συνορεύει με ένα ποτάμι και είναι όλο ανοιχτή πράσινη χέρσα γη. Ο Παχόμ τον ρώτησε ακόμη περισσότερα. «Δεν θα έβρισκες τέτοια γη, ούτε αν έψαχνες ένα χρόνο», συνεχίζει ο πραγματευτής. «Το ίδιο ισχύει για όλη τη γη των Μπασκύρων. Ακόμη οι άνθρωποι εκεί είναι τόσο απλοί όσο και ένα πρόβατο. Μπορείς να τους πάρεις οτιδήποτε, χωρίς κανένα αντάλλαγμα». «Λοιπόν», σκέφτηκε ο Παχόμ, «ποιο είναι το όφελος να δώσω 1.000 ρούβλια για 500 δεστατίνια μόνο και να αφήσω ακόμη ένα χρέος γύρω από το λαιμό μου, όταν εκεί μπορώ να γίνω ένας πραγματικός ιδιοκτήτης με τα ίδια χρήματα».

κατακλυσμός. Ο Παχόμ ρώτησε τον έμπορο πώς θα έφτανε στη χώρα των Μπασκύρων και αμέσως, μόλις έφυγε ο πληροφοριοδότης του, ετοιμάστηκε για το ταξίδι. Αφήνοντας τη γυναίκα του στο σπίτι και παίρνοντας μαζί του μόνο τον εργάτη του, ξεκίνησε πρώτα για την πόλη όπου αγόρασε ένα κυβότιο τσάι, βότκα και άλλα δώρα, όπως τον είχε συμβουλέψει ο πραγματευτής. Ύστερα οι δυο τους ταξίδευσαν πολύ με την άμαξα μέχρι που κάλυψαν 500 βέρστια και την 7η μέρα έφτασαν στον καταβλισμό των Μπασκύρων. Όλα αποδείχθηκαν όπως τα είχε πει ο πραγματευτής. Οι άνθρωποι εκεί ζούσαν σε παραπήγματα σκεπασμένα με δέρμα που ήταν στημένα δίπλα στην όχθη ενός ποταμού που κυλούσε μέσα από την ανοιχτή στέπα. Ούτε τη γη έσκαβαν, ούτε καλαμπόκι έτρωγαν, ενώ σε όλη τη στέπα περιπλανιόντουσαν αγέλες μοσχαριών και κοζάκικων αλόγων και τα πουλάρια ήταν δεμένα πίσω από τα παραπήγματα όπου τους έφεραν τις μάνες τους δύο φορές την ημέρα για να θυλάσουν. Η κύρια τροφή των ανθρώπων ήταν το γάλα των φοράδων που οι γυναίκες το έκαναν ένα ποτό που λεγόταν κουμής και ύστερα έπιζαν το κουμής και το έκαναν τυρί. Μάλιστα, το μόνο ποτό που ήξεραν οι Μπασκύροι ήταν ή το κουμής ή το τσάι, η μόνη τους στέρεα τροφή αρνίσιο κρέας και η μόνη τους διασκέδαση το παίξιμο της πίπιζας. Ωστόσο όλοι τους φαινόντουσαν καλοζωισμένοι και χαρούμενοι και είχαν γιορτή όλο το χρόνο. Στη μόρφωση ήταν αξιοθρήνητα οι λοιποίς. Δεν ήξεραν ρωσικά, αλλά παρόλα αυτά ήταν ευγενικοί και συμπαθητικοί άνθρωποι. Μόλις είδαν τον Παχόμ, βγήκαν από τα παραπήγματά τους και τον περικύκλωσαν. Βρέθηκε κάποιος διερμηνέας και ο Παχόμ του είπε ότι είχε έλθει να αγοράσει γη.

Ρώτησαν από το Διερμηνέα να μιλήσει. «Πρέπει να σου πω», είπε ο Διερμηνέας, «ότι είναι πολύ εντυπωσιασμένη από σένα και ότι είναι έθιμό μας να ικανοποιούμε τις επιθυμίες ενός επισκέπτη με κάθε δυνατό τρόπο σε ανταπόδοση για τα δώρα που μας δίνει. Αφού λοιπόν μας έδωσες δώρα, πες μας τώρα τι μπορεί να θέλεις από ό,τι έχουμε για να στο δώσουμε». «Αυτό που ειδικά θέλω», απάντησε ο Παχόμ, «είναι λίγη από τη γη σας. Εκεί από όπου έρχομαι», συνέχισε, «δεν υπάρχει αρκετή γη και αυτή που υπάρχει είναι καλλιεργημένη, ενώ εσείς έχετε πολλή γη, τέτοια που δεν έχω ξαναδεί». Ο Διερμηνέας μετέφρασε και οι Μπασκύροι συζήτησαν και πάλι μεταξύ τους. Αν και ο Παχόμ δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν, μπορούσε να δει ότι αναφωνούσαν κάτι σε χαρούμενο τόνο και μετά ξεσπούσαν σε γέλια. Τέλος σταμάτησαν και κοίταξαν τον Παχόμ, ενώ μιλούσε ο Διερμηνέας. «Πρέπει να σου πω», είπε, «ότι σε ανταπόδοση της καλοσύνης σου, είμαστε έτοιμοι να σου πουλήσουμε όση γη θέλεις. Απλώς δείξε με το χέρι σου και θα είναι δική σου». Στο σημείο όμως αυτό, οι Μπασκύροι άρχισαν πάλι να μιλάνε μεταξύ τους και να φιλονικούν για κάτι. Όταν ρώτησε ο Παχόμ τι συνέβαινε, ο Διερμηνέας του είπε: «Μερικοί από αυτούς λένε ότι πρέπει να ερωτηθεί ο προεστός για τη γη και ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνει χωρίς αυτόν, ενώ άλλοι λένε ότι δεν είναι απαραίτητο».

Χριστός. Ξαφνικά, ενώ οι μπασκύριοι φιλονικούσαν έτσι, μπήκε στο παράπηγμα ένας άνδρας με ένα σκούφο από γούνα αλεπούς, που με την είσοδό του όλοι σηκώθηκαν, ενώ ο διερμηνέας είπε στον παχό μου: «Να, αυτός ο ίδιος ο προεστός». Αμέσως ο Παχόμ έπιασε το καλύτερο δώρο και το προσέφερε στο νεοφερμένο μαζί με 5 pounds τσάι. Ο προεστός τα αποδέχτηκε όπως έπρεπε και ύστερα κάθισε κάτω στην τιμητική θέση, ενώ οι μπασκίδοι άρχισαν να του εκθέτουν τούτο και εκείνο το ζήτημα. Άκουσε και ξανάκουσε, μετά χαμογέλασε και μίλησε του Παχόμ στα ρωσικά. «Πολύ καλά», είπε, «σε παρακαλώ διάλεξε τη γη σου όπου σε ευχαριστεί. Έχουμε πολλή γη». «Λοιπόν, μπορώ να πάρω τόση γη όση θέλω», είπε ο Παχόμ στον εαυτό του. «Ωστόσο πρέπει να εξασφαλίσω αυτή την αγοραπολισία. Μπορεί να λένε η γη είναι δική σου και ύστερα να την πάρουν πάλι πίσω». «Σε ευχαριστώ», είπε δυνατά για τα ευγενικά σου λόγια. «Όπως είπες, εσείς έχετε πολλή γη και εγώ χρειάζομαι λίγη. Θέλω να ξέρω ακριβώς ποια από αυτή πρόκειται να είναι δική μου, γι' αυτό ίσως είναι καλό να μετρηθεί με κάποιον τρόπο και ύστερα να μεταβιβαστεί κανονικά σε μένα. Ο Θεός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου και αν και εσείς που τώρα μου τη δίνετε είσαστε καλοί άνθρωποι, μπορεί να συμβεί τα παιδιά σας να μου την πάρουν πάλι πίσω». Ο προεστός χαμογέλασε. «Η μεταβίβαση», είπε, «έχει ήδη γίνει. Αυτή η συγκέντρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο την επικυρώνουμε και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανείς ασφαλέστερος». «Αλλά», είπε ο Παχόμ, «μου έχουν πει ότι ένας πραγματευτής σας επισκέφθηκε πρόσφατα και ότι του πουλήσατε γη και του δώσατε και το κατάλληλο συμβόλαιο μεταβιβάσεως. Γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε το ίδιο και με μένα». Ο προϊστός τώρα κατάλαβε. «Πολύ καλά», απάντησε. «Έχουμε ένα γραφέα εδώ και θα πάμε στην πόλη να προμηθευτούμε τις απαραίτητες σφραγίδες». «Αλλά ποια είναι η τιμή σας για τη γη?», ρώτησε ο Παχόμ. «Η τιμή μας», απάντησε ο προεστός, «είναι μόνο 1000 ρούβλια την ημέρα». Ο Παχόμ δεν κατάλαβε αυτό το τιμολόγιο της ημέρας. «Πόσα δεστατίνια θα περιλάμβανε αυτό?», ρώτησε αμέσως. «Δεν υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο προεστός. «Πουλάμε μόνο με την ημέρα. Δηλαδή όσοι μπορείς να περπατήσεις ολόγυρα σε μια μέρα, τόση γη είναι δική σου. Αυτό είναι το μέτρο μας και η τιμή είναι 1000 ρούβλια». Ο Παχόμ έμεινε κατάπληκτος. «Μα ένας άνθρωπος μπορεί να περπατήσει ολόγυρα πάρα πολύ σε μια μέρα», είπε. Ο προεστός χαμογέλασε και πάλι. «Όπως και αν έχει το πράγμα», είπε, «θα είναι δική σου. Μόνο υπάρχει ένας όρος. Δηλαδή, αν αυτή την ίδια μέρα δεν γυρίσεις στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες, τα χρήματά σου κατάσχονται». «Αλλά πώς αποφασίζετε για το μέρος?», ρώτησε ο Παχόμ. «Παίρνουμε τη θέση μας σε όποιο σημείο

0: διαλέξεις. Εγώ και οι άνθρωποι μου παραμένουμε εκεί, ενώ εσύ ξεκινάς και περιγράφεις έναν κύκλο. Πίσω σου θα ακολουθούν καβάλα μερικοί από τους νέους μας για να χώνουν πασάλους όπου θα θέλεις να γίνει αυτό. Ύστερα, ένα αλέτρι θα ακολουθήσει γύρω από αυτούς τους πασάλους. Περίγραψε όποιο κύκλο θέλεις, μόνο από την ώρα που θα δει ο ήλιος πρέπει να γυρίσεις στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. Όση γη περικυκλώσεις, τόση γη θα είναι δική σου. Έτσι ο Παχόμ δέχτηκε αυτούς τους όρους και συμφωνήθηκε την επομένη να ξεκινήσει νωρίς. Ύστερα η συντροφιά ξανασυζήτησε, ήπιε κι άλλο κουμής και έφαγε κι άλλο αρνίσιο κρέας, συνεχίζοντας με τσάι, και οι τελετές παρατάθηκαν μέχρι τη νύχτα. Τελικά οδήγησαν τον Παχόμ στο κρεβάτι του και οι μπασκύροι διαλύθηκαν, αφού πρώτα υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν την επομένη πέρα από το ποτάμι και να καλπάσουν στο καθορισμένο σημείο πριν από την ανατολή του ήλιου. Ο Παχόμ έπεσε στο κρεβάτι του, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι γιατί σκεφτόταν τη γη που, όπως είπε, θα καλλιεργήσω εδώ γιατί έχω στο νου μου να σημαδέψω μια μεγάλη γη της επαγγελίας αύριο. Και συνέχισε με τον εαυτό του. Μπορώ να καλύψω τουλάχιστον 50 βέρστια και 50 βέρστια θα περικλείουν περίπου 10.000 δεστατίνια. Τότε δεν θα έχω κανένα στο κεφάλι μου και θα μπορώ να έχω ένα ζευγάρι βόδια για το αλέτρι και δύο εργάτες. Θα καλλιεργήσω την καλύτερη γη και στην υπόλοιπη θα τρέφω τα κοπάδια μου. Όλη αυτή τη νύχτα ο Παχόμ δεν έκλεισε καθόλου τα μάτια του, παρά μόνο λαγοκοιμήθηκε για λίγο, λίγο πριν τα χαράματα. Τη στιγμή που τον πήρε ο ύπνος, είδε ένα όνειρο. Του φαινόταν σαν να ήταν ξαπλωμένος σε αυτό το ίδιο παράπηγμα και σαν να άκουγε γέλια και κουβέντες απ' έξω. Θέλοντας να δει ποιος ήταν που γελούσε τόσο πολύ, βγήκε έξω και είδε τον προεστό να κάθεται στο χώμα και να κρατάει την κοιλιά του καθώς κυλιόταν ξελιγωμένο στα γέλια. Τότε στο όνειρό του ο Παχόμ τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιο ήταν το αστείο που τον έκανε να γελάει και αμέσως είδε ότι δεν ήταν καθόλου ο προεστός, αλλά ο πραγματευτής που τον είχε τόσο πρόσφατα επισκεφθεί για να του μιλήσει για τη γη του. Τότε πάλι μόλις που πρόλαβε να πει στον πραγματευτή: «Δεν σε είδα στο σπίτι μου λίγο πριν?» Όταν ο πραγματευτής ξαφνικά άλλαξε και έγινε ο χωρικός που ήταν από μακριά, κάτω από το Βόλγα και που τον είχε επισκεφθεί στο αγρόκτημά του στην παλιά του πατρίδα. Τελικά ο Παχόμ αντιλήφθηκε ότι αυτός ο χωρικός δεν ήταν καθόλου χωρικός, αλλά αυτός ο ίδιος ο διάβολος με κέρατα και οπλές, και ότι κοιτούσε επίμονα κάτι καθώς καθόταν εκεί και γελούσε. Τότε ο Παχόμ είπε στον εαυτό του: «Τι να κοιτάει και γιατί να γελάει τόσο πολύ?» Και στο όνειρό του προχώρησε λίγο στο πλάι να δει, και τότε είδε έναν άνθρωπο ξυπόλυτο που φορούσε μόνο πουκάμισο και κοιλώτα, ξαπλωμένο εντελώς ανάσκελα και με το πρόσωπό του άσπρο σαν χαρτί. Κοιτάζοντας ακόμη πιο προσεκτικά τον άνθρωπο, ο Παχόμ είδε ότι ήταν ο εαυτός του. Πήρε μια λαχανιασμένη ανάσα και σηκώθηκε, έχοντας το αίσθημα πως το όνειρο ήταν πραγματικό. Ύστερα, κοίταξε να δει αν είχε φωτίσει και είδε ότι πλησίαζε η αυγή. «Είναι καιρός να ξεκινήσω», σκέφτηκε, «πρέπει να ξυπνήσω αυτούς τους καλούς ανθρώπους». Η χαράδρα. Ο Παχόμ σηκώθηκε, ξύπνησε τον εργάτη του που κοιμόταν στο αμάξι του και του είπε να φέρει το άλογο και να πάει τριγύρω να φωνάξει τους μπασκύρους, αφού ήταν ώρα να πάνε έξω στη στέπα και να μετρήσουν τη γη. Έτσι οι μπασκύροι σηκώθηκαν, ετοιμάστηκε και ήλθε και ο προϊστός. Πήρανε κουμίς για πρωινό, έδωσαν και στον Παχόμ λίγο τσάι, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να περιμένει. «Αν πρόκειται να πάμε, ας πάμε», είπε. «Έχει ήδη έλθει η ώρα». Έτσι οι μπασκύροι έλωσαν τα άλογα και ξεκίνησαν, μερικοί έφυποι και μερικοί με αμάξια, ενώ ο Παχόμ πήγε με το δικό του αμάξι και τον εργάτη του. Ήλθαν έξω στη στέπα καθώς χάριζε η αυγή και προχώρησαν προς ένα λοφίσκο που στην μπασκυρική διάλεκτο ονομαζόταν Σιχάν. Εκεί κατέβηκαν οι άνθρωποι από τις άμαξες και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Ο προϊστός πλησίασε τον Παχόμ και έδειξε ολοτρίγυρα με το χέρι του. «Ό,τι γη βλέπεις, από εδώ», είπε, «είναι δική σου. Διάλεξε όποια κατεύθυνση σου αρέσει». Τα μάτια του Παχόμ άστραψαν, γιατί όλη η γη ήταν χορταριασμένη και επίπεδη σαν την παλάμη του χεριού του και μαύρη κάτω από τη χλώη σαν τον ανθό μιας παπαρούνας, και μόνο εκεί που υπήρχε μια χαράδρα διακοπτόταν το χορτάρι που έφτανε παντού στο ύψος το στήθος ενός ανθρώπου. Ο πρωιστός έβγαλε το σκούφο του από λεποδίσιο δέρμα και τον άπλωσε στο κέντρο ακριβώς του λόφου. Αυτό, είπε, θα είναι το σημάδι. Βάλε τα χρήματά σου σε αυτόν και ο εργάτης σου θα μείνει δίπλα του όσο εσύ θα έχεις φύγει. Από αυτό το σημάδι θα ξεκινήσεις και σε αυτό θα επιστρέψεις. Όση γη θα περικυκλώσεις, όλη θα γίνει δική σου. Ο Παχόμ έβγαλε τα χρήματα και τα έβαλε στο σκούφο. Ύστερα απαλλάχθηκε από την κάπα του, ξεντήθηκε μέχρι τη μέση, έσφιξε τη ζώνη του γύρω από το στομάχι του, κρέμασε ένα σακίδιο με ψωμί στο στήθος του, έδεσε ένα παγούρι με νερό στη λουρίδα του ώμου του, ανέβασε τις μακριές μπότες του και ετοιμάστηκε να αρχίσει. Συζήτησε με τον εαυτό του ποια κατεύθυνση θα ήταν η καλύτερη να πάρει, γιατί η γη ήταν τόσο καλή παντού. «Ω, αφού είναι όλη ίδια, θα περπατήσω προς τον ήλιο που ανατέλει», αποφάσισε τελικά. Έτσι έστρεψε το πρόσωπό του προς αυτή την κατεύθυνση και συνέχιζε να δοκιμάζει τα μέλη του περιμένοντας να εμφανιστεί ο ήλιος. «Δεν πρέπει να χάσω καιρό», σκέφτηκε, «γιατί θα καταφέρω τα περισσότερα περπατώντας όσο ο αέρας θα είναι δροσερός». Ύστερα οι καβαλάριδες μπασκύρι συγκεντρώθηκαν επίσης στο λόφο και στάθηκαν πίσω από τον Παχόμ. Δεν είχε προλάβει ο ήλιος να ρίξει τις πρώτες του αχτίδες από τον ορίζοντα, όταν ο Παχόμ ξεκίνησε μπροστά και βγήκε στη στέπα με τους καβαλάριδες να ακολουθούν πίσω του. Δεν περπατούσε ούτε σιγά ούτε βιαστικά. Αφού είχε προχωρήσει ένα βέρστη, σταμάτησε για να τοποθετήσουν εκεί έναν πάσαλο. Μετά συνέχισε πάλι. Χαλάρωσε την αρχική του δισκαμψία και άρχισε να μεγαλώνει το βηματισμό του. Τώρα σταμάτησε πάλι ώστε να τοποθετηθεί ένας ακόμη πάσαλος. Κοίταξε επάνω στον ήλιο που ήδη φώτιζε το λόφο καθαρά με τους ανθρώπους να στέκονται εκεί και υπολόγισε ότι είχε προχωρήσει περίπου 5 βέρστια. Άρχισε όμως να ζεσταίνεται. Έτσι έβγαλε το γυλαίκο του και ξανάσφιξε τη ζώνη του. Μετά προχώρησε ακόμη 5 βέρστια και σταμάτησε. Τώρα άρχισε πραγματικά να κάνει ζέστη. Κοίταξε πάλι τον ήλιο και είδε ότι ήταν η ώρα του πρωινού. Ένα στάδιο συμπληρώθηκε, σκέφτηκε, αλλά η ημέρα έχει 4 και είναι ακόμη νωρίς να αλλάξω την κατεύθυνσή μου. Ωστόσο πρέπει να βγάλω τις μπότες μου. Έτσι, κάθισε κάτω, τις έβγαλε και συνεχίσε πάλι. Το περπάτημα γινόταν ευκολότερο από εδώ και πέρα. Μόλις τα έχω καλύψει 5 ακόμη βέρστια, συλλογίστηκε, θα αρχίσω να στρίβω προς τα αριστερά. Αυτό το μέρος ήταν μια πολύ καλή εκλογή. Όσο πιο πολύ προχωράω, τόσο καλύτερη είναι η γη. Έτσι συνέχισε να προχωράει η ίσια, αν και όταν κοίταζε γύρω του, ο λόφος δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Και οι άνθρωποι που ήταν πάνω σε αυτόν φαινόντουσαν σαν μικρά μαύρα μυρμήγκια. Τώρα, είπε τελικά στον εαυτό του, έχω κάνει τον κύκλο αρκετά μεγάλο και πρέπει να κάνω στροφή. Είχε υδρώσει αρκετά και δίψαγε. Έτσι σήκωσε το παγούρι και ήπιε λίγο νερό. Μετά φρόντισε να τοποθετηθεί ένας πάσαλος σε αυτό το σημείο και έκανε μια απότομη στροφή προς τα αριστερά. Συνέχισε να προχωράει μέσα από το ψηλό χορτάρι και την καυτή ζέστη. Άρχισε όμως να κουράζεται και κοιτώντας προς τον ήλιο είδε ότι ήταν ώρα φαγητού. Τώρα, είπε στον εαυτό του, μπορώ να δοκιμάσω να ξεκουραστώ. Έτσι σταμάτησε και έφαγε λίγο ψωμί, αν και χωρίς να καθίσει κάτω, γιατί σκέφτηκε, άπαξι καθίσω θα ξαπλώσω και στο τέλος θα με πάρει ο ύπνος. Γι' αυτό περίμενε λίγο μέχρι που αισθάνθηκε ότι είχε ξεκουραστεί και τότε συνέχισε και πάλι. Στην αρχή βρήκε εύκολο το περπάτημα, γιατί το φαγητό είχε αναζωογονήσει τη δύναμή του, αλλά ο ήλιος φαινόταν να γίνεται όλο και πιο ζεστός, καθώς άρχισε να κλείνει προς το απόγευμα. Ο Παχόμ ήταν πια εξουθενωμένος, ωστόσο είπε μέσα του: «Μιας ώρας μπορεί ο πόνος κέρδος να γίνει ενός αιώνος». Είχε διανύσει 10 βέρστια περίπου αυτής της καμπύλης του κύκλου και ήταν έτοιμος να στραφεί προς τα μέσα πάλι προς τα αριστερά, όταν το μάτι του έπεσε σε ένα υπέροχο κομμάτι γης γύρω από μια στεγνή χαράδρα. Θα ήταν κρίμα να μείνει αυτό απ' έξω. Το λινάρι θα γινόταν τόσο υπέροχα εκεί, σκέφτηκε. Έτσι συνέχισε ίσια μέχρι που είχε συμπεριλάβει τη χαράδρα και είχε τοποθετηθεί ένας πάσαλος και σε αυτό το σημείο και στράφηκε και πάλι προς τα μέσα. Κοιτώντας ξανά προς το λόφο, μπορούσε να δει ότι οι άνθρωποι εκεί δεν διακρίνονταν σχεδόν καθόλου. Δεν θα ήταν λιγότερο από 15 βέρστια μακριά. Ας είναι, σκέφτηκε. Κάλυψα τις 2 μεγάλες καμπύλες του κύκλου και θα πρέπει να πάρω αυτή την τελευταία από το συντομότερο δυνατό δρόμο. Έτσι ξεκίνησε για την τελευταία καμπύλη και επιτάχυνε το βήμα του. Ακόμη μια φορά κοίταξε τον ήλιο. Πλησίαζε τώρα προς την ώρα του βραδινού φαγητού και είχε καλύψει μόνο τα 2 βέρστια της αποστάσεως. Το σημείο εκκινήσεως ήταν ακόμη 13 βέρστια μακριά. «Πρέπει να κινηθώ γρήγορα ίσια μπροστά τώρα», είπε στον εαυτό του, «όσο κι αν η χώρα είναι τραχιά. Δεν πρέπει να συμπεριλάβω στο δρόμο ούτε ένα επιπλέον κομμάτι. Έτσι όπως είναι έχω συμπεριλάβει αρκετά. Και ο Παχόμ κατευθύνθηκε ίσχυε για το λόφο. Ο τάφος. Προσπαθούσε να προχωράει ίσχυε χωρίς παρεκκλήσεις, αλλά τώρα έβρισκε το περπάτημα πολύ δύσκολο. Τα πόδια του πονούσαν άσχημα γιατί τα είχε γδάρει και τα είχε μολοπίσει και δεν τροβαστούσαν πια. Θα έδινε το παν για να μπορούσε να ξεκουραστεί για λίγο. Ωστόσο ήξερε ότι δεν έπρεπε ανεπρόκειτο να ξαναφτάσει στο λόφο πριν από τη δύση. Ο ήλιος τουλάχιστον δεν θα περίμενε. Ή μάλλον ήταν σαν να τον μαστίγωνε κάποιος αμαξιλάτης να προχωρήσει. Πότε τρίκλιζε. «Είναι βέβαιο ότι δεν έχω κάνει λάθος υπολογισμό», είπε στον εαυτό του. «Είναι βέβαιο ότι δεν έχω συμπεριλάβει τόση πολύ γη που να μην μπορώ να γυρίσω πίσω όσο κι αν βιαστώ. Είναι τόσο πολύς ο δρόμος που έχω ακόμη να κάνω και είμαι πεθαμένος στην κούραση. Δεν μπορεί όλα μου τα χρήματα και όλη μου η κόπη να έχουν πάει στα χαμένα. Όπως και να είναι, πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ». Ο Παχόμ συγκέντρωσε τις δυνάμεις του και άρχισε να τρέχει. Είχε ξεσκίσει τα πόδια του σε σημείο που αιμορροούσαν. Ωστόσο εκείνος ακόμη έτρεχε όλο και πιο πολύ. Το γυλαίκο, τις μπότες, το παγούρι και το σκούφο τα πέταξε όλα. «Α», έκανε τη σκέψη. «Ευχαριστήθηκα πολύ με ό,τι είδα, αλλά τώρα είναι όλα χαμένα και δεν θα φτάσω ποτέ στο σημάδι πριν από τη δύση του ήλιου». Οι φόβοι του έγιναν μόνο αφορμή να του κοπεί περισσότερο η ανάσα, αλλά συνέχισε να τρέχει ενώ το πουκάμισό του και η κοιλώτα του κόλλαγαν επάνω στα μέλη του με τον υδρότα και το στόμα του είχε ξεραθεί. Στο στήθος του δούλευαν δυο φυσερά σιδηρουργού και η καρδιά του ήταν ένα ατμοκίνητο σφυρί, ενώ τα πόδια του φαινόταν ότι του κόβονται και δεν είναι πια δικά του. Τώρα είχε ξεχάσει κάθε σκέψη για τη γη. Το μόνο που σκεπτόταν ήταν να αποφύγει το θάνατο από υπερβολική προσπάθεια. Ωστόσο, αν και φοβόταν τόσο πολύ μην πεθάνει, δεν μπορούσε να σταματήσει. «Να έχω προχωρήσει τόσο πολύ», σκέφτηκε, «και ύστερα να σταματήσω. Μα θα με νομίσουν τρελό». Στο μεταξύ είχε αρχίσει να ακούει τους μπασκύρους να ζητοκραυγάζουν και να του φωνάζουν και οι κραυγές τους έδωσαν στην καρδιά του καινούργια δύναμη. Έτρεχε όλο εμπρός με την τελευταία δύναμη που το απέμενε, ενώ ο ήλιος άγγιζε ακριβώς τον ορίζοντα. Αλλά τώρα ήταν κοντά στο σημάδι. Μπορούσε να δει τους ανθρώπους στο λόφο να του κουνάνε τα χέρια και να τον ενθαρρύνουν να προχωρήσει. Μπορούσε να βλέπει το σκούφο από δέρμα αλεπούς κάτω στο χώμα και τα χρήματα μέσα σε αυτόν και τον προϊστό να κάθεται δίπλα του με τα χέρια του κολλημένα στα πλευρά του. Ξαφνικά ο Παχόμ θυμήθηκε το όνειρό του. «Ωστόσο τώρα έχω πολύ γη», σκέφτηκε. «Αν μόνο με έφερε ο Θεός να ζήσω ασφαλή σε αυτήν. Αλλά η καρδιά μου δίνει το κακό προαίσθημα ότι έχω σκοτώσει τον εαυτό μου». Ακόμη όμως έτρεχε μπροστά. Για τελευταία φορά κοίταξε τον ήλιο. Τεράστιος και κόκκινος, είχε αγγίξει τη γη και είχε αρχίσει να βυθίζεται πίσω από τον ορίζοντα. Ο Παχόμ έφτασε στο λόφο ακριβώς τη στιγμή που έδιε. «Α», φώναξε στην απελπισία του, γιατί σκέφτηκε ότι όλα χάθηκαν. Όμως ξαφνικά αναλογίστηκε ότι δεν μπορούσε να δει από κάτω τόσο καλά όσο οι άνθρωποι πάνω στο λόφο και ότι σε αυτούς ο ήλιος δεν θα φαινόταν ακόμη να έχει δύσει. Όρμησε στην πλαγιά και μπορούσε να δει, καθώς καρφάλωνε, ότι ο σκούφος ήταν ακόμη εκεί. Τότε σκόνταψε και έπεσε, ωστόσο και σε αυτήν ακόμη την πτώση του άπλωσε τα χέρια του προς το σκούφο και τον άγγιξε. «Α, ναι», μου αναφώνησε ο προϊστός, «κέρδισες πραγματικά πολύ γη». Ο υπηρέτης του Παχόμ έτρεξε στον κύριό του και προσπάθησε να τον σηκώσει, αλλά έτρεχε αίμα από το στόμα του. Ο Παχόμ ήταν ξαπλωμένος εκεί, νεκρός. Ο υπηρέτης ξεφώνησε κατακεραυνωμένος, αλλά ο προϊστός παρέμεινε καθισμένος στα πόδια του και γέλασε κρατώντας τα πλευρά του με τα χέρια του. Τέλος, σηκώθηκε, πήρε μια αξίνα από το έδαφος και την πέταξε στον υπηρέτη. «Θάψ' τον», ήταν όλο που είπε. Οι μπασκύροι σηκώθηκαν και έφυγαν. Μόνο ο υπηρέτης έμεινε. Έσκαψε έναν τάφο στο σχήμα του Παχόμ από το κεφάλαιο στις στέρνες, τρεις ρωσικές πύχες και τον έθαψε. Οπότε από τα χιλιάδες βέρθια του έμειναν μόνο τρεις ρωσικές πύχες, όσο ήταν το σώμα του για τα μέτρα του τάφου του. Αυτά είναι οι συνέπειες λοιπόν της πλεονεξίας. Δεν χορταίνει ποτέ ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να χορταίνει με άλλα πράγματα, άπειρα, με το Θεό και όχι με μέτρα γης. Αριστουργηματικό το διήγημα του Λέοντος Τολστόη. «Πολύ γη», υπενθυμίζουμε, το βρήκαμε στο βιβλίο «Χαρμολύπη» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια και χαρά.
1: παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

και φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφιλίζουμε και αυτή την εβδομάδα στο πολύτιμο βιβλίο της ζωής. Υπάρχουν πολλά τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, περίπου όπως οι στρατιώτες στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν έβγαιναν από την πρόσκαιρη προστασία των ρηγμάτων. Ας φέρουμε όλοι στο νου μας σκηνές από σχετικές κινηματογραφικές ταινίες. Τρέχουμε και αν και ακίνητοι για να φτάσουμε στον υποτιθέμενο στόχο τέρμα, διανύοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα 100 ή 200 μέτρα που αναλογούν στον καθένα μας μέσα στον άπειρο χώρο χρόνο. Και ενώ γύρω μας οι σφαίρες πέφτουν από και προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά μόνο να τρέξουμε. Αλλά υπάρχει και κάτι για το οποίο αδικαιολογήτως υπάρχει απουσία προετοιμασίας, αφού είναι αναπόφευκτος, καθολικός και μη αναστρέψιμος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο ανθρώπινος προορισμός. Αυτό είναι το γύρας. Κανείς δεν σε προετοιμάζει για τα γυρατιά με την επιμελή φροντίδα που απολαμβάνουν άλλες ηλικίες, στις οποίες προσφέρονται πολλαπλών επιλογών οδηγίες για το τι μπορούμε να κάνουμε, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ακόμα και τη βραδινή ψυχρούλα με μια ρηχτή ζακετούλα, μέχρι και πιο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και για ζητήματα υγείας, ακόμη και για ζητήματα ψυχολογίας. Αλλά και κανείς δεν μας υποδέχεται με μια σχετικώς αντικειμενική αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει το ποιος ή ποια είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμη και σε μια δουλειά γραφείου, χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές ή άλλες προοπτικές, όπου δεν απαιτείται να στύψει κάποιος την πέτρα με τα δυνατά του χέρια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει ο προσλαμβάνων από μακριά και χωρίς να μας δει, είναι η ηλικία μας. 60 θα σας ειδοποιήσουμε. Στην πραγματικότητα, όλες οι φροντίδες προς την τρίτη και τέταρτη ηλικία εμφανίζονται αφού ήδη κάποιος έχει καταλήξει εκεί. Και τότε μάλλον το μόνο που δημιουργούν είναι μια κατάθλιψη και μια στεναχώρια που κανείς δεν έχει ανάγκη. Άλλωστε, η κατάθλιψη αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή ψυχικής υγείας στην τρίτη ηλικία, με ποσοστό εμφάνισης 11 έως 16%, ανεβαίνοντας στο 44% για ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι. Ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις ευρωπαϊκές χώρες το 2010 η συχνότητα της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους ήταν 20%, που πιθανολογείται ότι ανέβηκε στο 25% και έως το έτος 2030 στο 35%. Και ένα στα 10 άτομα ηλικίας 65 έως 84 ετών παρουσιάζει τουλάχιστον ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Δεδομένου δε ότι η Ελλάδα έρχεται δεύτερη μετά την Ιταλία πανευρωπαϊκά στον αριθμό των ηλικιωμένων, αξίζουμε λίγη περισσότερη προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι το 1982 στη Βιέννη η Παγκόσμια Συνέλευση του Γύρατος, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υιοθέτησε την ηλικία των 60 ετών και άνω ως όριο για την καταγραφή των ατόμων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Το 2000 η έναρξη της τρίτης ηλικίας προσδιορίστηκε μετά τα 65 έτη, ενώ η προβλέψιμη ηλικία για τα επόμενα χρόνια είναι τα 75 έτη. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι ηλικιωμένοι, είναι αυτό που ήταν πάντα. Εγκλωβισμένοι σε ένα σώμα που παρακμάζει και στην εικόνα που αντανακλάται στην αντιμετώπιση των άλλων. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος αισθάνεται άσχημα επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπίσει την κατάσταση, τη νέα κατάσταση στην οποία εισέρχεται. Είναι και γύρω του το πώς τον αντιμετωπίζουν. Είναι δύσκολο να γερνάει κάποιος σε έναν κόσμο χωρίς πνευματικότητα που αποθεώνει την νεότητα όχι ως ηλικιακή ιδιότητα, αλλά ως προνομιακό χαρακτηριστικό που δικαιούται να κάνουν πέρα όλοι και όλα στο πέρασμά του, ως κοινωνική τάξη ή ως κίνημα. Στο βιβλίο του Έρμαν, οριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και
Θέλει ο συγγραφέας να καταστήσει σαφές ότι σε μια κοινωνία που σε βλέπει είτε σαν ελπίδα μόνο για να κρατήσεις τα εγγόνια σου, είτε σαν μια θολή υποχρέωση που απορρέει από την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω από αυτό το ηλικιακό όριο αναζητούν την πραγματική τους ταυτότητα. Όταν το ίδιο το κράτος ή η πολιτεία θεωρεί ότι είσαι ικανός να εργάζεσαι, ταυτόχρονα η ίδια η κοινωνία σε περιθωριοποιεί.

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα χρειάζονται μια ιδιαίτερη τυπική φροντίδα. Αυτό όμως είναι κάτι περισσότερο από μια ιατρική κάλυψη, συμβουλές για το πώς να μην πέσεις στο μπάνιο, πώς μπορείς να επισκεφθείς κάποια μέρη ομαδικά με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας, το πώς εσύ θα ασκήσεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, το ναό που θα επισκεφθείς, το πνευματικό σου, τα προσκυνήματα τα οποία μπορεί να επισκεφθείς. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο, ένα ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε, το οποίο εκ της καταστατικής συνθήκης του περιλαμβάνει δημιουργικότητα και στόχους, αλλά και ενημέρωση και συμμετοχή στις εξελίξεις σε διάφορα πεδία, όπως είναι για παράδειγμα και αυτό της τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικό να εξοικειώνονται και να γεφυρώνονται τα χάσματα που δημιουργούνται μεταξύ των γενεών.

έχει το σωστό κοινωνικό υπόβαθρο, τότε οι ηλικιωμένοι ως προς τη σωματική τους υγεία δεν θα επισκέπτονταν πολύ εύκολα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διότι όταν λέμε ότι κάποιος δεν μπορεί να ξαναγίνει παιδί, έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την έκφραση να τη χρησιμοποιούν ακόμη και επαγγελματίες της υγείας. Δεν μπορείς να ξαναγίνεις παιδί, κύριε Γιώργο, κυρία Μαρία, δεν ξαναγεννάει αυτή η ηλικία. Σπρώχνουμε τότε και οδηγούμε τον ηλικιωμένο να πάρει μια θέση σε αυτή την πίστα της προσοχής. Γιατί προσπαθεί ο ηλικιωμένος να ξαναβρει το νόημα, αυτό που αισθάνεται ότι του αφαιρέθηκε από την νοητή, ανόητη φροντίδα της τρίτης ηλικίας. Διότι ο άνθρωπος γνωρίζει ότι ό,τι και να κάνει, το τέλος είναι αναπόφευκτο. Επαναλαμβάνουμε, η πνευματικότητα σε όλο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η εξοικείωση του ανθρώπου με τα στάδια της ζωής τους είναι πολύ σημαντικό και πνευματικά να καθοδηγηθεί και να εξοικειωθεί με όλο αυτό που συμβαίνει τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή.

Μοίρα και τη σοφία της ζωής δεν χρειάζεται να την εγκλωβίζουμε σε αναμνήσεις, αλλά να την μετουσιώνουμε σε δράση, στοικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το ηλικιακό στάδιο να προσφέρει. Να προσφέρει στην οικογένειά του, να προσφέρει στα παιδιά του, να προσφέρει στα εγγόνια του, να προσφέρει στην ενορία του. Πόσοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν όταν περνούσαν μια δύσκολη φάση της ζωής τους με το να προσφέρουν εθελοντικά σε ασθενείς, στα συσίτια της περιοχής τους, της ενορίας τους, στην νεότητα, οι κυρίες εθελοντικά να διακονήσουν το ναό. Πόσοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν όταν απευθύνθηκαν στην εκκλησία. Βοηθήθηκαν και ξεπέρασαν μέσα από αυτή την πνευματικότητα και από αυτή την αγάπη, από αυτό το ζωντανό κύτταρο που ονομάζεται ενορία, βοηθήθηκαν και πήγαν παρακάτω και βρήκαν ποιο είναι το νόημα και σε αυτή τη φάση της ζωής και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι χρήσιμος, να αισθάνεται χρήσιμος και να έχει αρμοδιότητες τις οποίες πρέπει να διεκπαιρεώσει για να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος. Για να αισθάνεται ότι η ζωή δεν φεύγει απλά από μπροστά του. Για να αισθάνεται ότι οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα δεν κυλούν απλά περιμένοντας το τέλος.

Στο ταξίδι αυτό, στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται μόνος. Συνταξιδιώτης είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοια ηλικία και μπορεί να βρίσκονται στο οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον. Επίσης, οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια και όλοι όσοι αγαπούν και νοιάζονται έναν ηλικιωμένο. Οι φροντιστές υγείας που θέλουν να καταλάβουν καλύτερα τους ηλικιωμένους που φροντίζουν. Οι μεσήλικες που μπορεί να σκέφτονται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην τρίτη ηλικία και θέλουν να δουν πραγματικά τι τους περιμένει και να προλάβουν κάποιες καταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι νιάξιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι προσευχή, πνευματικότητα, εξοικείωση. Η ζωή είναι πάντα αυτή. Ξεκινάμε από την εμβρυϊκή ηλικία, συνεχίζουμε στην νηπιακή, αργότερα έρχεται η παιδική ηλικία, η εφηβική, ενηλικιωνόμαστε και κάποια στιγμή, περνώντας τα χρόνια και αφού ο Θεός μας έχει αξιώσει και έχει παρατείνει το ελαιός Του για εμάς, συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτή την πορεία, προσπαθώντας. Δεν χρειάζεται κανένας να αισθάνεται απομονωμένος. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, εξοικειώνονται, διαβάζουν, μορφώνονται, θα πρέπει οι καταστάσεις να είναι διαφορετικές. Είναι όμως άραγε. Θυμόμαστε τα παλαιότερα χρόνια και ειδικά στις επαρχίες, κανείς ηλικιωμένος δεν έμενε μόνος. Γιατί ακόμη και από το γείτονα είχε το νιάξιμο. Κανένας ηλικιωμένος που μπορεί να βρισκόταν στην ηλικία, σε μεγάλη, σε προχωρημένη ηλικία, δεν τον εγκατέλειπε κανείς, ακόμη και αν δεν είχε οικογένεια. Όλο το χωριό ήταν η οικογένειά του. Μήπως όμως όσο περνούν τα χρόνια, όσο οι άνθρωποι μορφώνονται, τόσο περισσότερο αντί να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αντί η κοινωνία να προχωρά, να μας λείπει η πνευματικότητα, να απομακρυνόμαστε από το Θεό και όλο αυτό να μας οδηγεί σε μια αποξένωση. Η κρίση αξιών που μαστίζει την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια είναι πρωτίστως πνευματική. Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εκδήλωση της άνοιας είναι η προχωρημένη ηλικία, η γενετική ενδεχομένως προδιάθεση, η οποία εξετάζεται εκτενέστερα στη συνέχεια επειδή προβληματίζει ιδιαίτερα και τους συγγενείς. Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι γυναίκες διατρέχουν ελαφρά αυξημένο κίνδυνο περίπου 13% σε σύγκριση με τους άνδρες, γεγονός το οποίο οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από όλες τις μελέτες. Σπουδαίο ρόλο παίζει και το περιβάλλον, αλλά και οι διάφορες συνήθειες. Υπάρχουν χώρες όπως η Νιγηρία που δεν παρατηρείται η νόσος Αλτσχάιμερ. Σε άλλες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πιο συχνή είναι η αγγειακή αιτιολογία άνοια και όχι η νόσος Αλτσχάιμερ. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι διαφοροποιήσεις στις διαγνωστικές μεθόδους μπορεί να παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Οι μεταναστεύοντες σε νεαρή ηλικία αναπτύσσουν άνοια κατά τα επικρατούντα στις χώρες προορισμού και όχι κατά τα επικρατούντα στις χώρες προέλευσης. Ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι μόνο το 50% των μονογενών διδύμων προσβάλλεται από την νόσο, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όταν δύο μονογενείς δίδυμοι προσβληθούν, η ηλικία έναρξης της νόσου μπορεί να υφίστανται και κατά 15 χρόνια.

προδιαθεσικοί παράγοντες τώρα που επηρεάζουν αυτή την ασθένεια είναι ενδεχομένως η μείωση των αντιοξειδωτικών παραγόντων στον οργανισμό. Οι βιταμίνες Α, Σ, Ε, καροτινοειδή, μεταλλικό σελήνιο, γενικά συστατικά που υπάρχουν σε φρούτα αλλά και λαχανικά. Το κάπνισμα επίσης μπορεί να επηρεάσει την όσο και τα πολλά λιπαρά τα οποία συντελούν στη μείωση αυτών των παραγόντων που προαναφέραμε. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που μπορεί να έχει υποστεί το άτομο, ιστορικό καρδιακών επεισοδίων, ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων, παρουσία αρτηριακής υπέρτασης, συγγένεια ενδεχομένως με άτομο που πάσχει από σύνδρομο Down. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες, οι οποίοι βέβαια είναι έντονα αμφισβητούμενοι, είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι περιορισμένες ικανότητες στην προφορική και γραπτή χρήση της γλώσσας, ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, έκθεση σε μεγάλες ποσότητες ψευδαργύρου. Μην ξεχνάμε ότι ο ψευδάργυρος βρίσκεται και σε μερικά συμπληρώματα διατροφής και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έκθεση σε μεγάλες ποσότητες αλουμινίου. Ενώ η παραπάνω μελέτη των παραγόντων βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο και ερευνάται από πολλές κλινικές μελέτες, το γεγονός αυτό αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο ατελούς ακόμη γνώσης του συγκεκριμένου αντικειμένου.

πρώτη αντίδραση της οικογένειας είναι ο φόβος για κληρονομικότητα της νόσου Αλτσχάιμερ στα παιδιά, ιδιαίτερα αν το άτομο με άνοια είναι νεαρής ηλικίας. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδικό γονίδιο για την νόσο Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει ομοιογένεια της νόσου σε οικογενείς μορφές. Σε όψιμες μορφές δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις γενετικής προδιάθεσης. Πολλά άτομα δεν φτάνουν σε ηλικία στην οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί η νόσος. Στις μορφές της νόσου που εκδηλώνονται σε νεαρές ηλικίες, οι ενδείξεις είναι περισσότερες. Υπάρχει ένας γενετικός παράγοντας σε μικρό αριθμό οικογενειών, ενώ οι γενετικοί παράγοντες από μόνοι τους δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί στην ίδια οικογένεια μπορεί κάποιος να κληρονομήσει την νόσο και άλλος όχι. Πολλοί είναι οι παράγοντες ιδιαίτερα αγκιακού τύπου οι οποίοι επεμβαίνουν στην εκδήλωση της νόσου. Επομένως, ακόμη και αν συντρέχουν όλες οι γενετικές επιβαρύνσεις, δεν είναι δεδομένοι ότι το άτομο θα εκδηλώσει την νόσο. Είναι μία νόσος που εκδηλώνεται σε διάφορες ηλικίες, αλλά δεδομένου ότι μόνο το 1% των ατόμων με άνοια είναι κάτω των 65 ετών, η πιθανότητα προσβολής των ατόμων που βρίσκονται σε ενεργό ηλικία είναι ελάχιστη.

0: συμπτώματα της άνοιας που επιβαρύνουν περισσότερο συγγενείς και φροντιστές είναι η επιθετικότητα που μπορεί να παρουσιάσει το άτομο, οι διαταραχές μνήμης, οι ψυχωτικές αντιδράσεις, η ακράτεια, οι ψευδείς κατηγορίες, οι υποψίες, προβλήματα καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, η απουσία επαφής. Αυτά τα συμπτώματα που ακούσαμε, πολλά εκ των οποίων μπορεί να είναι ελεγχόμενα, οδηγούν το φροντιστή στην απόφαση να οδηγηθεί ο άνθρωπος τουλάχιστον σε έναν γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί το στάδιο της άνοιας. Είναι λοιπόν σκόπιμο να υπάρχει γνώση των παραπάνων, ειδικά από τους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτά και ενδεχομένως να ανακαλύψουν ή να βοηθήσουν το περιβάλλον ή τους φροντιστές να διαπιστώσουν ότι το άτομο ενδεχομένως να παρουσιάζει άνοια.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Η λατινική αιρετική προσθήκη στο σύμβολο της πιστίως μας της πρώτης και δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας το 325 και της Κωνσταντινοπόλιος το 381, η οποία δέχεται για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ότι δεν εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού, όπως φαίνεται, δεν μας τρομάζει πια σήμερα. Σε αυτή την προσθήκη, που σύμφωνα με έναν των μεγίστων πατριαρχών της Κωνσταντινοπόλιος, τον Άγιο Μέγα Φώτιο, εξακεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους, υπαγαγήν αναθέμασιν, μοιάζει να έχουμε αποκτήσει ανοσία. Το να παρευρίσκεται στην εποχή μας Ορθόδοξος Πατριάρχης, μάλιστα ο πρώτος στη τιμή Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, ως τιμόμενο πρόσωπο σε λατινική λειτουργία που τελείται από τον Πάπα Ρώμης, στην οποία απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως με αυτή την προσθήκη, το να ευρίσκεται μάλιστα στην δική του έτρα, στην πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία ήταν η επισκοπική έδρα και του Μεγάλου Φωτίου, σε αυτή την συνάθρηση δισεβών και αποτρόπαιων ανθρώπων, σκότους αναντίντων, η οποία με την βλάσφημο και θεομάχο φωνή τους, σύμφωνα με τους προφήτες, Αποστόλους και Ιεράρχες, μάρτυρες και ακόμα τον ίδιο τον Χριστό, ομολογούν ένα έκτρωμα Θεού που μοιάζει με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών και περβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Χρησιμοποιώ αποκλειστικά τις διατυπώσεις του Αγίου Φωτίου. Δεν ισοδυναμεί με ύψιστη περιφρόνηση αυτού του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Μάκου Εφέσου και όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας, που συμπίπτουν απόλυτα στην κατανόηση και αποτίμηση του λεγόμενου Φιλιόκβε με τον Άγιο Φώτιο. Δεν ισοδυναμεί εν τέλει με ύψιστη περιφρόνηση του ίδιου του Τριαδικού Θεού μας. Δυστυχώς όμως το κακό δεν σταμάτησε με αυτή την παράσταση των παπικών και την παρουσία του Πατριάρχη μας σε αυτήν. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη του Πάπα Λέοντος του 14ου υπήρξε ακόμα για την επόμενη ημέρα, την 30η Νοεμβρίου, η παρουσία του στην θρονική γιορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιο, στο Φανάρι. Και εκεί, όπως είδαμε, έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με τιμές και όσοι συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία με την απαγγελία του Πάτερ ημών. Εκθέσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή το σχολιασμό μας αυτού του γεγονότος. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι αυτά τα πρόσφατα τόσο καθοριστικά συμβάντα έχουν περάσει από την ορθόδοξη καθημερινότητά μας, χωρίς, όπως φαίνεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, να αναστατώνουν συνειδήσεις αρχιεραίων, χωρίς να αποτελέσουν θέματα προβληματισμού έστω τοπικών συνόδων. Έχει αμβληθεί η εκκλησιαστική μας συνείδηση ήδη σε τόσο βαθμό? Πώς τιμούμε ταυτόχρονα όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους μας και τους υπέροχους αγώνες τους υπέρ της ορθής πίστεως? Η ευρεία διάβγωση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας συνείδησης χτυπάει κυριολεκτικά κόκκινο με αυτά που περνάμε μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών στα παιδιά μας, με τον τρόπο που διαμορφώνουμε την δική τους θρησκευτική συνείδηση. Φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026, εισάγεται στα σχολεία μας το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο για όλα τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν συγγραφεί και εγκριθεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, στο μάθημα των θρησκευτικών σημαίνει αυτό ότι στις τάξεις της 1ης έως της 6ης δημοτικού, στις 3 τάξεις του γυμνασίου και την 1η λυκείου, τα βιβλία της 2ης και 3ης λυκείου δεν είναι έτοιμα ακόμα, βρίσκονται στην διάθεση του διδάσκοντα τουλάχιστον 3 σε κάποιες τάξεις και 4 μαθητικά εγχειρίδια, ανάμεσα στα οποία μπορεί να διαλέξει ένα για την διδασκαλία του. Η διαμόρφωση και οι σχέσεις των χριστιανικών εκκλησιών ή ομολογιών, όπως ονομάζονται εκεί, συγκεκριμένα των λεγόμενων αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, η διαφοροποίηση της χριστιανικής δύσης του παπισμού και των ομάδων που προέκυψαν από την μεταρρύθμιση από την χριστιανική Ανατολή, δηλαδή την Ορθοδοξία, και ο σημερινός θεολογικός διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ τους περιλαμβάνεται κυρίως την διδακτική ύλη της 3ης γυμνασίου, για την οποία υπάρχουν 3 προτάσεις βιβλίων. Σε αυτά αποτυπώνεται πολύ ρεαλιστικά η αξιολόγηση των σημερινών θεολόγων για την εκκλησιαστική ιστορία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική συνείδηση. Αναφέρομαι στη σημερινή εκπομπή ενδεικτικά μόνο σε ένα πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα σχετικά με το σχίσμα του 1054 και το σημερινό διάλογο ανάμεσα στις λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες. Το βιβλίο θρησκευτικών της 3ης Γυμνασίου των εκδόσεων που Καμισάς θέτει την εξής εισαγωγική δραστηριότητα για το σχίσμα του 1054. Διαβάζουμε. Οι άνθρωποι έχουμε συχνά την τάση να συγκρουόμαστε. Αναλογιστείτε μια δική σας σύγκρουση με κάποιο φιλικό σας πρόσωπο που συνέβη πριν από χρόνια και σας ανάγκασε τελικά να διακόψετε τις μεταξύ σας σχέσεις. Να δημιουργήσετε 2 λίστες με σκέψεις και συναισθήματα. Μία για όσα είχατε στην κατάσταση της σύγκρουσης και μία δεύτερη για αυτά που νιώθετε και σκέφτεστε τώρα. Συζητήστε στην ομάδα σας ομοιότητες και διαφορές στις καταγραφές. Τι παρατηρείτε? Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στο σχίσμα του 1054 για να παρατεθούν έπειτα οι διαφορές που είχαν προκύψει. Αναφέρονται αναγκαστική αγαμία όλων των κληρικών, προσθήκη της φράσης «και εκ του Υιού» στο σύμβολο της πίστης, ξυρισμένοι ιερείς, αναγνώριση της απόλυτης εξουσίας του Πάπα Ρώμης, κλείσιμο και απαγόρευση των λατινικών εκκλησιών και λειτουργικών εθήμων στην Κωνσταντινούπολη, προσπάθεια υφαρπαγής της εξουσίας του άλλου, χρήση άσημο άρτου στη Θεία Ευχαριστία, συμμαχία εναντίον των Ομαντών. Στην επόμενη δραστηριότητα, στην τάξη, καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να αξιοποιήσουν τις παραπάνω κατηγορίες ή διαφορές των 2 πλευρών και να συντάξουν 2 σύντομα κείμενα που εκφράζουν τις αντιμαχόμενες ομάδες. Στο τέλος της δραστηριότητας προβάλλεται το ερώτημα «Σε τι συμπέρασμα καταλήγεται?». Για να κλείσει ο προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το σχίσμα, προτείνεται ως 3η δραστηριότητα η εξής. Αναλογιστείτε για λίγο τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1054. Θεωρήστε ότι είστε ένα μέλος της Συνόδου της 24ης Ιουλίου του 1054. Ποια θέση θα λαμβάνατε και τι θα λέγατε στη Σύνοδο σχετικά με τον κίνδυνο να διασπαστεί η Εκκλησία? Αιτιολογήστε κατάλληλα σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε. Ως βοήθεια δίνεται εδώ ένα κείμενο με τις εξής πληροφορίες. κατάθεση κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας του έγγραφου αναθεματισμού από τον καρδινάλιο Ουμπέρτο. Αναθεματισμός του Ουμπέρτου και των υπόλοιπων συντακτών του αναθέματος από τον Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρουλάριο σε ενδημούσα σύνοδο. Αργότερα οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων συντάχθηκαν με το μέρος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος και διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με την Εκκλησία της Ρώμης. Η αρχική εκτίμηση όλων ότι η διακοπή των σχέσεων θα ήταν προσωρινή. Η αποξένωση όμως μεταξύ των δύο πλευρών συνέχισε να μεγαλώνει. Κορυφώθηκε τους επόμενους αιώνες και εκφράστηκε βία κατά την περίοδο των σταυροφοριών και της λεγόμενης λατινοκρατίας. Από τον 16ο αιώνα και εξής η διαφοροποίηση ισχυροποιήθηκε και τον 19ο αιώνα παγιώθηκε. Αλλά τελικά το 1965 πραγματοποιήθηκε η αμοιβαία άρση των αναθεμάτων, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις σχέσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Και θέτουμε εμείς το ερώτημα, πού άραγε θα καταλήξει η κρίση των μαθητών που πολύ έντεχνα, χωρίς καμία θεολογική εμβάθυνση στα μεγάλα θεολογικά ζητήματα, όπως και στην πολιτική πραγματικότητα, κατευθύνεται σε μια καθαρά συναισθηματική αντιμετώπιση του θέματος. Δεν θα αισθάνονται μια δική τους πολιτιστική υπεροχή εναντίον όλων αυτών των φανατικών εκπροσώπων Δύσης και Ανατολής που μεταξύ των άλλων τσακώνονται για κάποιες λέξεις.

τους σημερινούς ηγέτες του παπισμού και της Ορθοδοξίας, διότι επιτέλους κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτόν τον παλιό τους τσακωμό και αρχής γενομένης με τους Αθηναγόρα και Παύλο τον Έκτο, από την πρώτη συνάντησή τους το 1964 στην Ιερουσαλήμ, αγκαλιάζονται και φιλιούνται πάλι. Αλληλοεπισκέπτονται, συμμετέχουν ο καθένας σε τελετές και ιεροπραξίες του άλλου και τώρα κάνουν συγκεκριμένα βήματα προς την λεγόμενη επανένωση των εκκλησιών. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσεις χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας εκθέσαμε την παραβίαση της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Συνείδησης που εκφράζεται με την περιφρόνηση των Αγίων μας από μέλη της σημερινής αρχιερατικής ηγεσίας της Ορθοδοξίας με τις ελαφριά την καρδία, συναντήσεις και συμποσευχές με ετερόδοξους. Έχει καμφθεί πλέον η ευαισθησία έναντι της ιερότητας και ακρίβειας της πίστεως μας. Αυτό καλλιεργείται δυστυχώς πλέον συστηματικά στα νέα μέλη της Εκκλησίας μας με το μάθημα των θρησκευτικών. Μεγάλο μέρος των θεολόγων μας σήμερα έχει στρατευτεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που πραγματευόμαστε, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε ερώτηση και απορία που θέτετε. Ένα βασικό εργαλείο για την επιτυχία του στόχου που έχει τεθεί, δηλαδή την ψευταίνωση των λεγόμενων

συνεργασιών είναι και η διαστροφή των εννοιών. Αυτήν παρατηρούμε έντονα στον λεγόμενο διάλογο των εκκλησιών. Έτσι, ο πρώτος μας προβληματισμός θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας και του παραλογισμού της λεγόμενης ενώσεως των Εκκλησιών. Με βάση τον χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως μίας, αναδεικνύεται η ταυτόχρονη παρουσία της στον κόσμο με ποικιλία πολιτιστικών εκφάνσεων ως τοπικών εκκλησιών. Η κάθε μία όμως εξ αυτών αποτελεί τη μία Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η ενότητα υφίσταται ως ενότητα εν Αγίου Πνεύματι, ως ενότητα μέσα στην Θεία Χάρη. Στηρίζεται την ίδια την θεανθρώπινη φύση της που έχει κεφαλή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι όμως και τριαντολογική αυτή η ενότητα, διότι η Εκκλησία με τη διαφορετικότητα των μελών της, με τα ιδιάζοντα στοιχεία του κάθε πιστού, αλλά ταυτόχρονα με την απόλυτα εν Χριστώ ενότητά τους, μας παρέχει μια εικόνα της υπερουσίου τριάντος επί της γης. Αυτή η σύμπνοια, η εναμόνιση με την κεφαλή της Εκκλησίας αλλά και μεταξύ των μυρίων μελών της θεμελιώνεται στο δοσμένο από τον Θεό αυτεξούσιο των ανθρώπων, στην εκ μέρους τους βίωση της θεανθρώπινης αγάπης που τους οδηγεί σε αυτή την αμμονία. Μέσα στην κατάσταση αυτή οι άνθρωποι αληθινά βιώνουν την ελευθερία που ο Χριστός τους χάρισε. Άλλωστε, ό,τι ζουν οι πιστοί στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοβολίας του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Θεού Λόγου, αλλά τα πάντα συμβαίνουν εκ του Πατρός διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίου. Μέσω αυτής της κοινής άκτης της ενέργειας και των τριών προσώπων της Υπεραγίας Τριάδος πραγματώνεται, όπως υπογραμμίσει ο Μέγας Σέρβος Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς, η τριαδοποίηση όλων των πιστών μέσω της θεανθρωπίσεως, μέσω της χριστοποίησεως. Για την ενότητα της Εκκλησίας έχουν ύψιστη σημασία και τα λόγια του Κυρίου στην αρχιερατική του προσευχή υπέρ των μαθητών αυτού. «Πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ους δεδοκάσμι, ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Το χωρίο αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συμποσευχές υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών. Παραδείγματος χάρη αναγνώστηκε αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο και στην συνάντηση της Νίκαια στις 28 Νοεμβρίου του 2025 μπροστά στους εκπροσώπους διαφόρων ομολογιών, μεταξύ των οποίων και ο Πάπας Λέων ο 14ος. Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό απογυμνώνεται το συγκεκριμένο χωρίο από το βαθύτερο περιεχόμενό του. Ο Χριστός με τα λόγια αυτά προς τον Επουράνιο Πατέρα δεν παρακαλεί για την ενότητα ομάδων κάθε λογής αποκλήσεων από το θεανθρώπινο σώμα του, από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αντίθετα, θέλει να εξασφαλίσει την ενότητα του ιδίου σώματος, μάλιστα σε ύψιστο βαθμό, θέτοντας ως πρότυπο της ενότητας των πιστών τη σχέση των προσώπων της Υπεραγίας Τριάδος. Ενώ ακόμα και οι οικουμενιστές αποδέχονται ότι οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες δεν αποτελούν τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, του Συμβόλου της Πίστεως, πώς χρησιμοποιούν παραπλανητικά αυτά τα ιερά λόγια του Χριστού και αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους? Ο όρος ένωσης των Εκκλησιών προϋποθέτει την διάσπαση επιμέρους στοιχεία, τα οποία, όπως σε θραύσματα ενός καθρέπτη, πιστεύεται ότι με την συγκόλλησή τους θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα όλο. Πρόκειται για θέση απορριπταία από την Εκκλησία του Χριστού, καθαρά προτεσταντικής έμπνευσης, σύμφωνα με το ιδεολόγημα της αόρατης Εκκλησίας.
Η σωτηρία εν Χριστώ στερείται κάθε τι το θείο και παρουσιάζεται εγκλωβισμένη σε μία ανθρωποκεντρική θεώρηση στα γήινα. Ουσιαστική έκφραση αυτής της εικόνας αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που ιδρύθηκε το 1948 από αντιπροσώπους 147 εκκλησιών, μεταξύ αυτών και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλιος και οι εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Σήμερα φτάνουν στον αριθμό 352. Στο συμβούλιο αυτό, στο προσκήνιο, δεν βρίσκεται η ταυτότητα της πίστης, η κοινή παράδοση και η ενότητα στα δόγματα, αλλά τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών εκκλησιών και η θεωρία ότι όλες μαζί είναι κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Η κάθε μία στο συνονθήλημα όλων αυτών των ομολογιών αποτελεί σύμφωνα με την κυρίαρχη προτεσταντική αντίληψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το κλαδί ενός δέντρου. Αυτή η θεωρία των κλάδων δικαιολογεί και ερμηνεύει την πανσπερμία των προτεσταντισμών. Θεωρεί τον κόμμο της Εκκλησίας με πολλά κλαδιά από τα οποία το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της Εκκλησίας και όλα μαζί, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, αποτελούν ολόκληρη την Εκκλησία, την αόρατη Εκκλησία. Επίσης, ουδένα από αυτά τα τμήματα μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της όλη την αλήθεια του Χριστού. Και στο σημείο αυτό λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 προτίμησε με συνέπεια να προβάλλει την ιστορική συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έπειτα άρχισε να υποχωρεί προς την προτεσταντική πλειοψηφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χωρίς όμως ως σήμερα να αποδέχεται επίσημα την προτεσταντική θεώρηση της Εκκλησίας. Και λίγα λόγια ακόμα για το δεδομένο ότι η Ένωση των Εκκλησιών καταστρατηγεί την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως. Το αίτημα της Εκκλησίας μας υπέρ της των πάντων ενώσιος αποτελεί μέρος της δέησης υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσιος. Προφανώς με τις Άγιες του Θεού Εκκλησίες μπορεί να εννοείται εδώ μόνο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μόνο αυτή είναι Αγία και είναι του Θεού. Άρα και μόνο με τους προσδιορισμού Αγίες και του Θεού Εκκλησίες, κάθε απόπειρα που θέλει να περικλεί τα ανθρώπινα κατασκευάσματα των λεγόμενων χριστιανικών εκκλησιών της Δύσης αποδεικνύεται παραφροσύνη. Επομένως, άλλες είναι οι λεγόμενες εκκλησίες που εννοούνται με την Ένωση των Εκκλησιών και άλλες οι του Θεού Εκκλησίες. Άλλωστε, θα φανέγωνε λογική σύγχυση να εύχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ένωση ενός ετερόκλητου κοκτέιλ στοιχείων ιδιότροπης θεώρησης του κόσμου από διάφορες ομάδες ανθρώπων που επιμένουν σε παλιά χριστιανικά ονόματα. Η ουσία είναι ότι παρά τα ωραία τους ονόματα, οι φορείς αυτών των ονομάτων συχνά δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό και με τον Χριστό. Έχουν σχηματίσει μια εικόνα του Θεού καθομοίωσή τους για να αισθάνονται αναπαυμένοι στις αιρετικές τους πεποιθήσεις. Αλλά το πρώτο μέρος της επίκλησης υπέρ της ευσταθίας των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών εκφράζει την εγκάρδια δέηση όλων των πιστών υπέρ της εν Αγίω Πνεύματι πιστότητας και κατά συνέπεια σταθερότητας των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο. Με το δεύτερο μέρος της επίκλησης υπέρ της των πάντων ενώσεως δεν μπορεί φυσικά να εννοείται η ένωση αυτών των τοπικών εκκλησιών. Αυτές είναι ενωμένες στη μία οικουμενική εκκλησία του Χριστού.
Πολύ περισσότερο αποκλείεται να εννοούνται οι διάφορες κατακαιρματισμένες οντότητες που θέλουν να ονομάζονται Εκκλησία, αλλά με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν έχουν καμία σχέση. Με την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως εννοείται η κατάργηση των ιδιοτροπιών και η συνάντηση πάντων στην πιστή τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτή η ένωση όλων στο θέλημα του Θεού, το καθομοίωσιν, αποτελεί άλλωστε τον προορισμό του ανθρωπίνου γένους. Μόνο όταν συμπίπτουν όλοι οι άνθρωποι στην πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού μπορεί να εκπληρωθεί απόλυτα το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ο εκ μέρους των ανθρώπων ιδιότροπος χειρισμός του εαυτού τους σαφώς είναι καταστροφικός. Ήδη με αρχή τους πρωτοπλάστους αυτή η οντινηρή εμπειρία διαπέρασε εκτός ολίγων εξαιρέσεων όλη την ανθρωπότητα. Η πνευματική υγεία του ανθρώπου μπορεί να εξασφαλίζεται μόνο με τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης όπως έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. Εγκαταλείποντας οι άνθρωποι τον ιδιότροπο χειρισμό του εαυτού τους και αντικαθιστώντας αυτόν δια του θεότροπου, επιστρέφει στο καταφύσιν. Μόνο μέσω αυτής της οδού, με την κάθαρση από τα πάθη, μπορεί να φτάσει στον αγιασμό, στο υπερφύσιν, κατά το οποίο του ντορίζεται η ενίκηση του τριαντικού Θεού. Αυτή η τριαντοποίηση, θεανθρωποίηση ή χριστοποίηση του ανθρώπου είναι με την πλήρη έννοια η ένωση των ανθρώπων. Η ένωση στην καινή πίστη, στο σώμα του Χριστού, για την οποία η Εκκλησία δέεται. Εν κατακλείδη η χρήση του όρου ένωσης των εκκλησιών προϋποθέτει τον κατακερματισμό της αλήθειας και επομένως όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ένωση των πάντων αλλά δικαιολογεί και θεμελιώνει την πολυδιάσπαση. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράτζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
12: Ώρα Ελλάδος, 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Όσο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιδίου ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν ο Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσανται επί Θεών ζώντα. Και γάστρο Θείων έβρενε αυτόν οικίαν και τριγώνωση αν η αυτή ουθής ήταν οσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανηρώστη αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνο εις τον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογία δώσουν ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειο εις δύναμη να φύσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσον της προσευχής με ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ιδέ ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μη εν της ευλές υπερχιλιάδας εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η κείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα νόση Κύριος σου στερίζει τα αγαθά της πορευωμένης ενα κακία Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψας την εχμαλωσία Ιακώβ άφηκας τα συνομίας του λαού σε κάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιατενείς την αργήν σου απεγενεάσεις γενεάν ο Θεός η επιστρέψας ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δόης ημίν ακούσω με τι λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήσιν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών πλην εν γης των φοβουμένων αυτών το σωτηρίον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών τέλειος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσ Χριστότητα και η γη μόν δώσ των καρπών αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύση εισόδων τα διαβήματα αυτού πλήνων Κύριε του ούσου και επάκουσον ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε ελέησον με Κύριε ότι πρόσεκε κράξω με όλην την ημέραν έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχεσ τη φωνή τη δέησεώς μου εν ημέρα θλίψεως με και κράξα προσε ότι επικουσάς μου ουκέστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου πάντα τέθνιος επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσωση ενωπιών σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος οδήγησόν με Κύριον διόδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου εφρανθεί το η καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου εξομολογήσω με εσύ Κύριο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα ότι το έλεος σου μέγα επέ με και ρίσου την ψυχήν με εξάδω κατωτά του ο Θεός παράνομη επανέστησε εν επέ με και συνεγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθέντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριο Θεός μου εκτίμων και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλειος και αληθινός επίβλεψον επέ με και ελεησόν με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου ίσον με τιμό σημείων εις αγαθών και ειδέτος εν ημισούντες με και εσυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με ίσον με τιμό σημείων εις αγαθών και ειδέτος εν ημισούντες με και εσυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως φοίνιξ εξήνθιστας των αρετών τους καρπούς ασκήσας, ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό Δαβίδ Πάτερ όσιε, όθεν Θεσσαλονίκη της οσίης σου πόνης, χάριν παρά Κύριο δαψιλή καρπουμένη, γεραίριος μεσίτην σε θερμών προς τον φιλάνθρωπον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και Αίγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Ήδη παραδόεσι μας εις τέλος δια το όνομάς του Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δε Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάσθη τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και ίες της ασθενίας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιέστη το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως μιμητήν των ουρανίων τάξεων και αγαθών των επιγείων πάρικων επαξίως μακαρίζομεν σε ο Δαβίδ Θεομακάριστε των βίων γάρος άγγελος ετέλεσας και θείων δωρημάτων κατετρίφησας εξών και ημίν μεταδοσώσιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσθεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σύνολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτως δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού ετοιμάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άφη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον ελοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάς την ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και οκέσμεν άξι αρετάματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημεν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σωσόν ημάς δια το όνομα στο Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών εξελού ημάς στο δικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και ενέκρωσον σακτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον τον έναν ενδυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρου δεσπότητη και δαιμόνη και ούτω δε εσείς ακολουθείς προστάγμασι. Εις νεώνει ανάπαυση καταδύσωμεν θα πάντων εστία φρυνωμένων η κατοικία. Σιγάρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να απέμπωμεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από του Μητρός, επιπλημμένης πορταϊτής εις των Αγίων εν δόξων και πανευχμών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη Ιωάννου Επισκόπου Γορθίας και Ανθίωνος, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ζαχαρίου Επισκόπου Σιτίας και Δαβίδ, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μεδίκου του Ιατρού, όν και την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο μον Θεό δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, εγκαλύπτης φόδρα, εξομολόγηση τη μεγαλοπρέπεια, εν ευήσω αναβαλόμενος προς σημάτιο, εκτείνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζουν, εδα εστέ υπερώ αυτού, ότι θείς νεύτην επιβάσιν αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πειράς λόγα, των θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθείς τον αιώνα του αιώνος, άβυσος σημάτιον των περιβόλαιων αυτού και των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάζουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο αν θεμελίως αυτά, όριον έθου, οου παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, το εξ αποστέλων πηγάσιν θάραξιν αναμέσου των όριων διελέψονται ύδατα, ότι ούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσου των πετρών, δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από κάρπου των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και πλώει του δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγάγει να άρτων εκ της γης και είναι σου φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο είναι λέει ότι άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τάξητα του πεδίου εκ έδε του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσης του ερεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, μέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ερήλινες καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύγωρος. Εκεί ερπετά ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν, όντως είναι πλάσεις εμπέζεν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτή εις συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον τραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα. Εφρανθήσει τον Κύριο επί της έργης αυτού επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο τον Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοίω θεμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον νίξ. Πόσε μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κενήν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ή ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα ή.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώνε. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώνεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμευσα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου δεηθώνεν. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών,

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και

ψηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος εδοξάζει.

αξίως ο Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδισόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε του έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

0: εξολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι δονεί οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου είναι μία τράχτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των κυρών σου μελέτων, διεπέτασα πρόσθετα σκύρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, τεχείς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες λάκων, ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επίση ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορέψω ότι προσήρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν, γι' ευθεία είναι και εν το όνομα τόσου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου λοξουλοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα, σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγιες σου και νικήσεις εντοκρινές θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτερ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Παρατείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Καινείς με και υπερχείρον λευκανθήσω με. Κουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάσον διωστία και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγκαίνιστον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα με μου. Απόδος με την αγαλία σου εξωτρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της εδρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελε αστησία ανεδοκάνω λοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθουν κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επί το θυσία τριών σου μόσχου.

0: Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.

Ζωήν, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητων αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών τη Αγία Εκκλησία ταύτη. Και υπέρ πάντων των μετεβλαβία και κατανήξεω, συμμετεχόντων ει την ιερά.

Εφόρος υπάρχεις πορτά ήτισα των την συνεξιτούντων βοήθειων, διολύτρωσε πόσης απειλής,

Χριστός σας απευθύνω πανάκραντε περί ταύτης της κληρονομίας σου πλήρου παρθένε ο συμπαθής και μη αποστήσεις εκ ταύτης.

και πανεύθυμον εις Αποστόλων, αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου, μεν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επίσκοπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτας χώρους ονομίας μη. Άγιε επίσκεψε και εις τις ενίες ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον, και άφες μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς άφιεμε τους φυλέτες ημών, και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: και διαφυλάξεις των αδελφών ημών τεν εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλέον των οδηπόρων των καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστασιόντων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και

Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και άλλα χού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών.

Από οργής λιμού λιμούσισμου καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρόμης αλλόφυλλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμένην και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρισάστε ημάς εξ επικειμένης

0: Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπίς

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπολιτάφτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοδρά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιάφθορος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπισίμων δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τας πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμωμού Αγίας, από τη Μητρός, επικεκλημένης πόρτα ητήσεις.

Δόξων και καλήν οικών μαρτύρων των οσίων και θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως, του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των οσίων και θεόφορων πατέρων ημών, Σαμψών του Ξενοδόκου Λουκά και Γεωργίου του Ιβυρίτου, της Αγίας εν δόξου Μυροφόρου Ιωάννας, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Πιερίου, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Ανέκτου, Μαρκίου και Μαρκίας Ιακώβου και Λουκάτου εν Ιερουσαλήμ, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και φιλίων.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα ημάς, καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κουμάντο τη Ιωρία εκεί που του θυμάται όλου, να μην ξεχάσει κανένα. Λέει κύριε και των εμνημένων των Φαινίτων. Αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι φτωχοί και αυτοί που ανάγκη που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646. Thank you.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Thank you.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όσοι για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εκτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλή και ευλογημένη βραδιά, βράδυ Παρασκευής. Με δύο ραδιοφωνικές εισβολές θα σεριανίσουμε την ραδιοφωνική μας ώρα. Δύο ραδιοφωνικές εισβολές που ανασύραμε από το αρχείο της επίσκεψης, αλλά έχουν να κάνουν με παιδιά και δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να τα παρκάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπροστά σε μία οθόνη τηλεόρασης ή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή δίνοντάς τους ένα κινητό για να απασχοληθούν ή ένα τάμπλετ και εμείς να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και σας παρακαλούμε θερμά, μην ξεχνάτε τους άπορους αδελφούς μας. Μην ξεχνάτε να ενισχύετε, να προσεύχεστε καταρχάς και να ενισχύετε με όποιο τρόπο μπορείτε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που πραγματώνεται στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια. Ένα έργο το οποίο γίνεται με την ευχή, την προτροπή, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και το στηρίζετε όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε θερμά. Εκεί που η Στέλλα η Πλαταρά ήταν αμέριμνη, ήσυχη και ηχογραφούσε την εκπομπή που μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία κάθε Σάββατο πρωί, στην πρωινή ζώνη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάπου εκεί εισβάλαμε εμείς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλώς την κυρία Στέλλα.
1: Τι κάνεις?
0: Σε ηχογραφόλεξη. Τι κάνεις, Στέλλα?
1: Καλά, εδώ, ήσυχα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Τι καλά γράφετε?
1: Κάνουμε τις εκπομπές, γράφω.
0: Και εμείς τώρα ηχογραφούμε για να το βάλουμε στην επίσκεψη της Παρασκευής.
1: Τώρα
0: μ' αρέσει να τους βλέπω όλους αποσβολωμένους. Πες μου τι καλά έγραφες, πες μας.
1: Γράφω... εκπομπή, γράφω εκπομπές για... πολύ καιρό, που θα ακουστούν πολύ καιρό αργότερα. Τώρα λίγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καθόλου, ναι. Για πες μου τώρα, πόσο εύκολο είναι όλα αυτά τα βαριά θεολογικά μηνύματα που φαίνονται σε κάποιους, εσύ να προσπαθείς να προετοιμάζεις και να τα περνάς σε μικρά παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ απλό, όσο απλό ίσως φαίνεται. Γιατί τα μηνύματα είναι πολύ βαθιά θεολογικά. Και πρέπει να τα πούμε στα παιδιά με έναν πολύ απλό τρόπο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία. Πώς θα πεις κάτι

0: να μην πληγώνουν και μολύνουν πια το σώμα μας. Έτσι λοιπόν και οι αιρέσεις είναι σαν τις πληγές στο σώμα της Εκκλησίας μας. Και εκεί είχαμε προσπάθησε έτσι με απλό τρόπο να το πω στα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το δύσκολο. Κάτι βαθύ θεολογικό να το περάσεις με απλό τρόπο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω κάθε φορά, κάθε Σάββατο. Μπορεί...
1: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή την εκπομπή? Τώρα πες κάθε Σάββατο. Εγώ θυμάμαι ήμουν νιός και γέρασα. Μαζί σου μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, την εκπομπή αυτή την ξεκίνησα το 1998.
1: Αγέννητος ήμουνα.
0: Όχι, το 98. Πριν από το 98 απλά συμμετείχα σε κάποιες άλλες εκπομπές πρωινές, στο Καλημέρα τότε που ήταν μια καθημερινή εκπομπή, και μετά το 1998 ανέλαβα αυτή την παιδική εκπομπή. Μπορώ να πω ότι και εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί βλέπω πόσο πολύ και τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό, τα μηνύματα που στέλνουν, τα γράμματα που μας γράφουν.
1: Και να το πούμε αυτό, ότι είναι από τις εκπομπές που λαμβάνει γράμματα, όταν λέμε γράμματα, ταχυδρομικά γράμματα, όχι απλά email, που δεν είναι άσχημα τα email, προς Θεού, τα έχεις και μπροστά σου.
0: Ναι, έχω και μπροστά μου ζωγραφιές, κάρτες, ποίηματα. Τα παιδιά δηλαδή δείχνουν την αγάπη τους, τον ενθουσιασμό τους. Μου γράφουν πόσο πολύ ανυπομονούν να έρθει το Σάββατο να ακούσουν όχι μόνο τη δική μου παιδική εκπομπή και τις
1: επόμενες,
0: γιατί το πρωί του Σαββάτου είναι αφιερωμένο στις παιδικές εκπομπές.
1: Ναι, έχουμε, είμαστε από τα ραδιόφωνα που δόξα τω Θεώ ακόμα έχουμε παιδική ζώνη.
0: Ναι, μπορώ να πω ότι ίσως τα πρώτα χρόνια δεν είχα συνέστηση του πόσο πολλά παιδιά, πόσο πολλοί κόσμος μπορεί να ακούει την εκπομπή μου, να με ακούει. Και όταν σταδιακά έβλεπα τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα, εκεί πια συνειδητοποίησα όχι μόνο ότι μας ακούν πολλοί, ακούν πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό μας, αλλά συνειδητοποίησα και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ακροατές που μας ακούν. Και έτσι αυτή η ευθύνη είναι σημαντική. Αυτή την ευθύνη είναι σημαντικό να την νιώθουμε, έτσι ώστε και εμείς να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Να είμαστε και προσεκτικότεροι και όλα αυτά. Γιατί μόνοι σου σήμερα, γιατί η Στέλλα, κυρίες και κύριοι, συνήθως έρχεται και με κάποια μέλη της δικής της οικογένειας ή κοντοχωριανών που λέμε. Ανήψια ξαδέρφια και λοιποί συγγενείς που σε βοηθάνε όμως στην εκπομπή. Θα σου διαβάσουν κάτι, θα σου τραγουδήσουν κάτι.
0: Πράγματι, λένε ποίηματα, τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα τέτοια, επειδή ηχογραφούμε όπως είπαμε και στην αρχή, που τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εκμεταλλεύτηκα το χρόνο που ήμουν μόνη μου.
1: Θες να πάω να γράψω δύο εκπομπές, τρεις να έχω μπροστά μου.
0: Και έτσι, έτσι ήρθα μόνη μου, χωρίς τα παιδιά.
1: Είναι μια εκπομπή, όπως λέει το σήμα της, για παιδιά κάθε ηλικίας, έτσι.
0: Ναι, και αυτό πάλι να πούμε, ότι μέσα στα γράμματα που λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα υπάρχουν και πολλά ακροατών που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και το λένε και με χαρά κιόλας, ότι και εμείς ακούμε την παιδική σας εκπομπή. Εμείς είμαστε στα παιδιά μεγαλύτερων
1: μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Και αυτό είναι επίσης κάτι που μας δίνει χαρά σε όλους εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι είναι μια εκπομπή που μπορεί να την ακούσει ένα παιδί που ακόμα δεν έχει πάει σχολείο, γιατί ακούει τη μουσική, τα τραγούδια, τα παιδικά, και μπορεί να την ακούσει και ένα παιδί δημοτικού, ένας έφηβος, αλλά και ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, και να πάρει τα μηνύματα με αυτόν τον απλό τρόπο που είπαμε και προηγουμένως.
1: Σε δυσκολεύει αυτό στην επιλογή της θεματολογίας σου? Δηλαδή σκέπτεσαι ότι να μην επιλέξω αυτό το θέμα, γιατί μπορεί οι τάδε άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν, ή να επιλέξω αυτό το θέμα γιατί αντίστοιχα καλύπτει μεγαλύτερη ηλικιακή γκάμα, να το πούμε έτσι?
0: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση έτσι κυρίως τους βίους των Αγίων. Εκεί έχω σταθεί τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είχα ξεκινήσει έτσι και με θεματολογία που αφορούσε έτσι και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Σκεφτόμουν όμως ότι αυτά μπορούν τα παιδιά να τα ακούσουν και στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, για τα ζωάκια, για τα...
1: Ναι.
0: Οπότε πλέον η θεματολογία έχει στραφεί προς την κατήχηση, να το πω έτσι. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν σκέφτομαι δηλαδή ποιος, αν θα είναι μικρή ή μεγάλη

0: σε ηλικία αυτοί που θα με ακούσουν. Σκέφτομαι φυσικά και αυτό, απλά σκέφτομαι αυτό που θα πω, τον λόγο, τον θεολογικό, ας το πω έτσι, να τον πω με απλό τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητός. Αυτό σκέφτομαι.
1: Πάντως νομίζω ότι η εκπομπή έχει πάρει μία μορφή και έχει διαμορφωθεί, να το πω καλύτερα, ως ένα σύγχρονο ραδιοφωνικό κατηχητικό. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς έκανες κατηχητικό χρόνια, δεν ξέρω, κάνεις ακόμα. Προλαβαίνεις.
0: Δεν κάνω. Νιώθω ότι έστω μέσω της εκπομπής γίνεται.
1: Η Στέλλα, απλά να σας πω, τα παλιά καλά στελέχη εδώ της νεότητας στη Μητρόπολη Πειραιώς. Να μην θυμηθούμε τώρα Βεάκια, γιορτές νεολαίας και πάει λέγοντας. Χρόνια και ζαμάνια.
0: Τώρα τι να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως πράγματι θέλω να το βλέπω σαν κατηχητικό έτσι την εκπομπή αυτή, να έχει μια θεματολογία δηλαδή που αντλείται μέσα από την εκκλησία μας, από την παράδοση της εκκλησίας μας, από τους βίους των Αγίων, και τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα γύρω από την πίστη μας, τη χριστιανική πίστη, όχι μόνο για τους βίους των Αγίων. Έχουμε πει ακόμα, τι να σας πω, είπαμε για τις αιρέσεις προηγουμένως, έχουμε πει για τα λείψανα των Αγίων, γιατί τα τιμούμε, γιατί τα προσκυνούμε, έχουμε πει για τη σημασία του Σταυρού και πολλά άλλα, όχι μόνο βίους των Αγίων. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πίστη μας, με τη χριστιανική, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό με αυτή τη μορφή θα έλεγα ότι είναι ένα είδος κατηχητικού.
1: Στελίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την εισβολή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ευνηδιάστηκα.
1: Χαίρομαι. Αυτό είναι ο στόχος μου, ξέρεις.
0: Ευνηδιάστηκα, ειλικρινά ευνηδιάστηκα.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ για όλα εμείς.
0: Γενικά ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας να στηρίζει τους ακροατές, να έχει λόγο πνευματικό και να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια τώρα με επιτυχία, και πάντα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας όλοι, έτσι ώστε και ο Θεός να ευλογεί αυτό το έργο.
1: Αμήν,
0: και
1: αμήν.
0: Να μας αξιώνει για χρόνια να υπηρετούμε
1: αμήν.
0: Από αυτό το πόστο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η Στέλλα Πλαταρά, την ευχαριστούμε θερμά, και γρήγορα πάμε να ακούσουμε και τα όσα είχαμε συζητήσει, εισβάλλοντας πάντα, την ώρα που η Κέλλη Κούβαρη, η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης, ηχογραφούσε τη δική της εκπομπή, και η εκπομπή της Κέλλης μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί, μέσα από το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει, την ακούμε με προσοχή.
2: Το θεσμικό πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμού σε άτομα κάτω των 13 ετών.
1: Διακοπή, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Εμείς κάνουμε ραδιοφωνικές εισβολές. Έτσι, όποιος γράφει, εισβάλλουμε μέσα και έχουμε μια κουβεντούλα έτσι για λίγο.
2: Εξαιρετικά.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν λέγατε?
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Από ποια ηλικία και μετά?
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Το κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι είναι αμφισβητούμενο.
1: Ναι. Η γιαγιά μου, αν ζούσε, θα ήταν μεγάλη σε ηλικία και δεν ξέρει τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πούμε, γιατί μιλάμε καταρχάς.
2: Μιλάμε για μέσα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για να επικοινωνούν κυρίως τα παιδιά και οι εφήβοι μεταξύ τους. Βέβαια και οι ενήλικες, αλλά η δική μου εκπομπή είναι για τα παιδιά και τους εφήβους. Οπότε μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram,
1: Twitter,
2: διάφορες άλλες εφαρμογές που επικοινωνούν τα παιδιά και αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένες συνήθειές τους, διάφορα λεγόμενα φόρουμ ή χώρους στο ίντερνετ που τα παιδιά αναπτύσσουν επικοινωνία, τα λεγόμενα chat rooms.
1: Είναι
2: ή τα μέσα... Όχι, καθόλου ασφαλή δεν είναι. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκπομπές για να
1: Σωστό.
2: Ενημερώνουμε κιόλας.
1: Εντάξει, τα chat room ίσως, ή τα forum, πώς τα λες, ίσως είναι αντιληπτό από όλους ότι δεν είναι ασφαλή περιβάλλοντα. Τώρα το Facebook, να το πω έτσι, για ένα παιδί, μάλλον να το ρωτήσω ανάποδα, από ποια ηλικία και μετά, με παρακολούθηση και με σωστή χρήση, επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών να αφήσουμε στο παιδί μας να έχει Facebook.
2: Θα λέγαμε ότι μετά τα 15-16 έτη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ανοιχτά. Δηλαδή ότι ο γονέας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα κλειδώματα και στα μέσα επικοινωνίας του παιδιού. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να κάνει εκεί απόκρυψη στοιχείων. Να. Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι την ηλικία περίπου της ενηλικίωσης, περίπου τα 18-19 έτη, που πλέον θα έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται και θα τα χρησιμοποιεί για το λόγο ύπαρξής τους, που είναι απλά ένα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως εμείς εδώ έχουμε τη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και μπαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται για το πρόγραμμα του σταθμού, για διάφορες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν και σελίδες ναών.
1: Έχετε και εσείς στα εκπαιδευτήρια, στο γυμνάσιο.
2: Ναι, με συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση, για να μπορούν οι γονείς να βλέπουν κάποια πράγματα όσο εμείς θέλουμε, χωρίς όμως να εκθέτουμε παιδιά. Ναι.
1: Δεν μου λες τώρα. Αντίστροφη ερώτηση, ή μάλλον ερώτηση προεργασίας καλύτερα. Είπες από τα 14-15 και μετά, σωστά. Μέχρι τότε, μέχρι τα 11, 12, 13. Ένα παιδί όταν θέλει επίμονα και ζητάει επίμονα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες να ανοίξει Facebook, πώς το αντιμετωπίζουν? Αναφέρομαι στο Facebook, είναι το πιο διαδεδομένο, γι' αυτό και το Instagram βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει...
2: Δίνουμε στο παιδί εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή, για να μπορέσει να επιλέξει άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν αντιλαμβανόμαστε ότι το θέλει για κοινωνικοποίηση, το βάζουμε σε αθλητικές ομάδες, το βάζουμε σε καλλιτεχνικές ομάδες, σε χώρους δηλαδή που θα μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, ναι, με άλλα παιδιά, με είναι... πιο φυσική επαφή.
1: Εκεί δεν είναι οι συμμαθητές του που θέλει να μιλάει, ας πούμε, με το φίλο του το Γιωργάκη ή με τη φίλη του τη Μερούλα.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσαμε και εμείς παλιότερα με το τηλέφωνο. Άνετα μπορεί να πάρει τους φίλους του και να έχει μια επικοινωνία. Στο πάρκο, στη γειτονιά, οι γονείς θα διευκολύνουν τις μεταξύ τους λίγο μετακινήσεις, δηλαδή στο σπίτι του ενός παιδιού, στο σπίτι του άλλου, και έτσι θα μπορούν τα παιδιά να έχουν μια επικοινωνία στον ελάχιστο χρόνο που έχουν, γιατί δεν έχουν και περιόριστο ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε ομάδες στις οποίες αρέσουν στα παιδιά και είναι της γειτονιάς, τα κατηχητικά, διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος και περιλαμβάνει παιδιά της περιοχής, όπως μια θεατρική ομάδα που μπορεί να έχει ή ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά για να συναναστρέφονται φίλους και συμμαθητές της περιοχής τους.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν όρια, μάλλον ανάποδα, υπάρχουν όρια?
2: Όρια που βάζουν τα ίδια τα μέσα υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ακόμα και το Facebook είχε όριο ηλικίας στα 13 έτη.
1: Καλά, προφανώς και δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει, αλλά εκείνο έχει...
1: Εν της πράγμαση δεν ισχύει.
2: Ακριβώς,
1: ισχύει,
2: αλλά εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να δηλώνουν, όταν δηλώνουν την ηλικία, άνω των 13 ετών. Άρα και εκείνο από μόνο του έχουν ορίσει ότι υπάρχει περιορισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε οικογένεια, με τον τρόπο που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της, με τον τρόπο που τα μεγαλώνει, μπαίνει και στη διαδικασία του να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει συγκεκριμένα πράγματα. Για την κάθε οικογένεια αυτά είναι ξεχωριστά και προσωποποιημένα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να βλέπουμε άλλες οικογένειες που να είναι πιο ελαστικές σε κάποια πράγματα και άλλες όχι. Αλλά έχει σχέση να κάνει με πολλούς παράγοντες. Από την οριμότητα του παιδιού. Έχεις παιδί που μπορείς να το εμπιστευτείς πιο εύκολα. Σε μετακινήσεις, επικοινωνίες, βλέπεις ότι είναι υπεύθυνο, προσέχει τους κινδύνους και βλέπεις παιδί πιο ανέμελο συναισθηματικά. Δεν αντιλαμβάνεται εύκολα το τι μπορεί να του συμβεί, δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα την επικινδυνότητα πραγμάτων, οπότε εκεί είσαι πιο διστακτικός. Ή μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά και να έχουν μεταφέρει πληροφορίες στα μικρότερα παιδιά και να είναι πιο εξοικειωμένα και να γνωρίζουν πράγματα σχετικά με τους κινδύνους και να τα μεταφέρουν στα μικρότερα παιδιά και να γνωρίζουν και αυτά. Οπότε εκεί μπορεί να είσαι με έναν έλεγχο λίγο πιο καλυμμένος. Αλλά πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά και κυρίως παιδιά που μεγαλώνουν σε πολύ προστατευμένες οικογένειες, δηλαδή που δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια, πολλές πρωτοβουλίες αυτενέργειας, δεν έχουν εκτεθεί και σε πολλούς κινδύνους και δεν έχουν επίγνωση του τι μπορεί να τους συμβεί. Οπότε οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι καλά ενημερωμένα και δεν έχουν καλή αντίληψη του τι δυσχέρεια μπορεί να τους προκληθεί στο μέλλον, πρέπει να είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη χρήση. Και εφόσον είπαμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, μπορεί να οριστεί χρήσης και αυτό με τη συνοδεία του ενήλικα, αυτό είναι λιγάκι πιο εύκολο να το δεχτεί. Παρόλο που ξέρουμε ότι τα 15χρονα, τα 16χρονα θέλουν ένα κομμάτι αυτονομίας ή ανεξαρτησίας και το απαιτούν κιόλας.
1: Εκεί δεν είναι λίγο περιοχή εφηβείας, να το πω έτσι?
2: Είναι δύσκολη, αλλά είναι κάποια χρόνια που πρέπει να διαχειριστείς κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή του παιδιού. Είναι μια δύσκολη περίοδος που κάνει συντήρηση δυνάμεων εκεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς,
1: δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα,
2: αλλά μπορείς με νύχια και με δόντια να κρατήσεις κάποια πράγματα που έχεις ήδη κατακτήσει για να μην χαλάσουν, γιατί σίγουρα την επαναστατικότητα των παιδιών θα τη δουν οι γονείς, θα τη βιώσουν. Το πνεύμα της αντιλογίας θα το δουν. Τις απαιτήσεις και την έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής θα τη δουν και αυτοί θα την εντοπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δουν και να μην το εντοπίσουν. Αλλά τι γίνεται
1: γιατί
2: σε αυτή την περίπτωση?
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Εγώ, ας πούμε, ήμουν ήσυχο παιδάκι. Εσύ φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο.
2: Δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Μάλλον ήμουν απαιτητικό. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα αντιμετωπίζει.
2: Αλλά δεν ξέρω και ακριβώς τι σημαίνει ήσυχο.
1: Σωστό και αυτό. Όταν μιλάμε για παιδιά.
2: Ένα παιδί που αναζητούσε. Δηλαδή προσπαθούσα να δω πράγματα, να μάθω πράγματα, να δω για τους ανθρώπους. Δεν καθόμουν εύκολα στα αυγά
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Όλα τα παιδιά θα περάσουν από μια τέτοια περίοδο, από τέτοιου είδους στάδια. Το καθένα με το μέτρο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα.
2: Ακριβώς.
1: Τους.
2: Ακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η εφηβεία είναι και ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, η κάθε εποχή έχει και την εφηβεία που της αξίζει. Δηλαδή κάθε πενταετία
1: τόσο
2: και όχι
1: γρήγορα.
2: Δεκαετία που λέμε γενιά, ναι, κάθε πενταετία αλλάζουν και τα δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια εφηβεία.
1: Τώρα σε τι περίοδο είμαστε?
2: Είμαστε σε μια περίοδο που επειδή υπάρχει κρίση παντού, υπάρχει και μια αμφισβήτηση των νέων παιδιών και για την κοινωνία και για το σύστημα και για τους ενηλίκους. Μας αμφισβητούν ανοιχτά και καθημερινά.
1: Εσύ πάντα δεν υπήρχε αυτό όμως. Οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, η προσενηλικίωση να το πω έτσι, ή και οι φοιτητές δεν αμφισβητούσαν πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, ιστορικές περιόδους ενδεχομένως?
2: Εντάξει, σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές περιόδους πάντα ο νέος εκφράζει την επαναστατικότητά του. Είναι πιο ελπιδοφόρος και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Όμως υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Ενώ τώρα δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθούν. Παλιότερα μπορεί να του πετούσες το κομμάτι μιας πλούσιας, ας πούμε, ενήλικης ζωής και το οθούσες να διαβάζει για να έχει σπουδές και έτσι να ανέλθει στην κοινωνική σκάλα. Τώρα γνωρίζει ότι μπορεί ο φίλος του ή ο αδερφός του ή ο πατέρας του να έχουν εξαιρετικές σπουδές και να είναι άνεργοι. Και αυτό τους κάνει να αμφισβητούν το όλο σύστημα και την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, γιατί βλέπουν ότι οι γονείς τους έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και βιώνουν πολλές αντικσότητες ενώ έχουν παλέψει αρκετά και αυτό τους κάνει να χάνουν τις ελπίδες τους σε κάποια πράγματα. Δεν βρίσκουν εύκολες εναλλακτικές λύσεις τα παιδιά μας. Είναι μια εποχή που επειδή έχουν χτυπηθεί πολλοί τομείς, νιώθουν και αυτά ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, ότι οι δομές και οι αξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρακωθεί.
1: Επηρεάζει,
2: και έτσι είναι.
1: Επηρεάζει λοιπόν τη ζωή τους
2: είναι.
1: Και τον τρόπο σκέψης τους. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Έχουμε ένα παιδί τελευταίων τάξεων του δημοτικού ή πρώτων τάξεων του γυμνασίου, το οποίο χτυπιέται κάτω, θέλει Instagram και Facebook. Αν δεν πιάσει αυτό που μας περιέγραψες νωρίτερα, ο τομέας κοινωνικοποίησης εννοώ, ή των επισκέψεων, ή μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε, είναι σε θέση να καταλάβει το παιδί και με τι τρόπο, ότι παιδάκι μου αυτό το κάνω για σένα.
2: Αν το παιδί έχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία με τους γονείς.
1: Αν δεν έχει, λέμε. Αν έχει, θα το καταλάβει.
2: Ναι, από μικρότερη ηλικία είναι πιο εύκολο οι γονείς να κάνουν παρέμβαση σε τέτοιους τομείς. Αν όμως έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα στο επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, δηλαδή το ίδιο το παιδί έχει ελλείμματα επακοής και δεν μπορεί εύκολα να πειθαρχήσει σε κανόνες, αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλοί λόγους και προέρχεται, τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα.
1: Πώς θα αντιμετωπίζουμε, ρε Σικέλη, αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό νομίζω θέμα. Βλέπεις παιδιά που δεν χρειάζεται οι γονείς να μιλήσουν, απλά τα κοιτάνε είτε αυστηρά είτε στοργικά, να το πω έτσι, και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μαζευτούν, να μην κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και βλέπεις και γονείς που ακούγονται μέχρι την άλλη άκρη της γης από τις φωνές και το παιδί εκεί πείσμα. Πώς αντιμετωπίζουμε, πρακτικά όμως θέλω να μου το πεις, τέτοιου είδους καταστάσεις?
2: Δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δημιουργείται σταδιακά. Δεν φτάνει ξαφνικά το 12χρονο ή το 14χρονο που έτσι κι αλλιώς στην εφηβεία το λίγο το προβατάκι γίνεται λίγο λικάκι. Να. Αλλά αυτό είναι λόγω της ηλικίας και είναι τόσο όσο, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο, θα έλεγα. Όταν ένα παιδί φτάσει στα 10-12 έτη και δεν έχει μπορέσει ακόμα να συνδιαλλαγεί με τους γονείς, σημαίνει ότι έχουν γίνει βασικά λάθη καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Κάτι έχει πάει στραβά από την αρχή, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα λάθη, δηλαδή υπάρχουν στανταράκια που λέμε ότι γίνεται συνήθως αυτό, αυτό και αυτό το λάθος.
2: Ναι. Στανταράκια, ας πούμε, όπως λέτε, είναι τα.
1: Συγγνώμη για την έκφραση αυτή.
2: Ναι, τα παιδιά χωρίς όρια. Αυτό είναι ένα στάνταρ, μια στάνταρ. Δηλαδή δεν έχουν μάθει να ζουν σε ένα δομημένο περιβάλλον οριοθετημένο, οπότε δεν μπορούν σε αυτό το πλαίσιο να ακολουθήσουν και τις οδηγίες. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή τα όρια παίζουν πολύ σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της πειθαρχίας.
1: Από ποια ηλικία επιμένουμε στα όρια?
2: Από τότε που γεννιούνται.
1: Εντάξει, να το καταλαβαίνουν όμως κιόλας.
2: Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν ένα παιδί κλαίει, επειδή πεινάει ή καταλαβαίνουμε ότι πεινάει και δεν είναι η ώρα του να φάει, πρέπει η μάνα, ο πατέρας, είναι παππούς και η γιαγιά
2: είναι βιολογική
1: να του βάλουν
2: ανάγκη.
1: Όριο ότι δεν θα φας τώρα,
2: όχι,
1: θα φας τώρα που πρέπει.
2: Όχι, το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για χειριστικές συμπεριφορές. Που καταλαβαίνεις ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει χειριστική συμπεριφορά για διάφορους λόγους. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνει και δεν περιλαμβάνει αυτό τις βιολογικές του ανάγκες, το φαγητό, το άλλαγμα, τις συναισθηματικές, την ανάγκη για αγκαλιά, για φροντίδα, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιδί που γίνεται χειριστικό και επιμένει, για παράδειγμα, να κοιμάται με τους γονείς του μέχρι τα 12 του έτη, τι καταλαβαίνει ένας γονέας? Ότι αυτό το παιδί έχει μάθει να χειρίζεται καταστάσεις με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει γίνει ο τύραννος της οικογένειας. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί θα πειθαρχήσει? Δεν πρόκειται.
1: Πάντως ακούγεται λίγο οξύμορο, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το γεγονός ότι ένα παιδί χειρίζεται έναν ενήλικα.
2: Α, πάρα πολύ εύκολα.
1: Δεν είναι λίγο?
2: Πολύ πιο εύκολα από ότι ένας ενήλικας χειρίζεται έναν άλλον ενήλικα.
1: Έτσι.
2: Γιατί η συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού με το γονέα είναι ανυπέρβλητη. Δηλαδή, ποιος γονέας δεν θα κάνει τα πάντα για το παιδί του?
1: Ναι, αλλά όπως το λες, με όρια. Ποιος γονέας δεν θέλει το καλό του παιδιού του? Ή ποιος γονέας, όταν βλέπει το παιδί του να πλαντάζει στο κλάμα για κάτι, επειδή είναι χειριστικό αυτό που λες, να μην πάρω άλλο παράδειγμα, δεν θα επιμείνει στο να βάλει τα όρια αφού ξέρει ότι είναι για καλό του και δεν είναι για κακό?
2: Όχι, γιατί είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει. Είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί του υποφέρει.
1: Υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη τώρα, ερώτηση στην ερώτηση, υπάρχει περίπτωση το παιδί να πάρει λάθος μήνυμα από μια τέτοια συμπεριφορά? Δηλαδή, ενώ ο γονέας θα επιμείνει να βάλει όριο και να κρατήσει το όριο που έχει βάλει, το παιδί να το εισπράξει ως έλλειψη αγάπης, φροντίδας, στοργής ή αρνητικά?
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν το όριο είναι τοποθετημένο λαθασμένα. Δηλαδή, όταν βάζει.
1: Συμπεριφορά δηλαδή.
2: Όχι, όταν βάλει ένα πολύ ψηλό όριο σε ένα παιδί που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί αυτό το πράγμα να το βιώσει ως απόρριψη. Αλλά η μεγαλύτερη πιθανότητα να το βιώσει ως απόρριψη είναι όταν ο ίδιος ο γονέας με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι το όριο που βάζει είναι ψεύτικο.
1: Δηλαδή
2: όταν βάζει όρια στο παιδί του που ο ίδιος δεν μπορεί να τηρήσει.
1: Παράδειγμα.
2: Όταν λέει στο παιδί του να μην βρίσει αλλά ο ίδιος βρίζει και μετά το τιμωρεί κιόλας. Όταν λέει στο παιδί του να διαβάζει αλλά ο ίδιος βλέπει τηλεόραση και μεταφωνάζει στο παιδί του ενώ εκείνος δεν έχει πιάσει ποτέ ένα βιβλίο.
1: Να, το παιδί δεν το ξέρει.
2: Όταν απαγορεύει στο παιδί του να σερφάρει στο ίντερνετ αλλά είναι εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δικαιολογίες.
2: Όταν μιλάει αμπρεπώς στο σύντροφο ή στη σύντροφο και μετά έχει την απέτηση από το παιδί του να το σέβεται.
1: Για σεβασμό. Ε. Ναι, αυτό εντάξει. Η έννοια του σερφαρίσματος επιδέχεται δικαιολογιών. Δηλαδή, ότι εγώ παιδί μου το πρωί μέχρι το βράδυ στον υπολογιστή, με πολλές ώρες στον υπολογιστή, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή. Παράδειγμα.
2: Στο σπίτι όμως δεν εργάζονται μέσω υπολογιστή πλην ελάχιστων περιπτώσεων.
1: Που το ξέρει το παιδί έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά, της μαμάς.
2: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι όταν ένας γονέας έχει ένα παιδί που εκείνη την ώρα έχει ελεύθερο χρόνο, το να κάθεται ο ίδιος να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, για μένα
1: ναι,
2: είναι
1: και το καλύτερο μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ερώτηση. Ένα παιδί στα 15-16 που μας λες ότι υπό προϋποθέσεις και υπό όρους, όπως ισχύει σε όλα τα πράγματα, το αφήνουμε να δημιουργήσει Facebook, Instagram ή ό,τι άλλο δεν ξέρω. Πόσο ρεαλιστικό είναι να κάθεται μαζί με τη μάνα του, τον πατέρα του ή τον κηδεμόνα του σε αυτές τις πλατφόρμες? Μην μου απαντήσεις ως ειδικός και θεωρητικά. Πόσο ρεαλιστικό είναι, σε ρωτάω έτσι πραγματικά, πρακτικά.
2: Όταν βάζει από την αρχή το όριο ο γονέας, δηλαδή εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει η συγκεκριμένη δικτύωση είναι
1: το να
2: μπορεί να το ελέγχει. Δεν θα είναι πάντα εκεί. Αλλά θα πρέπει όταν μπορεί ή όποτε μπορεί να έχει μια επικοινωνία.
1: Κάτσε, περιμένει, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ είσαι γονέας και εγώ είμαι παιδί. Ξέρουμε τους κωδικούς, εγώ μπαίνω στο Facebook χωρίς εσένα και σβήνω αυτό που θέλω να σβήσω. Πώς το τσεκάρεις μετά? Ότι δεν έχω παραδεί το όριο, τους όρους σου, τους κανόνες σου.
2: Λίγο δύσκολο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνήθως κάνεις μια ανάρτηση. Και μετά τι, τη βλέπουν και μετά διαγράφεις την ανάρτηση? Τι νόημα έχει?
1: Ας το χειρότησε, γιατί δεν ξέρω από Facebook εγώ γι' αυτό.
2: Προφανώς όταν κάνεις αναρτήσεις, βάζεις μια φωτογραφία σου ή γράφεις κάτι λογάκια για να τα δούνε. Ναι, πρέπει ο γονέας να μπορεί να δει ότι αυτό που ανεβαίνει εκεί δεν σε εκθέτει. Δηλαδή να μπορεί όταν δει μια φωτογραφία η οποία δεν θα δημιουργήσει μια προβληματική, να πει στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, επειδή αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό, να σε εκθέσει σε φίλους, σε γνωστούς, να δημιουργήσει μια λανθασμένη εικόνα για σένα.
1: Τους επισημαίνουμε τους κινδύνους, έτσι.
2: Εννοείται. 15-16 χρονών παιδί, εννοείται.
1: Ίσως και τους ξέρουν και καλύτερα από
2: εμάς. Εννοείται. Μα αυτό δεν τους το λες για τα κακόβουλα άτομα, για παράδειγμα. Δεν τους το λες μόνο στο Facebook.
1: Σωστό.
2: Εδώ, από τη στιγμή που βγαίνουν έξω λίγο και περπατάνε, αρχίζουν και τους εξηγούν όταν σε πλησιάσει κάποιος, κάποια και σου πει αυτό. Το ίδιο πράγμα του λες. Το ενημερώνεις για τα κακόβουλα άτομα.
1: Ομολογήσω να υπογραμμίσω και δημοσίως από αέρος με πόσο προσεκτικό τρόπο κάνετε τις αναρτήσεις στο δικό σας Facebook. Δηλαδή βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών προστατευμένα και οι αναρτήσεις σας προσεγμένες. Φαντάζομαι είναι η γενικότερη φιλοσοφία των εκπαιδευτηρίων αυτή, έτσι.
2: Για παράδειγμα, δεν εκθέτουμε ποτέ ατομικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν κάνουμε προσωποποιημένες φωτογραφίσεις για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι παιδαγωγικός, δεν θεωρούμε ότι το πρόσωπο κάποιου παιδιού προσθέτει κάτι στο σχολείο ή αφαιρεί για να έχει μια παρουσία ατομική. Θα ήταν λίγο αντιπαιδαγωγικό να προωθούσαμε ατομικά συγκεκριμένα παιδιά. Το άλλο είναι ότι αποφεύγουμε έτσι να παρουσιάζουμε μια έκθεση των παιδιών για άλλους λόγους. Κάνουμε δηλαδή κάποιες ομαδικές φωτογραφίσεις και αυτό συνήθως από μακριά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πλάτη όταν πάνε σε μια εκδρομή, μόνο και μόνο για να ενημερωθούν οι γονείς ότι τα παιδιά πήγαν και στο αρχαιολογικό μουσείο και δείχνουμε τα παιδιά με τα εκθέματα, αλλά τα παιδιά πλάτη να περπατάνε και να μην φαίνονται, να μην υπάρχει
1: ναι,
2: έκθεση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και αυτό περισσότερο γιατί κάποιοι γονείς ήθελαν να έχουν λίγο μια περισσότερη εικόνα όταν πάνε κάπου τα παιδιά, όταν γίνεται μια δραστηριότητα. Εμάς βέβαια πάντα φεύγουν ανακοινώσεις ότι έγινε αυτή η δράση, έγινε αυτό το πρόγραμμα, έγινε αυτή η δραστηριότητα, αλλά έτσι δίνουμε και μια εικόνα στους γονείς για να δούνε τι ήταν αυτό τελικά που πήγαν τα παιδιά μας, με τι ασχολήθηκαν, τι έγινε.
1: Και μετά οι γονείς να το πάρουν, να το κοινοποιήσουν, να το προωθήσουν στο δικό τους Facebook και πάει λέγοντας.
2: Εντάξει, αλλά πάντα να χαρούν λίγο για τα παιδιά τους, κυρίως όταν αφορά βραβεύσεις,
1: τα πτυχία τους.
2: Αυτό υπήρχε και παλιότερα. Έπαιρναν τον έλεγχο και το έδειχναν στις κυρίες της γειτονιάς. Εντάξει, πάντα ο γονέας όταν το παιδί του έχει ένα επίτευγμα θέλει λίγο να το καμαρώσει. Θεμητό και λογικό.
1: Στα όρια του λογικού.
2: Ναι. Θέλει να χαρεί με τη χαρά του παιδιού του και Έτσι κάνει τις κοινοποίησεις, τις φωτογραφίες, ότι τα παιδιά απέκτησαν τα πτυχία τους, και αμέσως βάζει και τη φωτογραφία εκεί και γεμάτη χαρά, ή κάνει σχόλια, ευχαριστούμε, για να πούν και εκείνοι συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Χαίρονται οι άνθρωποι, δεν είναι θεμητό και λογικό. Είναι και αυτό.
1: Μήπως όλος αυτός ο έλεγχος που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, η τοποθέτηση ωραία είναι, έτσι όπως το λες εσύ, γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις βάζω όρια, κάποιος άλλος μπορεί να το πει, μα θα γίνω δυνάστης στο παιδί μου, θα με θεωρεί ότι είμαι ένας δράκος πάνω από το κεφάλι του που επιβλέπω και παρατηρώ τα πάντα. Υπάρχουν αυτά. Έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω και μαζί το έχουμε συζητήσει, για τη μόδα των τελευταίων αρκετών ετών πλέον, που θέλουν τους γονείς να λένε ότι εγώ θέλω να είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Που είναι λάθος, νομίζω, από την αρχή ως το τέλος, έτσι.
2: Όσο κακό είναι ο αυταρχικός γονέας, αλλά τόσο όμως κακός είναι και ο ενδοτικός ή παραχωρητικός γονέας. Οι γονείς οι οποίοι γενικά φτάνουν στα άκρα, δημιουργούν πρόβλημα στην ανατροφή του παιδιού. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να είσαι εσύ ο τύραννος του παιδιού σου και να μην του αφήνεις καμία πρωτοβουλία, να μην αναλαμβάνει καμία προσπάθεια, κανένα καθήκον, και να του ελέγχεις τη ζωή με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην του αφήνεις κανένα ίχνος ελευθερίας, να είσαι δηλαδή απόλυτα αυταρχικός. Αυτό είναι πολύ προβληματική κατάσταση. Όμως εξίσου προβληματική είναι ένας γονέας που τα επιτρέπει όλα. Εγώ όταν μιλάω με τα παιδιά και κυρίως με μεγαλύτερα παιδιά, κυρίως με τους εφήβους αλλά και με τους γονείς, λέω ότι όλη μας η ζωή συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο. Το ένα είναι προτεραιότητες, το άλλο είναι επιλογές, και το τρίτο κομμάτι είναι συνέπειες. Ο άνθρωπος στη ζωή του ξεκινάει με τις προτεραιότητες. Θεωρεί κάποια πράγματα σημαντικά, κάποια λιγότερο σημαντικά. Κάποια ιεραρχικά τα τοποθετεί πιο υψηλά και κάποια δεν τους δίνει πολύ σημασία.
1: Σε κάθε ηλικία αυτό, έτσι.
2: Σε κάθε ηλικία.
1: Ανάλογα την ηλικία.
2: Ανάλογα την ηλικία, βάζει και τις προτεραιότητες του. Στην πορεία, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, κάνει και τις επιλογές του. Ό,τι αξιολογεί ως σημαντικό, το καταχωρεί εκεί και μετά λειτουργεί και συμπεριφέρεται με βάση αυτό που επιθυμεί. Η επιθυμία του είναι αυτό που είναι στο πάνω μέρος των προτεραιοτήτων του. Οι επιθυμίες του, τα όνειρά του, τα θέλω του, οι στόχοι του είναι βασισμένες πάνω σε αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Και το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι των συνεπειών. Ανάλογα τις επιλογές που θα κάνει και ανάλογα τα πράγματα που έχει θεωρήσει ως σημαντικά και ως ασήμαντα και τα έχει επιλέξει στη ζωή του, θα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι χωρίς κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος, όλα έχουν ένα τίμημα. Τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει σωστή αξιολόγηση στη ζωή του, το αξιακό του σύστημα είναι πολύ μπερδεμένο, είναι βασισμένο σύμφωνα σε πολύ επιφανειακά πράγματα, σε πολύ επιφανειακές καταστάσεις, σε πολύ λυσμό, σε πράγματα προσωρινά, και τα επιλέξει, οι συνέπειες θα είναι να βασιστεί η ζωή του σε ένα επιφανειακό πεδίο, σε ένα επιφανειακό πλαίσιο, και να εισπράξει ελάχιστη ουσία. Εάν προσανατολιστεί σε πράγματα που το ωφελούν μόνο, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα, παράνομα, κακοπροαίρετα, θα επομιστεί και το αντίστοιχο κόστος. Θα έχει και το αντίστοιχο κόστος η ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος επιλέξει περισσότερη αγάπη, περισσότερο ανθρωπισμό, περισσότερη δικαιοσύνη, λειτουργεί με κάποιο τρόπο έτσι το αξιακό του σύστημα, που αυτό θα εισπράξει, θα είναι αυτό που πνευματικά το ακολουθεί. Άρα λοιπόν όλα στη ζωή βασίζονται προτεραιότητες, επιλογές και μετά συνέπειες. Αυτό για μένα, αν το έχει ο καθένας στο μυαλό του, θα βάλει σε τέτοια σειρά τις προτεραιότητες του και θα κάνει με τέτοιο τρόπο τις επιλογές του, έτσι ώστε να εισπράξει και τις αντίστοιχες συνέπειες.
1: Εσύ σήμερα έκανες μια λάθος επιλογή. Ήρθες να ηχογραφήσεις τέτοια μέρα και τέτοια ώρα και εισέπραξες τη συνέπεια της διακοπής από εμένα.
2: Νομίζω ήταν μια καλή συζήτηση.
1: Με στενοχώρησες που δεν πίστεψες, γιατί εγώ το είδα στο βλέμμα σου ότι ήμουνα καλό και ήσυχο παιδί μικρός. Πολύ στενοχωρήθηκα. Δίκιο είχες, αλλά με στενοχώρησες.
2: Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία που αναζητά και αναζητάει το να βρει τον εαυτό του, μπορεί να παραμείνει για πολύ ήσυχο. Ό,τι και να είναι, μόνο και μόνο ο άνθρωπος που προσπαθεί να αυτορυθμιστεί, δεν μπορεί να είναι στατικός. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Η στατικότητα, ναι, δεν είναι καλή.
1: Ναι. Αναλόγως το θέμα και πώς το εξελίσσεις.
2: Η στατικότητα δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι η σχέση μας με τον εαυτό μας πρέπει να είναι όπως η σχέση μας με τον Θεό. Δυναμική και εν εγρηγόρση.
1: Σωστό αυτό. Ναι, με αυτό τη θεολογική, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
2: Ο άνθρωπος λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι στατικός. Πρέπει να αναζητάει συνέχεια το καλύτερο για τον εαυτό του. Πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να προοδεύει.
1: Αϊκίνητος λοιπόν, ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση. Κάτι τελευταίο. Θεωρώ δεδομένο, μάλλον παίρνω ως δεδομένο, ότι κάθε γονέας αγαπά το παιδί του. Θέλει τα καλύτερα, θέλει να το φροντίσει, θέλει να το αγκαλιάσει, θέλει να το προσφέρει αγάπη και μόνο αγάπη.
2: Ακριβώς, πάντα έτσι ξεκινάμε.
1: Πού την πατάμε, ως γονείς.
2: Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες.
1: Δηλαδή.
2: Ο κάθε άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία, μαθαίνει να τη διαχειρίζεται. Προβλήματα υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν, δοκιμασίες υπάρχουν, δεν γίνεται η ζωή μας χωρίς αυτό. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Σωστό.
2: Πριν την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Σωστό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο τρόπος που κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του, είναι αυτός που θα τον καθοδηγήσει αν τελικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτά που επιθυμεί. Δεν υπάρχει λοιπόν κάθε φορά που εμφανίζεται μία δυσάρεστη κατάσταση, ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα, όλοι οι άνθρωποι δεν το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι το διαχειρίζονται με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να οδηγηθούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα και άλλοι το διαχειρίζονται με τρόπο που θα τους δημιουργήσει δυσκολίες. Δεν είπαμε προηγουμένως για προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Παρουσιάζεται το πρόβλημα σύμφωνα με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, τις αρχές σου και τις αξίες σου, παίρνεις κάποιες αποφάσεις και στο τέλος δέχεσαι και τις συνέπειες. Λέω πάντα στους γονείς ένα μυστικό, mm-hmm, όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούν. Τους λέω λοιπόν να σκεφτούν πώς θα ήθελαν να είναι το παιδί τους μετά από 20 χρόνια. Να το οραματιστούν αυτό, να το φανταστούν πώς θα είναι και να λειτουργήσουν ακριβώς με τρόπο που θα το καθοδηγήσει εκεί. Για παράδειγμα, αν είναι ένα πιτσιρίκι και χτυπιέται όλη την ώρα γιατί απαιτεί να γίνει το δικό του και δεν μπορεί να ματαιωθεί και ο γονέας προκειμένου να μην το στενοχωρήσει υποχωρήσει εκείνη τη στιγμή, ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι χειριστική συμπεριφορά και το παιδί του έχει άδικο, θέλω να σκεφτεί το παιδί του να κάνει αυτή τη συμπεριφορά στα 25 του ή στα 30 του όταν θα έχει οικογένεια. Αν αυτό θα είναι καλό για το παιδί του και για τη συνέχεια της πορείας του ή όχι. Αν δεν είναι καλό, καλύτερα είναι να κλάψει εκείνη τη στιγμή, αλλά να το οραματιστεί μετά από λίγα χρόνια ότι αυτό θα το έχει βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα με τον τρόπο που φαντάζεται εκείνος. Θα του έχει κόψει τον εγωκεντρισμό.
1: Προβολή στο μέλλον λοιπόν.
2: Να σκέφτεται πώς θέλω το παιδί μου να είναι όταν μεγαλώσει. Αν για παράδειγμα νιώθει ότι το παιδί του τον έχει μετατρέψει σε έναν υπηρέτη που τον υπηρετεί όλη την ώρα, που ποτέ το παιδάκι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που οι γονείς μονίμως τρέχουν για να τον φροντίσουν και να τον νοιαστούν. Να σκεφτούν σε 25 χρόνια, όταν εγώ δεν θα είμαι εκεί να τον νοιαστώ, δεν θα είμαι εκεί να τον φροντίσω, θα μπορεί να τα βγάλει μόνο του? Θα επιθυμεί από τους άλλους να τους κάνει συναισθηματικούς υπηρέτες όπως μας έχει εμάς τώρα? Και αν δεν το εισπράξει αυτό, θα είναι ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο το παιδί μας? Αν θα είναι δυστυχισμένο, πρέπει κάτι να κάνω τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή, έτσι.
2: Ακριβώς. Πρέπει τώρα να κάνω κάτι με προοπτική ότι τώρα μπορεί το παιδί μου να με κακολογήσει, να με βρήσει, να θυμώσει μαζί μου. Αλλά σε 20-25 χρόνια αυτό θα το έχει κάνει ένα δυνατό άνθρωπο. Ένα πράγμα που αναγνωρίζω στη μητέρα μου τώρα και για το οποίο τη μισούσα όταν ήμουν μικρή, ήταν η συνεχή παρότρισή της να βγάζω τις δυσκολίες, να τις βγάζω πέρα μόνη μου. Παράδειγμα, θυμάμαι να τη μισώ φρικτά όταν πήγαινα και της έλεγα ότι μάλωσαμε ένα παιδάκι στη γειτονιά και ήθελα τη βοήθειά της για να μου τακτοποιήσει το πρόβλημα. Και εκείνη γύριζε με έναν ήρεμο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο στόμφο, γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε γυναίκα και πολλά γράμματα, αλλά είχε, πιστεύω, ένα μητρικό ένστικτο σπουδαίο και είχε πολύ καλές καταβολές ηθικές από τη γιαγιά μου. Γύριζε λοιπόν και μου έλεγε, αν εσύ νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι καυγατζού και μαλώνεις με όλα τα παιδιά, εγώ θα πάω να μαλώσω με τις γειτόνισσες, είσαι πολύ γελασμένη. Ένας μήλος του μόνο δεν αλέθει. Κάτι θα έκανες κι εσύ, κάπου θα βάλεις το χεράκι σου. Λοιπόν, μη με θυμώνεις περισσότερο και βγάλω από το μυαλό σου ότι θα πάω εγώ να μαλώσω με τη γειτονιά.
1: Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
2: Το ίδιο πράγμα, για παράδειγμα, τα πήγαινε και τη έλεγα: η δασκάλα στο σχολείο μου έβαλε χαμηλό βαθμό και εγώ νόμιζα περισσότερο. Η δασκάλα έχει φάει όλα τη τα χρόνια, μου έλεγε, στα θρανία, και δεν είσαι εσύ σε θέση ούτε να την κρίνει, ούτε να τη σχολιάσει. Φτάσε πρώτα στο σημείο που είναι εκείνη και μετά θα έρθει να μου πει. Τότε είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου και πάρα πολύ οργή. Πίστευα ότι δεν με καταλάβαινε ποτέ. Τώρα που τα αξιολογώ, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να μου. Ναι. Πιστεύω ότι δημιούργησε δύο καλά στοιχεία. Το ένα είναι στις συγκρούσεις να αρχίζω να ψάχνω τι έχω κάνει και εγώ στραβά. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν ενοχικό, αλλά εμένα με έχει κάνει να εντοπίσω πολλά πράγματα από το τι μπορεί να με δυσκολεύει όταν σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, όταν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξεκινάς πρώτα από το τι μπορείς να κάνεις εσύ, και άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, ψάξε να δεις και πού άλλου μπορείς να βοηθηθείς. Αλλά ξεκινά από τον εαυτό σου. Μην κάθεσαι και περιμένεις ότι όλα θα έρθουν με ένα μαγικό ραβδί και στα
1: λεφτά. Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Για την ακρίβεια, θέλουμε να αλλάξει όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι, ωραίοι. Και τώρα με όλα τα τελευταία που είπες, δύο πράγματα μου θύμισε. Θυμάμαι αυτό που μας λέγανε παλιά στο κατηχητικό σε σχετικά μαθήματα, ότι όταν είστε λέει μπροστά σε ένα δίλημα, σκεφτείτε. Ο Χριστός θα το έκανε αυτό. Αυτό που είπες πριν. Και το δεύτερο μου θύμισε και αυτή την υπακοή που πρέπει να έχουμε και στο θέλημα του Θεού. Βέβαια, ύστερα από προσευχή, από καθαρότητα, όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
2: Βέβαια, γιατί και η διάκριση πόσο δύσκολο είναι.
1: Αυτό που είπε ο Χριστός πρώτου πάθους, που είπες ότι για να έρθει η Ανάσταση προηγείται το πάθος. Αυτό που ο Χριστός πρώτου πάθους, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, να μην το πιω αυτό το πικρό ποτήρι. Αλλά πάλι, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γεννηθείτε το θέλημά σου.
2: Έτσι ακριβώς, γεννηθείτε το θέλημά σου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες αυτή την επίσκεψη της εισβολής.
2: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εκπομπές μου είναι λίγο μοναχικές. Θα το δούμε, μήπως μπορέσουμε αυτό και το κάνουμε λίγο πιο διευρυμένο.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για τα εκπαιδευτήρια θα μιλήσουμε άλλη ώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντάς σας να ενισχύουμε την φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά. Σας παρακαλούμε πολύ να εύχεστε και να προσεύχεστε για αυτό το έργο, και μετά όποιος μπορεί υλικά από το περίσσευμα της αγάπης του, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, είναι καλό και ευλογημένο. Όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθεώ την ερχόμενη Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά. Παραμένουμε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγάπη. στεγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη.

Κάποια φορά η μοναχή Ελισάβετ μου εμπιστεύθηκε μια σπάνια εμπειρία που την αξίωσε ο Χριστός μας. Αισθάνθηκε ότι βγήκε από το σώμα και την ανέβασε στα ουράνια σκηνώματα. Είδε την Παναγία μας, είδε αγγέλους, είδε αγίους και άλλα. Και λέγοντας αυτά, μόλις πρόφερε το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας, έβρεχε τους οφθαλμούς της με δάκρυα, είτε έβγαζε χωρίς να θέλει εκβαθέων στεναγμούς. Εγώ, επειδή διάβασα ότι πολλές φορές κατορθώνει ο Σατανάς να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός, αλλά και να παρουσιάσει κατά φαντασίαν τον Χριστό ή Αγίους και άλλα, έβαλα μέσα μου μια μικρή αμφιβολία και τόλμησα να της πω. Γράφει στο Ευαγγέλιο ότι και ο Σατανάς μπορεί να μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν η οπτασία είναι εκ Θεού ή εκ δαιμόνων? Μου απαντά: έχεις δίκιο, παιδί μου. Δεν είναι και λίγες οι φορές που επιχείρησε ο αρχαίκακος να με πλανήσει. Όμως, όταν η ψυχή ζήσει το φως του Χριστού, εύκολα ξεχωρίζει το σκότος. Η παρουσία του Σατανά, όσο και αν φαίνεται ότι είναι άγγελος φωτός, δημιουργεί μέσα σου ταραχή και σκότος. Όμως, η πραγματική παρουσία του Χριστού τόσο γλυκαίνει την ψυχή και μέσα σου καίγεται η καρδιά, όπως του Λουκά και του Κλεόπα. Από τον θεϊκό έρωτα τα μάτια γίνονται δύο βρύσες που δεν σταματούν τα δάκρυα, μέχρι σημείου και μπροστά στους άλλους να κάνεις προσπάθεια να τα αναχαιτήσεις για να μην γίνει θέατρο. Αν θέλεις, να σου πω και μία ακόμη μαρτυρία άνωθεν. Κι εγώ έβαλα μέσα μου έναν λογισμό. Μη τυχόν ο εχθρός μου στείνει καμία παγίδα και με ρίξει σε πλάνη. Γι' αυτό με απλότητα μικρού παιδιού τόλμησα και ρώτησα τον Χριστό μου: «Πες μου, γλυκύτατε Ιησού μου, πώς να ξεχωρίζω αν κάτι είναι από εσένα ή από τον διάβολο?» Και άκουσα μέσα μου καθαρά την γλυκυτάτη φωνή του Ιησού μου να μου λέγει: «Από την υπακοή. Ο γνήσιος υποτακτικός ποτέ δεν πλανάται». Σε αυτό το σημείο θα σχολιάσω ότι από την πρώτη στιγμή που ακολούθησε τη μοναχική ζωή, το θέλημά της το πούλησε. Όλη η σπουδή της ήταν πώς να αναπαύσει τη γερόντισσα και τις αδελφές. Επειδή η αείμνηστη γερόντισσά της ήταν και ηλικιωμένη, αλλά και δεν άκουε παντελώς, αναλάμβανε η αδελφή Ελισάβετ διάφορες πρωτοβουλίες εξ ανάγκης, πάντοτε όμως στο πνεύμα και με ευλογία της γερόντισσας. Επιμελήτω τον κήπο της Μονής, κουβαλούσε από όλα τα αγαθά του κήπου. Είχε μία κατσίκα, την άρμεγε, το γάλα, το τυρί, το γιαούρτι δεν τους έλειπε. Τα φαγητά της πεντανόστιμα. Στην καθαριότητα, στην εκκλησία ως εκκλησιάρχησα, ήταν άφταστη. Από όλα αυτά φορτωνόταν ευχές και ευλογίες από τη γερόντισσα και τις αδελφές. Μου έλεγε πάλι: «Όσο και αν προσπαθήσεις, είναι σχεδόν αδύνατον να τους αναπαύσεις όλους. Γι' αυτό», μου τόνιζε, «εσύ τέκνον μου, πρόσεχε όσο μπορείς να επιμελήσει τη συνείδησή σου. Επιτρέπει πολλές φορές ο Κύριος να γίνεις θυσία για τους άλλους και αντί έπαινο να φας και κατσάδες. Εκεί είναι που δοκιμάζεται η αρετή. Αν κάνεις κάτι και περιμένεις από τους ανθρώπους επένους και χειροκροτήματα, όμως παραδόξως σε κατσαδιάσουν και σκανδαλίζεσαι, γογγίζεις, ταράζεσαι, φαίνεται καθαρά ότι αυτό που έκανες το έκανες για τους ανθρώπους.
Αν όμως έκανες κάποιο έργο για την αγάπη του Χριστού και σε περιλάβανε με κατσάδες, τότε χαίρεσαι μέσα σου, διότι ξέρεις ότι ανέπαυσες τον Χριστό και από Αυτόν θα πληρωθείς. Όταν ταπεινωθείς και δεχτείς αγκόγιστα τις κατσάδες, παρόλο που είχες δίκιο, τότε να δεις το αγκάλιασμα του Χριστού στην προσευχή. Αυτές ονομάζονται θείες επισκέψεις. Και αυτά που σου λέγω είναι στον καθημερινό μας αγώνα. Αλλά με το θάρρος που αισθάνομαι, παιδάκι μου, σε σένα, όπως και στον Πάτερ Διονύσιο, σου εμπιστεύομαι μερικές ακόμη εμπειρίες από τη ζωή μου. Κάποτε περνούσε ένας πνευματικός που ήταν έμπειρος στη μοναχική ζωή και σπουδαίος εργάτης των πρακτικών αρετών. Δεν γνωρίζω αν δεν είχε πείρα από θεωρητική ζωή και ουράνιες οπτασίες ή αν είχε και τις έκρυβε. Όταν του εξομολογούμουν ορισμένες πνευματικές καταστάσεις, συνήθιζε να μου λέει για να με ταπεινώσει: «Εγώ τέκνο μου από θεωρίες δεν γνωρίζω, όμως με ενδιαφέρει περισσότερο να μου πεις, κάνεις υπακοή. Η συνείδησή σου είναι καθαρή με όλους. Αγαπάς αυτόν που σε μισεί, αυτόν που σε αδικεί και σε συκοφαντεί. Προτιμάς να είναι όλοι μπροστά και εσύ τελευταία. Προσεύχεσαι με την ψυχή σου για τους εχθρούς σου. Έχεις γαλήνη μέσα σου ή μέσα σου έχεις ταραχή, εγωγισμό, αυτοδικαίωση και κατάκριση?» Πράγματι εδώ εννόησα ότι αυτά ήταν ανώτερα μαθηματικά και έπρεπε να εξετάσω πολύ τον εαυτό μου, μήπως ο εχθρός με υποκλέπτει σε κανένα από αυτά τα πάθη χωρίς να το καταλάβω. Και σαν επισφράγισμα η αδελφή Ελισάβετ μου λέγει: «Τέκνον μου, κρατά καλά αυτό που θα σου πω. Όταν ο Θεός θέλει να υπομείνεις κάποια δοκιμασία, να πιεις ένα πικρό ποτήρι, παραχωρεί να μην σε καταλαβαίνει κανένας, ούτε κι αυτός ο γέροντάς σου. Πονάς φοβερά, υποφέρεις και από τους ανθρώπους και από τους δαίμονες και όλοι οι άλλοι σε έχουν για πλανεμένο. Εκεί χρειάζεται να βιάσεις πολύ τον εαυτό σου, να τον υποχρεώσεις ότι πράγματι όλοι οι άλλοι έχουν δίκιο και εσύ έχεις το άδικο, και ότι είσαι πλανεμένος, ότι πράγματι πάσχεις από τη φαντασία σου κλπ. Τότε να δεις το αγκάλιασμα του Χριστού, να μεθύσει η ψυχή σου από θεϊκό έρωτα, αλλά και συγχρόνως να έλθει μέσα σου μια τόσο μεγάλη αγάπη για όλους, έστω κι αν σε κακολογούν, και να τους αισθάνεσαι ότι είναι οι μεγάλοι σου ευεργέτες και οι πιο καλοί φίλοι σου. Αλλά συγγνώμη, εσύ έχεις Άγιο Γέροντα και πιστεύω ότι σου τα δίδαξε. Επειδή όμως σε αισθάνομαι παιδί μου, σου ανοίγω την καρδιά μου. Καιρός είναι λοιπόν να ακούσω κι εγώ από σένα πώς ζεις με τόσους μεγάλους καθηγητές της νοεράς προσευχής». Εδώ ομολογώ ότι με έφερε σε δύσκολη θέση, διότι τότε τέτοιες μεγάλες εμπειρίες που είχε αυτή εγώ δεν είχα γνωρίσει. Κράτησα όμως γερά το θεμέλιο αυτό που από συμφώνου τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός στην αδελφή Ελισάβετ, ότι δηλαδή θεμέλιο και ασφάλεια στο μοναχισμό και εν γέννη στην πνευματική ζωή όλων των χριστιανών είναι η υπακοή και η εκοπή του ιδίου θελήματος, και να βιάζεις τον εαυτό σου να δέχεται οποιαδήποτε δοκιμασία επιτρέψει ο Θεός για τη σωτηρία σου.

Στην προηγούμενη Ιερά Μονή της Αγίας Φανερωμένης όπου βρέθηκε, ο εχθρός από το φθόνο του της δημιούργησε φοβερούς πόνους που την παρέλυσαν στο κρεβάτι. Δεν άργησε ο αρχιακακός να την επισκεφθεί και σε αυτό το μοναστήρι και να την υποβάλει σε μεγάλες δοκιμασίες. Ξανάρχισαν εκείνη η φοβερή πόνη σε βαθμό που να επαναλαμβάνει το του Δαβίδ καθημέραν οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Η τόσο πρόθυμη σε όλες τις διακονίες παρέλυσε ξανά και κλινήρης βογκούσε από τους φρικτούς πόνους. Σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρχαν και αδύνατες ψυχές που της έλεγαν «Δεν έχεις τίποτε, είναι η ιδέα σου, είναι του σατανά». Και η αδελφή τι να απαντήσει? «Ναι, αδελφή μου, είναι του σατανά, αλλά δεν είναι φαντασία, πονάω φοβερά». Όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτός ο τρισκατάρατος φανερά την ηρωνευόταν και την απειλούσε λέγοντάς της «Να σου δείξω ποιος είμαι εγώ και ακόμη που είσαι να δεις τι θα σου κάνω. Και σένα και το γιο σου θα σας βγάλω από το μοναστήρι». Και πράγματι η δοκιμασία της αδελφής Ελισάβετ έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ο αρχιέκακος έβαλε χέρι και στο σπλάχνο της τον αδελφό Διονύσιο. Αφού σταμάτησαν οι φοβεροί πόνοι και μόλις ησύχασε λίγο, να και φτάνει η είδηση. Ο πατήρ Διονύσιος αρρώστησε και είναι στη Θεσσαλονίκη σε νοσοκομείο. Δεν άργησε μάλιστα να την πάρει και τηλέφωνο. Όμως θαυμάζω το σταθερό και αμετάθετο της γνώμης και των δύο. Έμειναν πιστοί στην υπόσχεσή τους στον Κύριο να μην συναντηθούν ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί την παρακινούσαν. «Εφόσον», της έλεγαν, «βγήκε έξω από το Άγιον Όρος και είναι άρρωστος, έχεις καθήκον να τον επισκεφθείς». Κι όμως, σταθερή σαν βράχος, έλεγε μέσα της, «Και τούτο τέχνη σου είναι καταραμένη, αλλά δεν θα σου περάσει». Και γυρίζοντας, έλεγε στο Χριστό μας, «Στην Αγία σου πρόνοια άφησα, Κύριε, τον Πάτερ Διονύσιο, όταν με κάλεσες κοντά σου, και σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Μόνο μην αφήσεις να τον ξεγελάσει ο μάταιος κόσμος και αρνηθεί το σκοπό του». Ασφαλώς, όσο ήταν στο νοσοκομείο ο πατήρ Διονύσιος, ο αγώνας και η αγωνία της αδελφής Ελισάβετ ήταν πολύ μεγάλη. Όμως δεν άργησε να βγει από το νοσοκομείο και δρομέως τρέχει ξανά στο λιμανάκι της Παναγιάς μας, δηλαδή το Άγιον Όρος. Αλλά και εκεί η σκέψη και η προσευχή της αδελφής Ελισάβετ ήταν αδιάλειπτη. Καθώς προανέφερα, ο πατήρ Διονύσιος είχε δίψα για ανώτερη πνευματική ζωή. Ο πόθος όμως αυτός ήταν αναμεμειγμένος με νεανικό ενθουσιασμό και αδιάκριτο ζήλο. Γι' αυτό είχε περιπέσει σε πολλούς πειρασμούς και παγίδες του εχθρού. Ένα διάστημα προσκολήθηκε σε μία ομάδα σχισματικών μοναχών, των λεγόμενων ζηλωτών. Αυτοί απεκόπησαν από την εκκλησία εξαιτίας της αλλαγής του ημερολογίου. Επειδή τους γνώρισα από κοντά, ομολογώ ότι πολλοί εξ αυτών ήσαν ενάρετοι μοναχοί που καλοπροαίρετα απεκόπησαν από την εκκλησία για λόγους συνειδήσεως. Όμως σε αυτούς δεν άργησαν να προσθεθούν και κάθε καρυδιά σκαρίδι που εύκολα άφησαν τον ζυγό της υπακοής από τη μονή της μετανοίας τους για τον ζήλο δήθεν

υπέρ της Ορθοδοξίας. Αποτέλεσμα ήταν να χωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν προβλήματα και ένα σωρό παρατάξεις αλληλομαχόμενες. Μάλιστα η κάθε μία από αυτές να διεκδικεί τον τίτλο των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, δηλαδή γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Από τις δεκάδες αυτές ομάδες, ψάξε τώρα να βρεις ποιοι είναι τελικά οι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Σε τέτοιους κύκλους περιέπεσε για ένα διάστημα και ο Πάτερ Διονύσιος. Όμως δεν άργησε με τις πύρινες προσευχές της Αγίας Μητέρας του, αλλά και του Αγίου Πορφυρίου, να επανέλθει και πάλι στην κανονική εκκλησία. Δεν θα ξεχάσω το θαύμα που συνέβη σε εμένα τον ίδιο. Η συνοδεία του ύμνης του γέροντά μου βρισκόταν πρώτα στη Νέα Σκήτη. Κατά το έτος 1967 μεταβήκαμε στο μεγάλο χιλανδαρινό ησυχαστήριο του Αγίου Νικολάου, το λεγόμενο Μπουραζέρι. Εκεί παραμείναμε 12 έτη. Όμως η λειψανδρία των μεγάλων ιερών μονών της εποχής εκείνης, κατόπιν πολλών πιέσεων, μας ανάγκασε το 1979 να μεταβούμε στη μεγάλη ευαγή μονή του Αγίου Διονυσίου. Στην ιερά αυτή μονή δεν άργησε να εγκαταβιώσει ξανά μαζί μας και ο Πάτερ Διονύσιος. Όμως το σκουλίκι του ζήλου συνέχεια τον έτρωγε. Έτσι και πάλι αναχώρησε για ανώτερη ζωή. Όμως στην πραγματικότητα έπαιζε επικίνδυνο παιχνίδι και η κίνδυνη να πέσει είτε από δεξιά είτε από αριστερά ήταν πολύ.

αποφάσισα να τηλεφωνήσω στον Άγιο Πορφύριο. Μας ήξερε και τους δυο από τον κόσμο. Του ανέφερα ότι ο πατήρ Διονύσιος έφυγε από το μοναστήρι και ανησυχώ μήπως πλανηθεί. Μου λέει, πήγαινε και πες του να γυρίσει πίσω. Του λέω, δεν ακούει με τίποτε. Ξανά μου λέει, πες του, είπε ο πάτερ Πορφύριος και θα σε ακούσει. Έψαξα, τον βρήκα και τον παρακάλεσα να γυρίσει το μοναστήρι. Αυτός ανένδοτος, πείσμα φοβερό. Μέσα μου σκεπτόμουν, τι να του πω τώρα και για τον πάτερ Πορφύριο. Όπως τον βλέπω, αυτός δεν ακούει κανέναν. Ετοιμάστηκα να φύγω και τον αποχαιρέτησα. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα, ας είναι αμετάπιστος. Χάριν υπακοής στον πάτερ Πορφύριο του λέγω. Ο πάτερ Πορφύριος μου είπε να έλθεις μαζί μου. Μόλις είπα έτσι, τότε χωρίς καν συζήτηση μου λέει, πάμε. Εγώ τα έχασα. Κι όμως το είπε και το έκανε. Αυτό το απέδωσα καθαρά σε θαύμα του Αγίου Πορφυρίου. Αυτός ο τρόπος που αγωνιζόταν ο πάτερ Διονύσιος είχε, όπως ήταν φυσικό, τη μητέρα του σε συνεχή επαγρύπνηση και ανησυχία.

0: Μάρτυρ Διονύσιος ξεκίνησε για το Άγιον Όρος παίρνοντας μαζί του μια μικρή τσάντα που περιείχε μέσα τα πιο απαραίτητα, τίποτε άλλο. Αυτή την αρετή της ακτιμοσύνης την κράτησε σε όλη του τη ζωή. Ήταν άνθρωπος με μεγάλη αγάπη και ήταν έτοιμος να προβεί σε οποιαδήποτε θυσία υπέρ των άλλων. Χρήματα και Διονύσιος, δύο πράγματα αντίθετα. Μια φορά πούλησαν οι δικοί του κάποιο κτήμα και ο γαμπρός του, ο άντρας της θείας του, Σοφίας, ήρθε στο Άγιον Όρος να του δώσει το μερίδιο που του ανήκε, ένα αρκετά σεβαστό ποσό χρημάτων. Το έλαβε, αλλά τι έκανε? Γύρισε όλα τα γεροντάκια της ερήμου της Καψάλας και σε μια-δυο μέρες τα μοίρασε όλα. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτε. Όταν διάβασε βίους Αγίων που προσποιήθηκαν τους σαλούς, όπως ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι, τόσο πολύ τους ευλαβήθηκε που επιχείρησε να προσποιηθεί και αυτός τον σαλό. Όμως η αρετή αυτή είναι από τις κορυφαίες στον χώρο της Εκκλησίας. Πράγματι έκανε ορισμένες σαλότητες, προσποιητές τρέλες, με αποτέλεσμα να τον εκλάβουν ότι πράγματι ήταν σαλός, όμως με κόστος να τον στείλουν στο ψυχιατρείο. Εκεί πραγματικά πλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά. Του έκαναν κάτι ηλεκτροσόκ, όπως μου έλεγε, με τέτοιους φοβερούς πόνους που είπε μέσα του ότι εδώ είναι χειρότερα από την κόλαση. Όμως τι μεσολάβησε? Βλέπει στον ύπνο του τον Χριστό και με ηλαρό βλέμμα του λέει: «Βλέπεις, παιδί μου, τη βάσανα έχει η κόλαση?» Και ο Διονύσιος λέει: «Μα Κύριέ μου, είναι τόσο φοβερά!» Και ο Κύριος συνέχισε: «Σε διαβεβαιώ, τέκνον, ότι αυτό που πέρασες είναι το πιο ελαφρό.» Συνήλθε ο αδελφός, αλλά έμεινε μέσα του ανεξίτηλη η παρουσία του Κυρίου και ο λόγος του: «Σε διαβεβαιώ ότι αυτό είναι το πιο ελαφρό.» Έκτοτε έβαλε όλη του τη σπουδή πώς να ευαρεστήσει τον Θεό. Ως μοναχός ήταν εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Διονυσίου και ο Άγιος Καθηγούμενος δεν τον διέγραψε, αν και συνήθιζε να περιέρχεται τα διάφορα σκηνώματα του Αγίου Όρους ζώντας με λιτότητα, με νηστεία, αγρυπνία και προσποιούμενος τον σαλό, μέχρι της ώρας που ο Κύριος τον κάλεσε στα ουράνια σκηνώματα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε ένα στενό δωμάτιο που μόλις τον χωρούσε, έξω από το λαβριωτικό κελί της Αγίας Τριάδος, που βρίσκεται λίγο κάτω από τη σκήτη των Καριών. Μία μέρα, ο αείμνηστος γέροντας του κελιού, πατήρ Νεκτάριος, διαπίστωσε ότι ο πατήρ Διονύσιος ήταν αδιάθετος. Γι' αυτό και φρόντισε με ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Χωρίς μέχρι στιγμής να μάθουμε τα αίτια της ασθενείας, ειδοποιήθηκε η μονή μας ότι κοιμήθηκε ο μοναχός Διονύσιος. Αμέσως έστειλε ο Άγιος Καθηγούμενος δύο αδελφούς. Τον παρέλαβαν, τον μετέφεραν στη μονή μας, όπου του ετοιμάστηκε στο κημητήρι η τελευταία του κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο, πολιτευόμενος ο αδελφός Διονύσιος, ο κατασάρκα γιος της μοναχής Ελισάβετ, έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία μόλις 64 ετών. Στο διάστημα αυτό, ουδέποτε είδε τη μητέρα του, παρόλο που για λόγους υγείας βγήκε για λίγο έξω από το Άγιον Όρος. Όλο το υπόλοιπο διάστημα της ζωής του, ουδέποτε βγήκε έξω. Προσπάθησε να μεταχειριστεί όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής με μόνο στόχο να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό, πράγμα που είμαι βέβαιος ότι το επέτυχε, βλέποντας ο Κύριος την αγαθή του προαίρεση. Αιωνία αυτού η μνήμη. συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή, μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: ενημέρωση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολιούχου Πυραιός την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιερείναοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλού κυρίου Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, την 3η 30 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχιλλού κυρίου Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο την 3η 30 Ιουνίου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων Αναργύρων. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών, επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο 20 Κορίνθου Παύλια 2026. Ακόμη την ίδια ημέρα και ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της Πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στον προαναφερθέντα Ιερό Ναό Αγίου Παύλου Οδού Ψαρών, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου και με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων συνοδικών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών, η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και οι χαιρετισμοί στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Στο ναό θα τελεστούν επίσης την Κυριακή στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Φωτίσου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
5: Σημαδεμένη

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδετος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή που λέγεται σε κάθε ξεκίνημα, σε κάθε πρόλογο αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συμπόρευσής μας, την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να μαρτυρούν το σκοπό μας, την πρόθεσή μας, τον λόγο για τον οποίο κάθε εβδομάδα ανοίγει αυτό το μικρόφωνο, για να ρίχνετε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, μας περιβάλλει το φως του Χριστού μας τις ψυχές μας αδελφοί μου, και ας τις δύσει με τα όπλα του φωτός, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας και να διώχνει μακριά από τη ζωή μας το δρόμο, το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου, με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του. Στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους αδελφούς μας, τους ακροατές αυτής της εκπομπής και τους μπροστάριδές της. Είναι οι άνθρωποι της υπομονής, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Και όλο ένα και προστίθενται περισσότεροι. Σε αυτούς που τις περισσότερες φορές δεν έχουν να επιδείξουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα βιογραφικά, τιμημένες περγαμηνές και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Δεν έχει σημασία, αδελφοί μου, πόσα ομιλήματα θα ακούσουμε, σε πόσες πνευματικές συγκεντρώσεις θα παρευρεθούμε, σε πόσους κύκλους Αγίας Γραφής, σε πόσα κηρύγματα θα κατανυχθούμε, πόσα βιβλία, πόσες βιβλιοθήκες ολόκληρες θα διαβάσουμε. Αν το βίωμά μας μαρτυρά ότι ούτε μια λέξη ακουσμένη, γραμμένη, ακόμα και δακρυσμένη, δεν βρήκε εφαρμογή, έστω στο ελάχιστο. Το βίωμά μας πρέπει να είναι ο καθρέφτης μας και όχι οι πνευματικές μας συλλογές. Γι' αυτό μιλάμε για αυτές τις δίψυχες πνευματικές συλλογές που δεν διαθέτουν οι μπροστάριδες μας. Διαθέτουν την εξαγιασμού ιεροσύνη, γιατί προσπαθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν θερμουργό μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Διαθέτουν ακόμα βαθιά σοφία, κατά Θεόν σοφία. Το φως και το έργο του νόμου είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους και έχουν μια ασφαλεστάτη πηξίδα αυτή τη συνείδησής τους να τους δίνει συμμαρτυρία. Αυτούς τους ανθρώπους ακολουθούμε, ζηλεύουμε με την καλή έννοια. Στο δρόμο τους, στον ανέκπτωτο και αταλάντευτο δρόμο της μετανοίας που ακολουθούν, στον δρόμο της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας στην ανώθευτη και αμετασάλευτη ευαγγελική αλήθεια.

0: soteriapsychis.blogspot.com είναι το μότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας και οτιδήποτε αφορά αυτή την εβδομαδιαία συμπόρευσή μας. Και ποτέ βέβαια να μην...
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αγρυπνία.
2: Στο θάνατο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνανι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τα ασθενεία ημών εν και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνανι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, Θεού Βασιλείας, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλάτης ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιο. Έκτινον τον ουρανό σιδέριν, ως στεγάζον είδαστε περώ αυτού. Μωτιθείς νεύτην επί βάσιν αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτων του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Άπα επί τιμής όσου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σπεδίες των τόπων εν θεμελίωσες αυτά. Όρεων εθού παρελεύσονται δε επιστρέψου και καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραγξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ότι ζων όρια εκ των υπερώων αυτό από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώνει του δουλειά των ανθρώπων του εξαγάγειν άρτων εκ της γης. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ροδιού κατοικία γείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότους και γέν τον νίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ, χωρός εκεί ερπετάουν και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τόσον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δορκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτής η λέξου συν. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσουνε και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμενο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω του Κύριον τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου ως υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσω επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άναμαστε με υπάρχει αυτό σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνου την δύση είναι αυτό έθου σκότου και γέν τον νίξ. Όσε μεγάλη έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. η ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσιν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης των Μοναζουσών εν τη Ιερά Μονή Ταύτη των Ευλαβών Προσκυνητών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης αν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αι, εις τους αιώνας των αιώνων.

υπόθησας της Πάσχου συν παρέδοκας σε αυτόν Σαμσόν θεία χάρητη πάντων των παινήτων προστάτης γεγονός και αρρωγός και ξενοδούχος πανθαύμαστος ως

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μοναζουσών εν τη Ιεράμον, ητάφτη των ευλαβών προσκυνητών και των διακονούντων εν αυτή.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Τάφης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ιδιόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το αποεκδεχομένο το παρασουμέρα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διέσπερα ταύθυν αμαρτήτως φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέντο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά παρελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσω με τη δέηση ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το

0: ημών Μαξίμου και Πάσχης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τριώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξιάν θάλασσεν και αέρα φιλοχρήστου

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μοναζουσών εν τη Ιερά Μονή ταύτη των ευλαβών προσκυνητών και των διακονούντων εν αυτή και των δούλων αυτού, Ελένης, Σωτηρίας, Μιχαήλ, Βασιλικής, Ελένης, Μαρίας, Σωτηρίας, Ποτίου, Κωνσταντίνου, Μαγδαληνής, Βασιλικής, Γεωργίου, Στεφανίας, Ποτίου, Παντελή, Μιχαήλ, Ανδρομάχης, Νικολάου, Αθηνάς, Αποστολίας, Αναστασίας, Μιχαήλ, Λουκά, Γεωργίου, Ελένης, Σπυρίδωνος, Στεφάνου, Αλεξάνδρου, Έλενας, Ιωάννου, Άννας, Δημητρίου, Αθανασίου, Εκατερίνης, Δημητρίου, Χρήστου, Μιχαήλ, Εκταρίας, Σπυριδούλας, Ευθέρπης, Γεωργίου, Αποστόλου, Χρήστου, Ελένης, Χρήστου, Βασιλείου,

Υπέρ του διαφυλαχθέν την Αγίαν Εκκλησίαν, την Αγίαν μονή ταύτην και πάσαν μονή πόλη και χώρα, απολυμού λοιμούσις μου κατά ποντισμούς, πυρός μαχαίρας επιδρομής αφήρων ευθυνίου χωρέν, και ευθυνίου θανάτου, και υπέρ του ήλιο δεσμενή και ευδιά του γενέστατων αγαθών και φυλάθρων των Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάση ευλογή και νόσου την καθημερινή και ρίσαστε ημάς εξεπικημένης δικαίες αυτού αφήνης.

Εις πάνω του περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γερού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων χάρη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συνεδόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Τίνη και αεί.

Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποίημου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός ημών.

η Αγία Μονή Ταύτη και ετησίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογώ και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εσύ το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

εκ της εισνηδίος προέλθον εμέ ενδυσσόμενος της πρώην κατάρας τον Αδάμ ηλευθέρωσε, διώς υπάρχει

0: Τι να απολογήσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ερήνου, τι είδανε αυτό με το σωτήριό σου. Όχι, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως της αποκάλυψης εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, σ' άκουσα τις προσευχές μου, ρώτησε τη δύση μου εν τη δίκαιη σου. Σ' άκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι ελκύσεις κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσκαν ότι όσο παζόν. Ότι κατεδίωξε να ελευθερώσει την ψυχή μου, ταπείνωσε την ισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου να κρούσε αιώνου και κινδύνεσαι επί με το πνεύμα μου. Εν εμεί η ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμε των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρε μου η ψυχή μου ω γη, αν η δρόση. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομιλθεί σου με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισε όλοι, κύριε, εδώ να υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ επετέφυγον. Διδαξώνουμε το ποιήν το θέλημά σου, τη ζει ο Θεό μου. Το πνεύμα σου τώρα θα οδηγήσει με εκεί ευθεία ένα και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξαλόθρεψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτό Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν και το ονόματι Κυρίου ημίν άμιν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Θεοτόκο εκτενός νη προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς πλακριστήσα σπεύσουν απολύ μεθα υποπλήθους πτεσμάτων μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς

0: των αιώνων να μην ουσιοποιήσω αμέν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας όλα λύνια να ξύ η μήκαρση προϊστο σου πρεσβεύουσα τη σημασέρισα το έκτος σου των κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους ο κάπος το μεν δεσπίνα έξω σους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με αισθήθη παντός. Σύμωνο ήμαρτον για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήφθην εν ηγάπησα στα άβυλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και προσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσουν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου για το πνεύμα σου τα όγειο μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε επισε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία σου, αγαλιά σε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω, λοταυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνη σαν αφράγγελο καυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστήριό σου μόσχους.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω.

Σωτήρατε, σωτήρατε κούσασε και Θεόν, δίσω που παρθένε λυτρωθήνε με τον δίνον, σίγαρνη προσφεύγω να ανατείνω και την ψυχήν και

σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπη ζωή σε μη στη θύμη. Σε Θεογέννητορ Παρθένε, είμαι κυβέρνησον προς τον λιμέναν σου

0: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μοναζουσών εν τη ιεράμονη τάφτη των ευλαβών προσκυνητών και των διακονούντων εν αυτή, πάντων των συμμετεχόντων εν τη ιερά ακολουθία τάφτη μετά των οικείων και συγγενών αυτών και των δούλων αυτών τα ονόματα μνημονεύομεν, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναφέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

αυτούς έσωσε, εαυτόν εκδεδοκώ στο θανάτο. Την τη φθορά και θανάτο μου φύση, κατασχεθήσαν παρθένε τη όπισον, των κύριων σου και ιών, τη εχθρών κακουριά.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο στίχος καταφύγης και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρία και πλατισμόν εντες λήψες η κόρη και το φωτί σου Αγία γαλόμεθα. Ο δε

0: λάδες όπισον, ως έχουσα μητρική παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου του ονόματός σου μνηστήσομε εν πάση γενεά και γενεά.
1: Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της εκροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών.

Πέντες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύθη στην ορεινή με τα σπουδή εις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη σοι εν γίνεξι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν με τούτο εν έλθει μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε η δουγάρη φωνή μου, όσο γέννητο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρδισε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσεις ότι έστε τελείωσης της λαλαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνη η ψυχή μου των Κύριων και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δουγάρα από του νυν μακαριούσι με πας έγινε ότι επί εισέμι μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού έμεινε δε Μαριάν συν αυτή ως ημιναστρής και υπέστρεψεν

εις προστρέχον επίση κάτι σχημένος από σου εκπορεύεται. Αγνή Παρθένε Θεότο και αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το

Ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών, Σαμψών του Ξενοδόχου και Δαβίδ των Θεσσαλονίκη και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Λέει και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αϊ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την ημών σωτηρία νόση θέλησα σώτε, οικονομήσαστε, εν μήτρα της Παρθένου κατόκισα στο κόσμο, ειν προστάτην ανέδειξας, ο των πατέρων ημών Θεός

Θεοτόκο χαρμονίκος, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπι Θεοτόκε, του ηχθυρίσε ημάς. Αλλά λατακή, τον σεβό, τον ίσως κοιμούν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ειδ εις ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί ζαφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σαν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πόνηρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

Ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και

Θεός, επειδή σε δίνει να ανθρώπισε παιδεία. Δόξα εν Χριστός Θεός, επειδή σε δίνει να ανθρώπισε παιδεία. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ενεσία σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ενεσία σου. Κύριε, τι επιθυμίσα με τους φοντές με. Πολύ επανίστανται αυτοί με, πολύ λέγους, η ψυχή μου πέστη σου, Κύριε, αυτό εν το Θεό αυτό. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαό των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκφέροντάς μου Ματέως. Οδόν των σωματολών συνέτριψας το Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξ με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άρμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Μου κες την ίεσης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, μου κες την ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομοί με περίρα την κεφαλή μου, συμφωτιών βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζωσαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων του χρόνου. Ότι εψωμήθησαν εμπευμάτων και ο καστινίες της εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράφθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστημε τεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακροφερέστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου, ελάρισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήγουν και ως οι άλλα σου κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου το ακούν και οικοίχωνε το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε λείπησας εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μία εκρή μου και τους αλευθύνει επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλληλειδών με ελοποιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εκθροί μου τζώσικοι και κρατεώνται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταπόδιδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με πήκατε δίωκον οδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, είδε ψέσαι ψυχή μου, πως απρόσεις άξ μου, εγεί ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της παρούτας χείρας μου. Ως εξτεάτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μονευόν σου επί της τρομνής μου της όρθης εμελέτων είσαι. Ότι η γεννή της βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψαν τη στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσαν τη ισχύρα γρομφαία, μερίδε αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγκιστο μαλαλούν τον άδικα. Με τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκριξα και νυχτή εναντίον σου. Εις αυτέ τον οποίο σου προσευχή μου πλύνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσει μετά των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αβοήθητο, ανεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβοντα εν τάφων, ου καμνίζει έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Εθέν το μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινή και νυχτιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα με τελεσμού επήγαγε επεμέ. Εμάκνε γνωστού μου επεμέ, έφεντο με βέλγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη, οφθαμή μη στέλνησαν από πτωχή.

Και έκραξα προς ο Κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προς ετασχύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσαι, ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσον δέση. Μη δίχιστε της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστράφει στο πρόσωπό σου απ' εμώ. Το χώσι μη εγώ και αν κόψε εκνιότητό μου, ψαθείς δε ταμπινόμεν και ξεπορήθη. Επέ με δει τον αιών διέσου που περισμείς και εξεταραξάμε. Γιατί γλωσσάν μου σου είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκλασα και νύχτα εναντίον σου. Σε αυτή τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το γούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιώμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκπεράς τη ζωή σου, στεφάνοντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεντος εκ του νεότη σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το νοής η θυσίαζης δαεί τα θελήματα αυτού. Εκτιρμών και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ο Χριστέλος οργιστήσε του δεεί στον αιώνα μηνύ. Που κατά τη ανομία ημών επίησαν ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε, Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέκουσιν ανατολή από δυσμόν εμάκρυνα, αφημώντας ανομία ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούσα πτήρισε, Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήσει ότι κουσεσμένο. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα, αυτός ο άνθρωπος του ακρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήθενε αυτό και ούχε πάρτσι και ούχε επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνας και ως του αιώνας επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του πίσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχείς με νότσι, την δέησή με τη αληθεία σου, ακουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σ' άδεισης κρίσε μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσον εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιώνος και κηδείασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημέρα των αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσω με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Νόρισών μου, κύριε, δόν εν υπορεύσου μου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθείανε και το όνομα τόσου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθνίκιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε άφησες κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε άφησες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Οικείο Πνεύματι, την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας των Μοναζουσών ετιερά Μονή Ταύτη των Ευλαβών Προσκυνητών και των Διακονών

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησου.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Μετά πάντων
0: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντώ. Σήμανο ημαρτών και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρινεστέ. Ιδού γάρα να μη συνελήφθην και να μαρτύρεσαι και είσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια η γάψα στα άδελα και τα κρύβια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιείς με ισόμο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον αληφθαντήσουμε. Ακουτιείς με αγαλία συν και έφρωση να αγαλιάσουν έως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου, σειρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λόγω αυτό με το κρυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στο Ισιόν και υποδομηθεί τότε η Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιγαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριό σου ο Μόσχος.

0: εκτίσω και τις φωνίες επακούσε. Εξιώθης της καλούσης προς τον Θείο νυμφών αναξιάγαστε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Σαμψόν τον ιερόν ανεφημίσομεν, Θεού γαρμιμούμενος εσπλαχνίαν, συμπαθείς νοσούς ηγέγονε, γυμνουμένον τε πάντων περιβολεών.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αγίος και σεπτών των θείων δίων σου, ανήσασε.

0: ψυχής μου και ναός αγνία πελασών, το σκότος και δίδουγος εν ημέρα. Ευχή μόνος πολιτεύεστε, τα σωτήρια πράττοντα προστάγματα.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε, Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις

0: Ενης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίου βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αϊ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιατρών πανάριστων και λειτουργών ευπρόσδεκτων, εν τη σωρό σου τη Θεία προστρέφονται Σαμψών Θεόφρονόσιε, συνελθόντες σε ύμνης και ψαλμής ανυμνούμεν, Χριστόν δοξάζοντες, τον τη αυτήν συγχάριν παρέχοντα των Ιάσεων.
2: Παρέχοντα τον Ιάσεο.
1: Εκρόμης έλχον το γένος Σαμψών ένδοξε εις την βασιλεύουσαν ξενοδόχους ανεδείχθης. Χριστού ποθών βασιλείαντα της γης εμφρόνος απειρνήθης. Άσκηση και βίατα των αρετών καταλαβών ύψη. Εις την των αδελφών διαχωνία να παιδήθης. Την του πρεσβυτέρου περιβληθείς τιμήν της αληθούς αγάπης ξενοδόχος εκλήθης. Το των θαυμάτων ηλιφός χάρισμα. Αναργύρος τας ιάσης της δεωμένης εδίδους. Όθεν εν εκκλησία συνελθόντες και των δωρεάν των θαυμάτων καθορώντες, Χριστόν δοξάζομεν, τον τη αύτην συγχάριν παρέχοντα τον Ιάσεο.
2: Τον τη αύτην συγχάριν παρέχοντα τον Ιάσεο.
1: 27 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του ξενοδόχου, εξήγενο πριν εκ γνάθου Σαμψών πόμα, ονίνδε Σαμψών μύρων εκ τάφου βρύ. Η κάθε εβδομάτη Σαμψών θα ανεβλήσει τα μέρα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου, ουκ είναι ανεκτών το ανέκτου μη στέγην, των διαχριστών θάνατων μέχρι τέλους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντο υπερευλογημένη, εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Και αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Στήρας τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης οραντώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την εμετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε ετερημόνη του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάλλα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και

0: Όσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Άθε μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των χάρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σύνο και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμην και σε φυλάτης ημών, και μη σε νέγκες ημάς εις πειράσμα, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός ελάς την πτώματώνα και ελέησον.

0: Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός
1: εις μνημόσυν ον αιώνιον εστε δίκαιος. Αλληλούια.
2: Προφητεύω το ναό σου παρέστηκε και την αντιβάλλω και μόνο καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσεις και τα νέα ελίσσας και το ληστή παραδείσου πίνας ανοίξας, άνοιξό με το πλάκα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενο άνθρωπο στην κόμη και την εμόρου. Η μεν γάρτου κροσπέδου σου αψαμένη ευχερό στην ίδια συνέλαβε. Η δε του σου σαν του πόδο κρατήσει σαν την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπληκτή. Αλλά δέξε με ω περικίνα και αφού τη όνοτα τη ψυχή στην θητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρο νεκούσιζε και των επουρανίων δράμιων. Ό,τι ευλογητό σου εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθούς ο Χριστός, ο Υιός, ο Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσον πρώτος είναι εγώ. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άνθρωπον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία. Και αξίωσον με ακατακρίτως μετασχήν των αχάντρων σου μυστηρίων, εις άφηζεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνια. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέν φλέξεις με τη μετουσία, πύργα αρυπάτους τους αναξίους φλέγων, άλλων κάθρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, η έθεου κοινωνών με παράλογε, ου μη γαρτήσε Χρήστο το μυστηριόν ύπο, ου φίλη μα η δόξο καθάπερο Ιούδα, άλλο ο ληστή ομολογώσει, μυστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα θρύπτων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξιού φλέγων, θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένο. Έθαλξα πόθο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύτρυφης καταξίωσον να τα δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έτες λαμπρότηση των Αγίων σου πού συσελεύσομαι ο ανάξεως. Εάν καρτολμήσω συνεισελθήνει στον εμφόνο αυτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιο μήνυμε, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραγούνα της παρούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα, η Θεού κοινών με παράλαβε, ου μη γάτης εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Κατά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπη,

0: Αγίων Αχράντων Αθανάτων, εκ ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστήριων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
2: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσης ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: δόξων το άτερα γι ευλόγησο.
1: Που ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, και εσύ του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, ούτε θεία λειτουργία να επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Σιού Πατρών Σιμών Σαψών, του Ξενοδόχου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Βοηθιά μας.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου του κακός ματωλών ανακοινών αναγενέστε των αγιασμάτων σου καθηξίω σα. Ευχαριστώ σε την έτονα να έψει με τα λαβή των ακράδων σου και πουρανίων δωρεών καθηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερημών αποφανώνται και αναστάσει καρισάμενο ημίν τα αφιτά τάρτα και ζωπιά σου μυστήρια επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίους φωτισμών των οφρομών της καρδίας μου, εις ειρήνη των γλυκών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυδων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμών εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσοχή της θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ει χάρτο, μη μονεύω δι' απαντό και μη χέτια με αυτού ζω. Αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε δύο απάνε σε πλευρή τη ζωή σου ανίου. Είσαι ένα ίδιο καταντή σου ανάπαυση, νέθα τον εαρταζό τον ήχο σου ακατάπαυτο και η απέραντο ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλο στο άρρητο. Σιγαρή το όντω εφετών και η ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπών του σε Χριστέο Θεό ημών. Και σε ημνή πάσα η εκτίση τη του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώσει. Επί πάση μη παρέσκουμε αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φυλάμε, υπερφυλαξώμε υπό τη σκέπηση και του φτερίδου σου σπιά. Και δόρισε μη μέχρι σε σκάτσμα να πνοεί επαρξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, τη άφεση αμαρτιών και ζων αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρι υπάρχουν και πλέγον αναξιού. Μη δε καταφλέξει με μη πλαστουργέ μου, μάλλον δείχνει προ μελών μου οι θέσει. Τη πάντα αρμόζει με ποιου τη καρδία φλέξω δεκάθα των όλων μου θεσμάτων. Ψυχήν κάθερον Αγία, σαν τα σπρένα, στα ζυγνία στήριξον, ώστε η σάμα, εσύ ο πρώτο να την πεντάδα, όλων με το σου συγκαθήλωσον φόβο. Αή σκέπε, φρούρετη και φυλατέ με εκπαντό έργου και λόγου ψυχοφόρου. Άνθρωποι, κάθερον και ρυθμιζέμε. Κάνει συνέχεια και φωτιζέμε. Δείξε μα ω κίνημα πνεύματο μόνο και μη και τη κίνημα τη αμαρτία. Είναι ω όνειρο μισόδο κοινωνία ω κρίμα χρέη, πα καθούλου των πάντων. Πρέπει σπέρου οι πάντε ηγιασμένου στην τακτή ευθεία των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, του αποστόλου, που στείλε συνάδελφο, τον αλλήν μητέρα, όντα με τα ασέστα και δέξα Χριστέ μου και φωτό πέρα του ονέργα σε λάδι. Σιγάρι πάει σε αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπουμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών γεννητό, μη ζωή αιώνιο και το αίμα στο τιμήν της άφησης αιματιών. Γέρτο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και χρωσύνη και την κοβερά και δευτέρα ελέγχη σου. Αξίως όμε τον αμαρτωλό στην εκδεξιότητα της δόξης και της παραχράσης και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεότο και το φως εσκοτισμένη της ψυχής η ελπίση σκέπτε τα πηγή παραμυθία. Το αγαλία μάμα ευχαριστώ σου ότι θείος άδε των ανάξιων κοινών γενέστε το αφράτο σώματο και του τιμή αίματο του ιού σου. Αλυτεκούσε το αληθινό μου φω φωτισόμενο του νοητού σα ανή τη καρδία ή την πηγή τη αθανασία του ίσα σα ζωοποιησόμενο του θερατωμένα τη αμαρτία ή το ελέη μόνο του τουλέσπονο μη και δεν έχει σώμα και το σκοτάδι μου και στην τριβή με την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανόημασή μου και ανάβη μόνο σε το λογισμό. και αξιώσεων μέχρι τελευταίες αναπνοής ακατακρίτως υποδέχτων εχάντων μυστηρίων των αγιασμών εισίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίες και εξομολογήσεις εις το ημνή και δοξάζειν σε πάσα στις ημέρες της ζωής μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρχης εις τους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρχης εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρχης εις τους αιώνας αμήν.
0: Είναι πολύ εις τον δούλου σου δέσποτα κατά το ήμος σου εν ειρήνη, ο τίδων ευθαρμού των σωτήριών σου. Όι τι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων το λόγον

0: και σου σε όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αγιαστείτε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίσεων δοσμήν σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, όπως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί στους αιώνους των αιώνων.
2: Του και στο τέλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Εφέσου. Αυτή η Αγία Οικογένεια έγινε το κέντρο ιεραποστολικής δραστηριότητος και ευχαριστηριακών συνάξεων για τους πιστούς των Λύστρων. Επί ένα έτος περίπου εκήρυξαν εδώ το Ευαγγέλιο, στην πόλη και στη γύρω περιοχή αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο. Το κήρυγμα συνοδεύτηκε και με δύο θαυμαστά σημεία, όπως την περίπτωση ενός εκγενετής παραλίτου. Ενώ άκουγε με προσοχή τον Παύλο, ο Απόστολος πρόσεξε την πίστη του στο Χριστό και την ελπίδα του για σωτηρία, και το θαύμα έγινε με τα λόγια του Παύλου: «Σήκω όρθιος στα πόδια σου». Ο παραλυτικός πήδηξε επάνω και άρχισε να περπατά. Τα πλήθη, βλέποντας το θαύμα, φώναξαν: «Οι θεοί πήραν μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας». Και με τα ειδωλολατρικά δεδομένα θεώρησαν τον μεν Βαρνάβα Δία, τον δε Παύλο Ερμή. Ο ιερέας των ειδώλων έφερε αμέσως σταύρους στολισμένους με στεφάνια για να τους προσφέρουν θυσία στους θεοποιημένους Αποστόλους. Η αντίδραση των Αποστόλων ήταν άμεση: «Τι είναι αυτά που κάνετε? Άνθρωποι είμαστε κι εμείς σαν εσάς. Ήλθαμε ακριβώς να σας πούμε να αφήσετε τη λατρεία των ψεύτικων θεών και να στραφείτε στον ένα και αληθινό Θεό». Δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία ενός έντονου εντυπωσιασμού για κοσμική δύναμη και ισχύ. Αυτός ο λαός που εκείνη την ώρα ήθελε να προσφέρει τιμή και δόξα στους Αποστόλους, σε λίγο παρασυρμένος από τους Ιουδαίους της Αντιοχίας και του Ικονίου, θα ζητήσουν τον θάνατό τους. Ο Παύλος έγινε το επίκεντρο της οργής τους. Τον έσυραν έξω της πόλεως, τον λιθοβόλησαν και τον άφησαν οι μηθανοί. Όταν όμως τον πλησίασαν οι χριστιανοί, κατάλαβαν ότι υπήρχε ακόμη ζωή μέσα του. Τον σήκωσαν, τον έπλυναν από τα αίματα, του έδεσαν τις πληγές. Αλλά όμως έπρεπε την ίδια νύχτα να φύγει από τα Λύστρα για να γλιτώσει από νέες επιθέσεις των Εβραίων που παρέμεναν ακόμη στην πόλη. Κάποιος από τους μελετητές του Παύλου τον παρουσιάζει την ώρα του λιθοβολισμού του να θυμάται την εικόνα ενός άλλου λιθοβολισμού όπου και ο ίδιος έλαβε μέρος και να αισθάνεται ένα πρόσωπο σαν να ήταν αγγέλου να σκύβει από πάνω του. Ο Παύλος το αναγνώρισε: «Στέφανε, είσαι ευχαριστημένος μαζί μου? Ξεπλήρωσα το θάνατό σου?» Αυτός ήταν ο συνεχής και κρυφός πόνος της ζωής του. Ο Απόστολος Παύλος τώρα λιθοβολείται όπως παλαιότερα λιθοβολήθηκε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Η Ιεραποστολή και η ομολογία πίστεως στην εκκλησιαστική ιστορία πάντοτε συνδέθηκε με το μαρτύριο. Είναι ένας κανόνας ζωής με αφετηρία το μαρτύριο του Κυρίου στο Σταυρό. Η Εκκλησία καλείται ή να αναπληρώσει τα υστερήματα των θλίψεων του Ιησού Χριστού. Το βλέπουμε στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 24.

επέστρεψαν παρακαλούντες εμένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Πράξεις 14 κεφάλαιο στίχος 22.

μετά το λιθοβολισμό του Αποστόλου Παύλου στα Λύστρα, όπου με τρόπο θαυματουργικό επέζησε, οι δύο Απόστολοι ήσαν υποχρεωμένοι να φύγουν από εκεί την ίδια νύχτα. Αν οι φανατισμένοι Ιουδαίοι μάθαιναν ότι ο Παύλος επέζησε ενώ τον θεωρούσαν νεκρό, ασφαλώς θα επεδίωκαν να ολοκληρώσουν το έργο τους και να τον αφανίσουν. Τα σημάδια από τις πληγές αυτού του λιθοβολισμού ο Παύλος τα είχε σε ολόκληρη τη ζωή του επάνω στο σώμα του. Αυτά πιθανόν τα εννοούσε όταν έγραφε την επιστολή του προς τους Γαλάτας. Τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι μου βαστάζω. Γαλάτας 6 κεφάλαιο. Θαυμάζουμε τη σωματική αντοχή και την υπομονή του Αποστόλου όταν σκεφτούμε ότι ύστερα από μια τρομακτική απώλεια αίματος στο διάστημα της προηγούμενης ημέρας και με αφόρητους πόνους από τις ανοιχτές ακόμα πληγές του, άντεξε να περάσει πάνω σε ένα κάρο 40 χιλιόμετρα μέσα σε μια έρημο. Το τέρμα του ήταν η απομακρυσμένη μικρή ορεινή πόλη Δέρβη. Οι Εβραίοι αντίπαλοι που θεωρούσαν τον Παύλο ήδη νεκρό δεν τον κατεδίωξαν στη νέα περιοχή δραστηριότητός του. Στη Δέρβη οι δύο Απόστολοι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του γνωστού από τις αναφορές των πράξεων Γαΐου, ο οποίος θα εμφανιστεί αργότερα ως συνοδός του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία. Θα το δούμε στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 4. Η περίοδος αυτή δραστηριότητος του Παύλου στη Δέρβη και στις γύρω περιοχές της ευρύτερης Γαλατίας ήταν φοβερά κοπιώδης και επίπονη, και λόγω των σωματικών του στιγμάτων, εντός εισαγωγικών, των τραυμάτων δηλαδή που είχε ο Παύλος. Ο Παύλος, επειδή ήταν σε άθλια κατάσταση, έπρεπε να μείνει κλινήρης για λίγο καιρό. Το κρεβάτι του Παύλου έγινε και εδώ ένα ευλογημένο ορμητήριο για ιεραποστολική δράση. Έτσι η χριστιανική εκκλησία της Δέρβης και αυτή η εκκλησία, όπως και τρεις άλλες της Γαλατίας, γεννήθηκε με πόνους. Η ιεραποστολική εργασία των Αποστόλων στη Δέρβη μπορούμε να υπολογίσουμε ότι κράτησε τουλάχιστον ένα χρόνο και ότι απλώθηκε και στα γειτονικά οροπέδια γύρω από τη λίμνη Ακ Γκιόλ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι από εδώ, από τη Δέρβη και την Λικαονία, το φως του Ευαγγελίου ξεχύθηκε σε όλη τη γειτονική Καπαδοκία, μια περιοχή που είναι γνωστή στην ιστορία του χριστιανισμού για την πλούσια εκκλησιαστική της παράδοση των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και πολλών άλλων που κόσμησαν τη θεολογία και την διακονία ως επίσκοποι του λαού του Θεού. Μία μαρτυρική ιεραποστολή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός γόνιμου αμπελώνα Αγίων και Πατέρων. Αυτό ήταν το έργο του Αποστόλου Παύλου.

Είχαν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από τότε που ο Βαρνάβας και ο Παύλος είχαν ξεκινήσει από την Αντιόχεια της Συρίας και την πρώτη αποστολική τους περιοδία στην Κύπρο και την Νότια Μικρά Ασία. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του τόσο κοπιαστικού και καρποφόρου έργου, η σκέψη του Παύλου ήταν να επιστρέψει στη γενέτειρα πατρίδα, την Ταρσό, σε μικρή ανάπαυση για ένα νέο προγραμματισμό. Όμως, στην ψυχή του Παύλου κυριαρχούσε έντονα η αίσθηση της ευθύνης για τη μέρημνα πασών των εκκλησιών, τις οποίες με τόσο κόπο και θυσίες είχε ιδρύσει με το συνεργό του Βαρνάβα. Κατεχόταν από την αγωνία να δει και να βεβαιωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι εκκλησίες των Λύστρων, του Ικονίου και της Αντιόχειας της Πισιδίας, από τις οποίες έφυγε καταδιωκόμενος και θλιμμένος. Οι νεοφώτιστοι ιδιαίτερα είχαν μεγάλη ανάγκη συνεχούς διδασκαλίας και πνευματικής ενθαρρύνσεως για να μην κλονιστούν σε περιόδους διωγμών. Έτσι αποφάσισαν οι Απόστολοι να επιστρέψουν και να ξαναδούν τους πιστούς των πόλεων από τις οποίες είχαν περάσει και είχαν κηρύξει πριν μερικά χρόνια. Μόνο από αυτή τη φορά θα απευθυνθούν αποκλειστικά στους πιστούς για την ενίσχυσή τους στην πίστη. Έτσι λοιπόν αρχίζει το νέο ταξίδι της επιστροφής τους. Δεν φοβούνται να ξαναπάνε στις πόλεις που κινδύνεψαν. Γνωρίζουν ότι ο Κύριος είναι μαζί τους και το έργο του Ευαγγελισμού του Κυρίου είναι αποκλειστικό έργο του Θεού. Αυτοί είναι απλοί και ταπεινοί διάκονοι. Θεωρήθηκε αναγκαία μια οργανωτική εργασία σε βάθος. Εχειροτώνησαν παντού πρεσβυτέρους, ιερείς σε κάθε εκκλησία για τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των πιστών. Συμβούλευαν παράλληλα τους πιστούς να μένουν ακλόνητοι στην πίστη τους. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών», τους έλεγε, «πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις και διωγμούς», αναφέρεται και στις πράξεις στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 22. Οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι πρέπει να έχουν το γνώρισμα της αγιότητος. Ένας από αυτούς που χειροτώνησε ο Απόστολος Παύλος στην Πισιδία είναι γνωστός ως Άγιος. Πρόκειται για τον επίσκοπο Σελευκίας Αρτέμονα, που δημιούργησε από την αρχή μια ιερή παράδοση αγιότητος για κάθε λειτουργό των μυστηρίων του Θεού και της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάντα μεγάλη αγωνία και μέρημνα για τους Γαλάτες χριστιανούς, τους οποίους είχε πάντοτε στη σκέψη του και στην προσευχή του. Αυτό φαίνεται και από το ότι τους επισκέφτηκε και κατά τη δευτέρα και τρίτη αποστολική του περιοδία, διότι επληροφορείται ότι συχνά δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην Εκκλησία και γι' αυτό τους έστειλε τη γνωστή επιστολή του προς Γαλάτας. Μετά την αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία στην Αντιόχεια, οι δύο Απόστολοι από την Πισιδία κατέβηκαν στην Πέργη και αφού δίδαξαν το Λόγο του Θεού στην Πέργη, κατέβηκαν στην παραλιακή Ατάλεια. Πράξεις 12ο κεφάλαιο. Ο δρόμος των εθνών άνοιξε και το φως του Ευαγγελίου άρχισε να καταβγάζει τις ψυχές των ανθρώπων πάσης φυλής και παντός γένους. Σε όλα τα μέρη που επισκέφθηκε ο φλογερός Απόστολος των Εθνών ιδρύθηκαν επισκοπές οι οποίες κατάβγαζαν με το φως του Χριστού τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου, όπως γράφει ο Ισαΐας στο 1ο κεφάλαιό του και στο στίχο 2. Ο προφήτης θα αναφωνούσε εδώ ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ο σπόρος της πίστεως έφερε καρπό πολύ διαμέσου των αιώνων και γι' αυτό στις περιοχές αυτές αναδείχθηκαν Άγιοι Επίσκοποι όπως ο Άγιος Μεθόδιος, Επίσκοπος Πατάρων, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων και μια πολυάριθμη χωρία μαρτύρων και Αγίων όπως η Αγία Θέκλα
και η Αγία Μαρίνα, που με τη σεμνότητα και την ταπεινότητά τους έλαμψαν ως αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Μία ενδιαφέρουσα υπογράμμιση του Ευαγγελιστή Λουκά στο βιβλίο του Πράξεις των Αποστόλων είναι η αναφορά του σε νέες επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου στη Νότια Μικρά Ασία. Γράφει: «Όταν αποσπαστήκαμε από τους πρεσβυτέρους της Εφέσου που είχαν συναχθεί στη Μίλητο, αποπλέψαμε κατευθείαν και ήλθαμε στην ίσο Κο. Την άλλη ημέρα πλέψαμε στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα». Το 10ο κεφάλαιο Πράξεων των Αποστόλων. Την τελευταία φορά που ο Απόστολος Παύλος πάτησε τα χώματα της περιοχής αυτής με τη θαυμαστή ιεραποστολική δραστηριότητα, είχε τραγική μορφή. Βρισκόταν σε συνοδεία φρουρών που τον οδηγούσαν να δικαστεί στη Ρώμη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που φαίνεται ότι τον συνόδευε, γράφει σχετικά: «Αφού διασχίσαμε τη θάλασσα της Κιλικίας και Παμφιλίας, φτάσαμε στα μοίρα της Λυκίας». 27ο κεφάλαιο Πράξεων. Από το λιμάνι της Αταλίας, οι δύο Απόστολοι πήραν το πλοίο για τη Σελεύκεια, το επίνιο της Αντιοχίας της Συρίας, από όπου είχαν ξεκινήσει από την πρώτη αποστολική περιοδία τους, την οποία πλούσια ευλόγησε ο Κύριος. Εγύρισαν πίσω με τα τρόπαια της νίκης από 7 οχυρά που τα κέρδισαν με υπομονή και αιματηρό αγώνα, με το μέρος του Χριστού, Σαλαμίνα, Πάφο, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και Πέργη.

δόξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Γράφει στις πράξεις στο 15ο κεφάλαιο στο στίχο 28.

ήταν μια σπάνια εκκλησιαστική τελετή, αυτή που οργάνωσαν οι πρεσβύτεροι της Αντιοχίας με παρόντα τα μέλη της Εκκλησίας για να υποδεχθούν τους δύο απεσταλμένους τους στα έθνη που επέστρεφαν από την πρώτη αποστολική περιοδία τους. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, με αισθήματα ευγνωμοσύνης στο Θεό και υπευθυνότητας προς την Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα επίησε ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξεν τις έθνεση θύραν πίστεως, όπως γράφει στις πράξεις το 14ο κεφάλαιο στο στίχο 27. Η χαρά όλων ήταν απερίγραπτη. Προπαντός των εξεθνών χριστιανών. Όμως, κάποιοι που ήρθαν στην Αντιόχεια από την Ιουδαία άρχισαν να δημιουργούν ταραχή στην εκεί εκκλησιαστική κοινότητα. Υποστήριζαν με φανατισμό ότι όσοι ήσαν πρώην ειδωλολάτρες θέλουν να γίνουν χριστιανοί, πρέπει οπωσδήποτε να περιτέμνονται και να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Χωρίς την περιτομή, έστω και αν βαπτιστούν, δεν πρόκειται να σωθούν. Κριτήριο και πάλι τίθεται η εφαρμογή του νόμου και των θρησκευτικών τους διατάξεων. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβος αντέστησαν και προσπάθησαν να τους πείσουν με τη βεβαιότητα ότι «Ή τις εν Χριστώ καινή κτίσεις». «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αυτός θα είναι ο νέος κανόνας ζωής». Αλλά οι αξιουδαίων χριστιανοί και οι απεσταλμένοι από τα Ιεροσόλυμα προσπαθούσαν με επιμονή και ένταση να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Έτσι δημιουργήθηκε φιλονικία και ρήξη στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρίζει ως παρησάκτους ψευδαδελφούς, οι οποίοι παρησύλθον κατασκοπήσε την ελευθερία ημών ή να έχομεν εν Χριστώ Ιησού ή να ημάς καταδηλώσονται. Αυτό όμως το θέμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα και αποφασιστικά ως γενικότερο θέμα της Εκκλησίας και όχι ως τοπικό πρόβλημα μιας συγκεκριμένης εκκλησιαστικής κοινότητος. Το ερώτημα είναι πώς τελικά σώζεται ο άνθρωπος. Δια της εφαρμογής του Μωσαϊκού νόμου ή δια της χάριτος του σταυρωθέντος και αναστάντος Χριστού. Προς το σκοπό αυτό αποφασίστηκε με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος η αντιμετώπιση του θέματος να ανατεθεί στη Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων, όπου η σύναξη των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων μαζί με τη συμμετοχή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Το ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ το φθινόπωρο του 48 ήταν μια θριαμβευτική πορεία. Περνώντας από τη Φινίκη και τη Σαμάρια, διηγούνταν τα ευχάριστα νέα για την είσοδο του Χριστού στον ειδωλολατρικό κόσμο. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε θερμή υποδοχή από τους 12 και τους πρεσβυτέρους. Εκτός από τον Απόστολο Ιάκωβο, τον καλούμενο αδελφό Θεό, μία σεβαστή και κορυφαία μορφή της αρχαίας Εκκλησίας, ως ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, βρισκόταν εκεί ασφαλώς και οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης. Στην κορυφαία αυτή σύναξη, οι ελθόντες από την Αντιόχεια εξιστόρισαν τα όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν και ότι άνοιξε τις έθνεση θύραν πίστεως. Έτσι τέθηκε επιτάπητο στο μέγα θέμα της προσελεύσεως των εθνικών στη νέα πίστη.

Στην ηγεσία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων αποτελούσαν τότε τρεις ομάδες. Οι 12 Απόστολοι, το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και εκπρόσωποι των αδελφών του Κυρίου. Από τους Αποστόλους ξεχώριζαν τρεις κορυφαίοι στήλοι εντός εισαγωγικών. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Ας σημειωθεί ότι ο Ιάκωβος, αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ήδη είχε θανατωθεί εντωμεταξύ διαμαχαίρας από τον Ηρώδη τον Αγρίπα για να ικανοποιήσει το μένος των φανατικών Ιουδαίων. Αναφέρεται στις πράξεις το 12ο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι μετά την αφήγηση από τους εξ Αντιοχίας ελθόντες των θαυμαστών γεγονότων για τη μαζική προσέλευση των εθνικών στην πίστη, στην αίθουσα ξέσπασαν σχεδόν όλοι σε θερμές επιδοκιμασίες για το έργο των δύο Αποστόλων. Όμως μερικοί αδελφοί που προέρχονταν από την τάξη των Φαρισαίων σηκώθηκαν επάνω και ισχυρίζονταν ότι τους εθνικούς που πιστεύουν στον Χριστό πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους υποχρεώνουν να φυλάτουν τον νόμο του Μωυσή. Ο Απόστολος Παύλος βρήκε και εδώ την ίδια αντίδραση που είχε αντιμετωπίσει και στην Αντιόχεια. Δεν αποκλείεται να είχαν κάποια σχέση όλοι αυτοί μεταξύ τους. Ανίσχυε η άποψη των Ιουδαϊστών πιστών, η Χριστιανική Εκκλησία θα περιοριζόταν στα στενά όρια της Ιουδαίας και της Εβραϊκής Συναγωγής, χωρίς την οικουμενική της διάσταση. Αλλά εκτός αυτού, αν η τήρηση των Ιουδαϊκών διατάξεων θεωρείται απαράβατος όρος για τη σωτηρία, τότε ποιο νόημα είχε η Σταύρωση υπέρ των αμαρτωλών όλης της ανθρωπότητας? Μετά από όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει κατηδίαν τους θεωρουμένους ως στήλους της Εκκλησίας για το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, το οποίο εκείρηται στα έθνη, ώστε να είναι βέβαιος και αυτός ότι δεν κόπιαζε άσκοπα. Το αναφέρει στους Γαλάτας στο δεύτερο κεφάλαιο. Συγχρόνως, τους εμπιστεύτηκε τις εμπειρίες του βάσει των αποκαλύψεων που είχε από τον Χριστό, καθώς και τα αποτελέσματα της ιεραποστολικής του δράσεως στα έθνη, αλλά και τον προβληματισμό του σχετικά με την εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου στους εξεθνών πιστούς. Οι Απόστολοι επίστησαν ότι αυτά που δίδασκε ο Παύλος σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού δεν διέφεραν από αυτά που τους είχε διδάξει ο Κύριος κατά τα τρία χρόνια που μαθήτευαν κοντά του. Φαίνεται ότι από αυτές τις συνομιλίες συμφωνήθηκε να διαχωρίσουν τις περιοχές ευθύνης ιεραποστολικής δραστηριότητος, ώστε ο μεν Παύλος να κηρύττει στα έθνη, αυτή δε με κορυφαίο τον Απόστολο Πέτρο στις περιοχές της Ιουδαίας. Όλα αυτά όμως έπρεπε να επιβεβαιωθούν και να αποφασιστούν από κοινού σε σύνοδο. Γι' αυτό και προσκάλεσαν να συμμετέχουν και οι περισβύτεροι της Εκκλησίας, ώστε να βγάλουν απόφαση στο θέμα της τηρήσεως ημί του Μωσαϊκού νόμου και από τους εξεθνών χριστιανούς. Ετέθη το θέμα και ακολούθησε μεγάλη συζήτηση. Σε κάποια στιγμή έλαβε το λόγο ο Απόστολος Πέτρος. Μίλησε από τη δική του εμπειρία και τις προσωπικές του αποκαλύψεις. Διατύπωσε με πιστικό τρόπο τρία σημεία. Πρώτον, ότι ο Θεός ο ίδιος του έδωσε εντολή να βαφτίσει τον ειδωλολάτρη Κορνήλιο χωρίς προϋπόθεση τηρήσεως του νόμου. Δεύτερον, ότι ο παλαιός νόμος με την ηθική αδυναμία του ανθρώπου είναι αδύνατο να τηρηθεί απόλυτα, κυρίως από τους εξεθνών. Τρίτον, ότι η σωτηρία είναι μοναδική υπόθεση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και της Θείας Χάριτος. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Με αυτή την εμπνευσμένη ομιλία εξομαλύνθηκε το θέμα και οι καρδιές έγιναν ευνοϊκές για να δεχτούν την απόφαση του Παύλου και του Βαρνάβα, οι οποίοι με παραδείγματα από την Ιεραποστολή τους απέδειξαν ότι το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματά του και στους εθνικούς όπως και στους Ιουδαίους, αδιακρίτως αν έχουν κάνει περιτομή και τηρούν ή όχι το Μωσαϊκό νόμο. Και τέλος, ο Σεβάσμιος Ιάκωβος έκανε μια τελική φιλάνθρωπη πρόταση ώστε οι εξεθνών χριστιανοί να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, με αγάπη να αντιμετωπίζουν τα αισθήματα και των εξιουδαίων χριστιανών, ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Πρώτον, να μην μετέχουν σε θυσίες ειδωλολατρών και να τρώνε κρέατα που θυσιάστηκαν στα είδωλα. Δεύτερον, να κρατούνται καθαροί από τη σαρκική ανηθικότητα και τα κοσμικά ήθη. Τρίτον, να χρησιμοποιούν στα κοινά δείπνα κρέας καθαρό και να μην τρώνε κρέας που δεν έχει χυθεί όλο το αίμα του. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Η ανακεφαλαιωτική αυτή πρόταση έγινε δεκτή από όλους. Η τήρηση του νόμου και η περιτομή δεν ήταν πλέον προϋπόθεση των εξεθνών προερχομένων στην Εκκλησία.
Έτσι, με τη θετική και επιμαντική αυτή αντιμετώπιση των ειδωλολατρών από τους Αποστόλους, η Εκκλησία παρουσιάστηκε να είναι καθολική στη φύση της και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη και την ίδια χάρη του Θεού. Η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου διαβιβάστηκε επισήμως στην Αντιόχεια, από όπου είχε ξεκινήσει το πρόβλημα, με ένα ιεραποστολικό γράμμα. Κομιστές ήταν δύο απεσταλμένοι της Αντιοχίας που είχαν και το προφητικό χάρισμα. Ο Ιούδας Βαρσαβάς και ο Σίλας. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Αυτοί και μερικοί ακόμη από τους αδελφούς συνόδευσαν και τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα κατά την επιστροφή τους στην Αντιόχεια. Όταν έφτασαν, συγκεντρώθηκαν όλα τα μέλη της Εκκλησίας και αναγνώστηκε η επιστολή. Οι πιστοί χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Έτσι, με την Αποστολική Σύνοδο, η Εκκλησία έλυσε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματά της. Κατά τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία αντιμετώπισε κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της όλα τα προβλήματα που ανεφύησαν. Σε συνόδους τοπικές, επαρχιακές και οικουμενικές, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, καθόρισε τα δόγματα της πίστεώς της και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι ποιμένες και οι ποιμενόμενοι πιστοί.

Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα και πολλούς άλλους δίδασκαν τους πιστούς στην Αντιόχεια και κατηχούσαν εκείνους που επιθυμούσαν να προσέλθουν με το Άγιο Βάπτισμα στην Εκκλησία. Ο Παύλος όμως αισθανόταν εκείνη την ακάθεκτη ορμή που πάντα τον οδηγούσε όλο και μακρύτερα, όλο και προς τη Δύση. Ο πόθος του, που τον εκδηλώνει στις επιστολές του, ήταν να φτάσει και μέχρι την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, στη Ρώμη δηλαδή. Το αναφέρει στους Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 10ο στίχο. Συγχρόνως όμως τον απασχολούσε και το θέμα των εκκλησιών που είχε ιδρύσει με τον Απόστολο Βαρνάβα κατά την πρώτη περιοδία τους. Γι' αυτό μια μέρα του λέει: «Βαρνάβα, ας ξαναπάμε να επισκεφτούμε τους αδελφούς μας σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι, να δούμε αν κρατούν την πίστη, αν ζουν σύμφωνα με αυτήν και να τους στηρίξουμε στην πνευματική ζωή». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρουν μαζί τους και τον Μάρκο Ιωάννη των ανεψιών του. Ο Παύλος όμως δεν συμφώνησε, αφού στην Πέργη της Παμφιλίας ο Μάρκος είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν ούτε ο Βαρνάβας να ακολουθήσει τον Παύλο και από κοινού με τον Μάρκο να επισκεφτούν και πάλι την Κύπρο και να συνεχίσουν το έργο του Ευαγγελισμού που είχαν αρχίσει κατά την πρώτη τους επίσκεψη. Η πατρίδα Κύπρος πάντα έλκυε τον Βαρνάβα. Αντί του Βαρνάβα, ο Παύλος επέλεξε ως συνοδό του στην Αποστολική περιοδία τον Σίλα. Ο Σίλας ήταν διακεκριμένο μέρος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ και αυτός με τον Ιούδα Βαρσαβά, όπως είπαμε, μετέφεραν την επιστολή που περιείχε την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου στην Εκκλησία της Αντιοχίας, πράξεις 15ο κεφάλαιο. Έκτοτε ο Σίλας παρέμεινε και εργαζόταν ιεραποστολικά ως εκπρόσωπος του Παύλου στην Αντιόχεια. Θα ήταν Μάρτιος του 49 μετά Χριστόν όταν με τις ευχές της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος με συνοδό του τον Σίλα ή αλλιώς Σιλουανό ξεκινούσαν διαξηράς για να περάσουν από όλες τις εκκλησίες της Βορείου Συρίας και Κυλικίας. Περνώντας τα Άδανα έφτασαν στην Ταρσό, όπου ως γνωστόν γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Παύλος. Όλες αυτές τις πόλεις ο Παύλος τις γνώριζε καλά από το προηγούμενο ταξίδι του σε αυτή την περιοχή. Σε όλες αυτές τις πόλεις ο Απόστολος έμεινε αυτή τη φορά λίγες ημέρες κοντά στους αδελφούς χριστιανούς με σκοπό να τους γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων. Τους εξεβραίων και τους εξεθνών χριστιανούς τους ένωνε πλέον η ίδια κοινή πίστη και η ίδια αγάπη προς τον Χριστό, ώστε να κοινωνούν από το ίδιο Άγιο Σώμα και από το ίδιο Άγιο Ποτήριο, το τίμιο αίμα του Κυρίου. Μετά τη Δέρβη ο Απόστολος Παύλος έφτασε στα Λύστρα. Εδώ ζούσε, όπως είδαμε, ο Τιμόθεος, χαρισματικό άτομο και με βαθιά εκτίμηση στην χριστιανική κοινότητα. Ο πατέρας του, ειδωλολάτρης, είχε πεθάνει και ο Τιμόθεος ζούσε με τη μητέρα του Ευνίκη και τη γιαγιά του Λοΐδα που ήσαν πιστές Ιουδαίες. Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος είχε ιδιαίτερα προσέξει και εκτιμήσει τον Τιμόθεο. Γι' αυτό τώρα ζήτησε να τον πάρει μαζί του. Η Ευνίκη και η Λοΐς, παρόλο ότι θα έχαναν το μοναδικό στήριγμά τους, θεώρησαν τιμή τους την πρόσκληση του Παύλου. Η ολόψυχη προσφορά των δύο αυτών γυναικών είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες και ωραίτερες θυσίες που καταγράφονται στον χώρο της Εκκλησίας και της Ιεραποστολής. Με θυσίες άρχισε να δομείται το έργο της Ιεραποστολικής προσπαθίας προς τα έθνη από τη γέννησή της. Ο Τιμόθεος με νεανικό ενθουσιασμό ακολούθησε τον Παύλο και στάθηκε κοντά του πιστός μαθητής μέχρι τέλους. Αργότερα, ο Παύλος, μέσα από τη φυλακή της Ρώμης, θα γράψει σχετικά με τον Τιμόθεο: «Ουδένα έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα υπερημών με ρυμνήσει, την δε δοκιμήν αυτού γνώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσε εις το Ευαγγέλιον». Και εννοεί τον Τιμόθεο, Φιλιππισίους 2ο κεφάλαιο.
Με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος με τους συνοδούς του Σίλα και Τιμόθεο θα πορευτούν προς την Τροάδα, όπου θα συμπληρωθεί η Ιεραποστολική ομάδα με τρίτο πολύτιμο συνεργό, τον Λουκά, τον αγαπητό φίλο και γιατρό. Από εδώ και στο εξής, ο Λουκάς, ως αυτόπτης μάρτυρας, θα αρχίσει να καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια στις πράξεις των Αποστόλων το μεγαλειώδες έργο του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, μέχρι και την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη.

Εν τω μεταξύ ο Παύλος είχε μια οραματική συγκλονιστική εμπειρία. Μια νύχτα παρουσιάστηκε σε οπτασία ένας Μακεδόνας και τον παρακαλούσε. «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Αναφέρεται στις πράξεις στο 16ο κεφάλαιο στο στίχο 9. Αυτό ο Παύλος το θεώρησε ως πρόσκληση του Θεού να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της Μακεδονίας που ήταν πύλη προς το δυτικό κόσμο των εθνών. Αμέσως μόλις βρήκαν πλοίο έπλευσαν προς την ίσο Σαμοθράκη και την άλλη μέρα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της αρχαίας Νεάπολης όπου σήμερα βρίσκεται η πόλη της Καβάλας. Στη συνέχεια μετέβησαν στην πόλη των Φιλίππων, η οποία ήταν η σπουδαιότερη ρωμαϊκή αποικία, στην ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια της Μακεδονίας. Στους Φιλίππους δεν υπήρχε η Ιουδαϊκή συναγωγή. Ο Παύλος πληροφορήθηκε ότι οι ελάχιστοι Ιουδαίοι που υπήρχαν εκεί τα Σάββατα πήγαιναν για προσευχή στην όχθη ενός ποταμού. Έτσι το αμέσως πρώτο Σάββατο κατευθύνθηκε με τους συνοδούς του στον τόπο της προσευχής και λατρείας και άρχισε συνομιλία κυρίως με γυναίκες που είχαν προσέλθει εκεί ενωρίς. Εντύπωση του έκανε μέσα στην παρέα αυτή των γυναικών η παρουσία μιας ευπρεπούς κυρίας με ιδιαίτερο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Ήταν πριν ειδωλολάτρης και τώρα προσήλυτος και καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας. Το όνομά της ήταν Λιδία και πολλούσε πολύτιμα ενδύματα και υφάσματα σε χρώμα κόκκινο, την πορφύρα. Η Λιδία σεβόταν τώρα τον αληθινό Θεό. Την ώρα που άκουγε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, διανύχθηκαν τα πνευματικά μάτια της και πρόσεξε ιδιαίτερα αυτά που έλεγε για το Μεσσία Χριστό. Πίστεψε και θέλησε να βαπτιστεί. Ίσως να ήταν το πρώτο βράδυ του Σαββάτου εκείνου που στα νερά του ποταμού Εγκίστα βαπτιζόταν η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα που έγινε γνωστή στην εκκλησιαστική ιστορία με το όνομά της. Μαζί της βαπτίστηκε και όλο το προσωπικό του σπιτιού της. Η πρώτη ενέργεια της Λιδίας μετά τη βάπτισή της ήταν να καλέσει τον Απόστολο Παύλο και τους συνοδούς του να εγκατασταθούν στο ευρύχωρο σπίτι της, το οποίο έγινε η πρώτη κατοίκον εκκλησία, δημιουργώντας έτσι μια ιερή παράδοση στην πρώτη εκκλησία. Το σπίτι αυτό έγινε και ιεραποστολικό κέντρο, όπου συνέρχονταν οι πρώτοι χριστιανοί των Φιλίππων για τη Θεία Λειτουργία και τη χριστιανική διδαχή. Η Λιδία έγινε στήλος της Αποστολικής Εκκλησίας των Φιλίππων. Στήριξε τον Απόστολο Παύλο στις δύσκολες μέρες που περνούσε καταδιωκόμενος και στάθηκε δίπλα ως το τέλος της ζωής του. Ο Παύλος σε επιστολή του προς τους Φιλιππισίους με ευγνωμοσύνη θα αναφέρει στην κοινωνία μαζί τους. «Είδατε δε εμείς Φιλιππίσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθαν από Μακεδονίας ουδε μία εκκλησία κοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως, ημί ημείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις εις την χρίαν μου επέμψατε». Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο στίχος 15.

την Εκκλησία των Φιλίππων αναδείχθηκαν αρκετοί συνεργοί του Αποστόλου Παύλου. Από αυτούς γνωστά είναι τα ονόματα του Επαφρόδιτου και του Κλίμεντος, στους οποίους μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολής του. Υπάρχει η γνώμη ότι αυτός ο Κλίμης πρέπει να ήταν ο μετέπειτα περίφημος επίσκοπος Ρώμης. Η Εκκλησία των Φιλίππων ποτέ δεν προκάλεσε πρόβλημα στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και εκείνος με στοργή και καύχηση γράφει σχετικά: «Μάρτης γάρ μου εστί ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνης Ιησού Χριστού. Και εσείς υπήρξατε χαρά και στεφανός μου». Στην πόλη Φίλιππη αυξήθηκε ο αριθμός των χριστιανών, οι οποίοι με θερμή πίστη συναθρίζονταν είτε στις όχθες του ποταμού όπου γινόταν οι βαπτίσεις, είτε στο σπίτι της Λιδίας στην κατοίκον εκκλησία. Οι γενναίες γυναίκες έκαναν πολύ καλή δουλειά για να φέρουν κι άλλους στη χριστιανική πίστη. Η επιτυχία αυτή ενόχλησε τους εχθρούς της πίστεως και ο διάβολος δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάλει το έργο του Αποστόλου. Με το στόμα μιας δυστυχισμένης υπηρέτριας που την είχε κάνει όργανό του ο δαίμον, συκοφαντούσε το αποστολικό έργο λέγοντας: «Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου είναι», Πράξεις 16 κεφάλαιο. Ο Παύλος κατάλαβε το τέχνασμα του πονηρού που είχε κυριεύσει την ταλέπορη εκείνη η γυναίκα, για να δημιουργηθεί στον κόσμο η εντύπωση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ δαιμονικής μαγείας, μαντείας και μαγείας και του χριστιανισμού. Ο Απόστολος, για να αποκρίσει κάθε υποψία, ενήργησε δυναμικά ώστε να φανεί η υπεροχή και η δύναμη της πίστεως απέναντι στην εξουσία των δαιμόνων. Προχώρησε λοιπόν στην απελευθέρωση της δαιμονισμένης κόρης από το πονηρό πνεύμα. «Παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής», Πράξεις 16 κεφάλαιο στίχος 18. Την ίδια στιγμή το πονηρό πνεύμα βγήκε. Το κορίτσι αισθάνθηκε τη γλυκιά δύναμη του Χριστού να μπαίνει μέσα του. Αισθανόταν ότι την γλίτωσαν από τα νύχια μιας καταχθόνιας δύναμης και αποκτούσε τη γαλήνη της. Όμως από τη στιγμή εκείνη έχασε τη μαντική της δύναμη. Αυτό έδειχνε ολοφάνερα πως η μαντική τέχνη, με όποια μορφή και αν ενεργείται και σε όποια εποχή, ακόμη και σήμερα, γίνεται με τη συνεργία του διαβόλου. Οι χριστιανοί είναι αδιανόητο να καταφεύγουν σε μάντις, να τους προλέγουν τα μέλλοντα, και σε μάγους να τους θεραπεύουν από αρρώστιες ή να επιλύουν τα προβλήματά τους. Αυτή η στάση του Παύλου δημιούργησε ένα ισχυρό και σταθερό προηγούμενο του χριστιανισμού όλων των αιώνων. Σαφής διάκριση της κοινωνίας με τον Χριστό και της συνδιαλλαγής με τον κόσμο των δαιμονίων. Αυτό εκφράστηκε και με συγκεκριμένες αποφάσεις της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων της Αδιέρετης πρώτου μεγάλου σχίσματος Εκκλησίας, ως παράδειγμα, απαγορεύουν τη Θεία Κοινωνία σε κάποιον που καταφεύγει σε μάντης και μάγους. Ούδυναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμόνων. Ούδυναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. 1 προς Κορινθίους επιστολή, στίχος 10 έως 21. Βέβαια, η απόφαση του Αποστόλου Παύλου είχε τις συνέπειές της. Το κακό πάντα καιροφυλακτεί. Τα αφεντικά της δούλης που κέρδιζαν χρήματα από τις μαντίες της, όταν είδαν ότι έχασαν τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη τους, άρχισαν να κατηγορούν τον Παύλο και τον Σίλα ότι αυτοί εκταράσουν την πόλη και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι πολίτες να τηρούμε. Η ίδια πάντα τακτική. Οι κατηγορίες, έστω και ανυπόστατες, εξεγείρουν τον όχλο. Οι Απόστολοι οδηγούνται στους άρχοντες της πόλης. Εκείνοι, για να ικανοποιήσουν τον όχλο, διέταξαν να ραβδιστούν και να οδηγηθούν στη φυλακή. Όπως όμως μας αναφέρει στις Πράξεις των Αποστόλων, με κάθε λεπτομέρεια το θαύμα έγινε εκεί για να αποδειχθεί η αλήθεια. Τα μεσάνυχτα ισχυρός σεισμός άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων.
Ο αρχιδεσμοφύλακας, κατάπληκτος από τα γεγονότα και καθοδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, κατέφυγε στον Απόστολο Παύλο και ζήτησε από αυτό να βαπτιστεί αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Παράλληλα έγινε γνωστό στους άρχοντες ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και ο ραβδισμός του ήταν παράνομος, γιατί ο ρωμαϊκός νόμος δεν επέτρεπε να ραβδίζονται οι Ρωμαίοι πολίτες. Πήγαν και οι δύο εκεί και τους παρακάλεσαν να βγουν από τη φυλακή και να φύγουν από την πόλη. Με την αποφυλάκησή τους οι Απόστολοι πήγαν στο σπίτι της Λυδίας όπου είχαν συναθρηστεί οι αδελφοί. Εκεί ο Παύλος δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη διοίκηση και την διαπίμαση της Εκκλησίας και του λαού των πιστών. Ο Ευαγγελιστής και Συνοδός του Παύλου Λουκάς, που δεν είχε ενοχοποιηθεί από τις αρχές, έμεινε στους Φιλίππους για να συνεχίσει την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. Θα συναντούσε και πάλι τον Παύλο όταν θα επέστρεφε αυτός για την πραγματοποίηση της τρίτης αποστολικής περιοδίας.

Αντίστοιχα και ο Παύλος αντέδρασε όταν άκουσε να προσβάλλουν το Άγιο Όνομα του Κυρίου και Θεού του και με ιερή αγανάκτηση εκτιναξάμενος στα ημάτια είπε προς αυτούς «Το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύομαι». Πράξεων 18 κεφάλαιο, στίχος 6. Και πάλι έχουμε ανάγκη αλλαγής τόπου δραστηριότητος για τον Παύλο. Τη λύση τη δίνει ένας πιστός, ο Τίτιος Ιούστος, ο οποίος προσφέρει το σπίτι του που ήταν κοντά στη συναγωγή και τις συνάξεις της Εκκλησίας. Ο Παύλος δέχεται με χαρά την πρόταση αυτή. Η οικία του Ιούστου αποδείχθηκε κατάλληλος τόπος για τις κατηχήσεις, αλλά κυρίως για τις νέες βαφτίσεις. Στην Κόρινθο η πρώτη εκκλησία ιδρύθηκε κυρίως από πρώην ειδωλολάτρες και λιγότερο από Ιουδαίους. Είναι ενδιαφέρουσα η μεταστροφή και η βάπτιση του αρχισυναγόγου Κρίσπου σε ολόκληρη την οικογένειά του. Ο Κρίσπος, ως γνωστόν, χειροτονήθηκε και ως πρώτος επίσκοπος Αιγίνης. Οι Εβραίοι όμως της Κορίνθου βρίσκονταν σε συνεχή αμηχανία και ανησυχία όσο έβλεπαν τη συνεχή και μεγάλη αύξηση των προσελεύσεων στο χριστιανισμό. Ο Κύριος όμως, για να ενισχύσει τον Παύλο στη σκληρή αυτή πολεμική που αντιμετώπιζε, του παρουσιάστηκε μια νύχτα σε όραμα και του είπε «Μη φοβού, αλλά λάλη, και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου. Και ουδείς επιθύσε τέση, του κακώσεσαι, διότι λαός σε στήμη, πολλής εν τη πόλη ταύτη». Πράξεων 18 κεφάλαιο. Η διαβεβαίωση αυτή του Κυρίου ενίσχυσε τη δραστηριότητα του Παύλου. Κάθε πιστός, όταν αισθάνεται ότι ο Κύριος είναι μαζί του, τίποτα δεν φοβάται πια και μαζί με τον ψαλμό αναφωνεί «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος». Και «Εάν πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά ότι σύ Κύριε μετεμού ή». Ψαλμός του Δαβίδ 117 και 22. Πράγματι ο Κύριος κατά θαυμαστό τρόπο απάλλαξε τον Παύλο από κάθε κατηγορία όταν οι Εβραίοι τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστικού βήματος του Ανθιπάτου Γαλλίωνος. Εδώ στην Κόρινθο άρχισε και η συγγραφή επιστολών του Παύλου που διαμόρφωσαν μια ισχυρή θεολογική παράδοση γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού πριν ακόμη εμφανιστούν τα Ευαγγέλια, αλλά και η ποιμαντική θεολογία και πρακτική οφείλουν πολλά στις επιστολές αυτές. Οι πρώτες επιστολές που εστάλησαν από την Κόρινθο ήταν εκείνη προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης για να τους ενισχύσει στους διωγμούς που αντιμετώπιζαν και να τους διαφωτίσει σε ορισμένα θέματα τα οποία δεν πρόλαβε να τους αναπτύξει λόγω της ξαφνικής απελάσεώς του από την πόλη τους. Αυτές οι προς Θεσσαλονικής επιστολές αργότερα συμπεριλήφθησαν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης των 27 ιερών κειμένων και είναι τα αρχαιότερα κείμενα της χριστιανικής φιλολογίας και θεολογίας. Ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργούς του Σύλλα και Τιμόθεο εργάστηκαν επί 18 μήνες όχι μόνο στην πόλη Κόρινθο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Αυτό φαίνεται και από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή στην οποία χαιρετά και τις εκκλησίες της Αχαΐας. Ειδικότερα γνωρίζουμε ότι στο επίνιο της Κορίνθου στις Κεχραίες χειροτώνησε τη διάκονο Φίβη για τις ανάγκες της εκεί εκκλησίας, καθιστώντας τις γυναίκες ενεργά μέλη της εκκλησίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ο Απόστολος Παύλος αγάπησε πολύ την Εκκλησία της Κορίνθου και πάντοτε φρόντιζε να επιλύγει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και να την ενισχύει πνευματικά. Αυτό φανερώνουν όχι μόνο οι δύο εκτενείς επιστολές του, πρώτη και δευτέρα προς Κορινθίους, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη, αλλά και η δεύτερη επίσκεψή του στην Κόρινθο κατά την τρίτη αποστολική του περιοδία. Η επιθυμία του Παύλου και η έντονη αίσθηση της ευθύνης ως Αποστόλου να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλες τις περιοχές τον ανάγκασε να αναχωρήσει από την Κόρινθο αφού άφησε πίσω του μια καλά οργανωμένη εκκλησία με τους αναγκαίους πνευματικούς ηγέτες της, τους πρεσβυτέρους, αλλά και άλλα ικανά μέλη προερχόμενα από το λαό των πιστών. Αναχωρώντας από την Κόρινθο, ο Παύλος, με τους συνεργούς του, πήρε μαζί του και τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, τους οποίους εγκατέστησε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας για να προετοιμάσουν το μελλοντικό έργο του Ευαγγελισμού. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε στην εκεί συναγωγή προετοιμάζοντας το έδαφος για το μέλλον και αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα αφού υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει, εάν ο Θεός θέλει, σύντομα στην Έφεσο. Έτσι τελείωσε η δεύτερη αποστολική περιοδία του Μεγάλου Αποστόλου με θαυμαστά αποτελέσματα, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προς τον κόσμο των εθνών έως εσχάτων της γης.

αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 4 κεφάλαιο και στίχος 12. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα.

Όταν ο Παύλος, ο Απόστολος, επέστρεψε στην Αντιόχεια της Συρίας, κατάκουμπος από τις οδηπορίες της δευτέρας μακράς περιοδίας του και με τα επουλωμένα τραύματα από τις μαστιγώσεις, μερικά από τα οποία ακόμα τον ταλαιπωρούσαν, θα χάρηκε ιδιαίτερα από τη θερμή υποδοχή των αδελφών. Όμως και εδώ το πνεύμα του δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έφταναν πληροφορίες ότι οι Ιουδαίοι στις εκκλησίες που είχαν ιδρύσει προσπαθούσαν να δημιουργήσουν σκάνδαλα και προβλήματα. Είχαν επομένως ανάγκη ενισχύσεως οι νεοφώτιστοι χριστιανοί. Ακόμη είχε υποσχεθεί ότι το δυνατόν συντομότερο θα ξαναπήγαινε στην Έφεσο και σε άλλες νεόφυτες εκκλησίες. Γι' αυτό, μόλις πέρασε ο χειμώνας, την άνοιξη του 53 μετά Χριστόν, με τις ευχές και την εντολή της Εκκλησίας, ξεκινά για την τρίτη μεγάλη περιοδία του. Ο στόχος ήταν αρχικά η Έφεσος. Έκρινε αναγκαίο, πριν φτάσει εκεί, να περάσει από τις εκκλησίες της Νοτίου Γαλατίας, που τόσο συμπαθούσε και είχαν ανάγκη πνευματική στήριξη.

Η Εφεσός ήταν μια πανάρχια πόλη στα παράλια του Αιγαίου Πελάγους. Λέγεται ότι ιδρύθηκε από τις Αμαζόνες, οι οποίες καθιέρωσαν εκεί τη λατρεία της θεάς Αρτέμιδος. Μέχρι την εποχή του Παύλου ήταν το μεγαλύτερο λατρευτικό κέντρο ειδωλολατρικών εκδηλώσεων στη Μικρά Ασία. Το τεράστιο είδωλο της Αρτέμιδος και ο καλυμάρμαρος ναός της προσήλκιαν πλήθος προσκυνητών. Γύρω από το ναό είχε αναπτυχθεί η βιομηχανία κατασκευής ειδώλων της Αρτέμιδος και άλλων θεοτήτων. Παράλληλα, η Έφεσος ως ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ανατολής και πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφερίας της Ασίας, με ανθύπατο διοικητή, ήταν πολυάνθρωπη. Στη ρωμαϊκή αυτή επαρχία της Ασίας περιλαμβάνονταν 500 περίπου πόλεις και χωρία. Εδώ και τον Παύλο απλωνόταν ένα ευρύτατο πεδίο δράσεως. Θύρα, ανέωγε μεγάλη και ενεργής, θα γράψει στην πρώτη επιστολή του που έστειλε στην Έφεσο, μάλλον από την Έφεσο στους Κορινθίους. Πουθενά ως τώρα, στην ιεραποστολική του δράση, ο Παύλος δεν είχε συναντήσει τόσο πλούσιο και εκτεταμένο ιεραποστολικό αγρό. Έφτασε και πάλι και άρχισε από τη συναγωγή. Όταν όμως οι φανατικοί Εβραίοι προχώρησαν σε βίαιες αντιδράσεις, συνέχισε το έργο της κατήχησης σε σπίτια φίλων. Οι πιστοί αυξάνονταν συνεχώς και οι οικίες των φίλων πιστών αποδείχθηκαν σύντομα ανεπαρκείς. Έτσι το ιεραποστολικό έργο μεταφέρθηκε σε μια σχολή ενός νεοφώτιστου πιστού με το όνομα Τύρανος. Ίσως ο Τύρανος να ήταν ένας από τους καινούριους πιστούς και ευχαρίστως θα προσέφερε την μεγάλη αίθουσα της σχολής του για να διδάξει ο Παύλος το λαό. Από την επιστολή που έστειλε το 61 μετά Χριστόν από τη φυλακή του στη Ρώμη ο Απόστολος στους χριστιανούς της Εφέσου, φαίνεται ότι οι εκεί πιστοί είχαν προοδεύσει στην πίστη και στην αγάπη μεταξύ τους και γι' αυτό ο Απόστολος δεν πάβει να ευχαριστεί το Θεό για την πρόοδο αυτή και να αναφέρει την Εκκλησία της Εφέσου στις προσευχές του. Θα το δούμε στην προσεφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Ο Απόστολος Παύλος με κέντρο την Έφεσο και με ένα ευρύ επιτελείο συνεργών του όργωσε κυριολεκτικά την ευρύτερη περιοχή της Ασίας αφού ιδρύθηκαν ανθυρές εκκλησίες όπως στη Σμύρνη, τη Μίλητο, τη Λαοδίκια, τη Φιλαδέλφια, τη Σάρδης, τα Θυάτυρα, την Πέργαμο, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Σαν στεφάνι από 7 αστέρια, στεφανώνουν οι 7 αυτές θυγατέρες εκκλησίες, που ήταν η μεγάλη τιμή της μητέρας εκκλησίας της Εφέσου και προς τις οποίες έστειλε συγκλονιστικές επιστολές ο Ευαγγελιστής και Απόστολος της Εφέσου Ιωάννης. Για αυτές τις μαρτυρικές εκκλησίες θα γράψει αργότερα και ο Απόστολος Παύλος από τη Ρώμη. «Είτε γάρ πότε σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω». Οι τοπικές όμως αυτές εκκλησίες έπρεπε να διοικούνται σωστά και να υπάρχουν λειτουργοί για τις ευχαριστιακές συνάξεις και για την τέλεση των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό και ο Παύλος τοποθέτησε πρεσβυτέρους, τους οποίους η Εκκλησία ονόμασε και επισκόπους. Πράξεις 20 κεφάλαιο. Με αποστολή να ποιμένουν την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Για τον καταρτισμό και την εκπαίδευση αυτών των πρεσβυτέρων και επισκόπων διέθετε πολύ χρόνο ο Απόστολος Παύλος κατά τα 3 περίπου χρόνια που εργάστηκε στην Έφεσο. Έτσι, όταν θα έφευγε ο Απόστολος από την Έφεσο, οι εκλεγμένοι αυτοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι θα ήσαν ικανοί να συνεχίσουν το έργο του εξίσου γόνιμα και καρποφόρα. Εν τω μεταξύ, κάποια ανησυχητική και θλιβερή είδηση έφτασε στον Παύλο από τις εκκλησίες της Γαλατίας ότι κάποιοι εξ Εβραίων χριστιανοί ξεσήκωσαν τους πιστούς εναντίον του Αποστόλου, αμφισβητούσαν την αποστολικότητά του με την αιτιολογία ότι δεν ανήκε στην ομάδα των 12
και κατά συνέπεια δεν ήταν γνήσιος Απόστολος.

Επομένως, δεν πρέπει να δέχονται τη διδασκαλία του αφού δεν είναι αποστολική. Ο βαθύτερος λόγος ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να απαγκιστρωθούν από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και την παράδοση της περιτομής. Κριτήριο σωτηρίας θεωρείται εκεί μόνο η εφαρμογή των Μωσαϊκών διατάξεων. Αν τελικά οι απόψεις αυτές επικρατούσαν, κινδύνευε η Χριστιανική Εκκλησία να καταστεί μια Ιουδαϊκή αίρεση. Γι' αυτό ο Απόστολος συνέγραψε και έστειλε τη γνωστή προς Γαλάτας επιστολή, η οποία αντιμετώπιζε όλες αυτές τις δοξασίες των Ιουδαϊζόντων. Το δε θέμα της αποστολικότητος το έλυσε η πρώτη εκκλησία με την προσωπική εμπειρία της Αναστάσεως. Αυτό συνέβη όχι μόνο με τον Παύλο, αλλά και με τους Βαρνάβα και Ματθία, οι οποίοι, αν και δεν ήταν μεταξύ των 12 μαθητών, η Εκκλησία τους απεκάλεσε Απόστολους.

συνέφεσε ένα ακόμα θέμα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος ο Απόστολος Παύλος, ήταν η μαγεία. Και το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε με χαρισματικές και θαυματουργικές ενέργειες. Αυτό έπεισε πολλούς μάγους να μετανοήσουν και να φέρουν τα μαγικά τους βιβλία και τα εργαλεία τους προς καύση. Όλες αυτές οι επιτυχίες του αποστολικού έργου ξεσήκωσαν από την άλλη πλευρά και τους ειδωλολάτρες και μάλιστα εκείνους των οποίων θίγονταν τα οικονομικά συμφέροντα από την άσκηση της μαγείας. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους γράφει ότι «εθριομάχησα εν Εφέσο», Κορινθίους 15, και στην προς Ρωμαίους γράφει ότι «στην Έφεσο η Πρίσκυλα με τον Ακύλα κινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου». Βέβαια, στις πράξεις των Αποστόλων δεν αναγράφονται με σαφήνεια οι κίνδυνοι αυτοί που διέτρεξε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο. Αναφέρονται όμως οι ταραχές που δημιούργησαν οι κατασκευαστές ομοιωμάτων του ναού και ειδώλων της Αρτέμιδος της Εφέσου. Ο Παύλος συνέχιζε να συνιστά στους πιστούς να μην σέβονται την προστάτηδα της πόλεως, την Άρτεμιν. Τα πλήθη του λαού όμως συγκεντρώνονται στο μεγάλο θέατρο και φωνάζουν «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Ο Παύλος ήθελε να πάει στο θέατρο να μιλήσει, αλλά κάποιοι από τους άρχοντες της πόλεως που είχαν φιλικά αισθήματα προς τον Παύλο του συνέστησαν να μην παρουσιαστεί στο οργισμένο πλήθος. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος αποφάσισε την αναχώρησή του από την Έφεσο, γι' αυτό προσκάλεσε τους χριστιανούς και μετά την ευχαριστηριακή σύναξη τους άφησε τις τελευταίες του υποθήκες και τους αποχαιρέτησε για τελευταία φορά. Δεν επρόκειτο πλέον να τους ξαναδεί. Αργότερα, από ό,τι γνωρίζουμε, και μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, στην Έφεσο ήλθε και εργάστηκε ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εδώ έγραψε το Ευαγγέλιο του και τις επιστολές του. Εδώ εκοιμήθη ειρηνικά σε πολύ βαθύ γύρας. Στον τόπο του τάφου του, του Αγίου Ιωάννου, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έκτισε μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν του Αγίου. Σήμερα βλέπουμε μόνο τα ερείπια του ναού αυτού. Ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλές κλπ. Δευτέρα προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο.

Απόστολος Παύλος την αναταραχή που προκλήθηκε στην Έφεσο τη θεώρησε σαν ένδειξη της θείας προνοίας για να μην παρατείνει εκεί την παραμονή του. Ανησυχούσε για την πνευματική κατάσταση των χριστιανών της Ελλάδος και ιδιαίτερως της Κορίνθου, από όπου έφταναν δυσάρεστες ειδήσεις. Για να τους συνετίσει και καθοδηγήσει, έστειλε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από την Έφεσο με κομιστή τον Τίτο και περίμενε να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της επιστολής αυτής στους Κορινθίους πιστούς. Όταν ο Παύλος έφυγε από την Έφεσο μέσω Τροάδος, πήγε στη Μακεδονία, όπου προηγουμένως είχε στείλει τους δύο συνεργάτες του, Τιμόθεο και Έραστο. Στους Φιλίππους, με ιδιαίτερη χαρά συναντήθηκε μετά από 8 χρόνια με τον ιατρό Λουκά, ο οποίος πλέον αδιάκοπα θα τον συνόδευε μέχρι την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, ο Τίτος γύρισε από την Κόρινθο, είχε μεταφέρει την επιστολή και ανέφερε στον Παύλο τα ευχάριστα νέα ότι τα πράγματα στην εκκλησία της Κορίνθου έχουν ηρεμήσει και περίμεναν τον Απόστολό τους να τους επισκεφθεί και να εκφράσουν τη συγγνώμη τους και να ενισχυστούν στην πίστη. Ο Παύλος, ικανοποιημένος από τα καλά νέα της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, η οποία είναι η πιο θερμή και συναισθηματική από όλες τις επιστολές του, μεταξύ άλλων τους παρακαλεί να προσφέρουν και αυτοί στον έρανο της αγάπης για την κάλυψη των αναγκών των χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Την επιστολή αυτή έστειλε πάλι με τον Τίτο και με δύο άλλους συνεργάτες του για να ενισχύσουν την εκκλησία της Κορίνθου. Αφού ανέκτησε τις δυνάμεις του ο Παύλος στους Φιλίππους, περιόδευσε όλες τις εκκλησίες της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και της Βερίας και έφτασε μέχρι την Ιλυρία, το σημερινό διράχιο της Αλβανίας. Αναφέρεται στους Ρωμαίους το 15ο κεφάλαιο. Η Ιλυρία ήταν μια ευρύχωρη περιοχή, περιλαμβάνοντας όλες τις ακτές της Δαλματίας μέχρι την Ήπειρο. Φαίνεται ότι ίδρυσε εκκλησία και στην οικόπολη της Ηπείρου, όπου ύστερα από 10 χρόνια πέρασε τον τελευταίο του χειμώνα. Από εκεί κατέβηκε στην Κόρινθο, όπου τον περίμεναν οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών με τα αποτελέσματα των εράνων, ώστε να τον συνοδεύσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ για την κάλυψη των αναγκών των δοκιμαζομένων πιστών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Σόπατρος από τη Βέρεια, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος από τη Θεσσαλονίκη, ο Τυχικός και ο Τρόφιμος από την Έφεσο, ο Γάιος από τη Δέρβη, ο Τιμόθεος, ο Λούκιος και ο Ιάσον από άλλες πόλεις. Στην Κόρινθο, μετά την τρίμηνη εκεί διαμονή του, κατέστρωσε και το ιεραποστολικό του πρόγραμμα για τη Ρώμη. Προς το σκοπό αυτό στέλνει την προσδομένουσα επιστολή του για να προαναγγείλει στους εκεί χριστιανούς την πρόθεσή του να μεταβεί στη Ρώμη και να προπαρασκευάσει το έδαφος για μια καρποφόρα προσπάθεια αποστολικού έργου. Ήδη, όπως διαβάζουμε στο τέλος της επιστολής αυτής, στη Ρώμη βρίσκονταν πολλοί χριστιανοί γνωστοί στον Απόστολο Παύλο από προηγούμενες δραστηριότητες και προς τους οποίους στέλνει τους χαιρετισμούς του. Κομιστής της επιστολής ήταν ο διάκονος της Εκκλησίας των Κέχρεων, η διάκονος Φίβη. Ρωμαίους 16ο κεφάλαιο. Αφού ολοκληρώσει ο Παύλος την παραμονή και το έργο του στην Κόρινθο με όλους τους συνεργούς του, αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα. Το φυσικότερο ήταν να ταξιδεύσει με πλοίο. Πληροφορήθηκαν όμως ότι κάποιοι φανατικοί Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να δολοφονήσουν τον Παύλο και να ληστέψουν τα χρήματα του Εράνου που κρατούσαν οι σύνοδοί του, γι' αυτό και αποφάσισαν να αναχωρήσουν δια ξηράς μέσω Μακεδονίας. Ευκαιρία να επισκεφτεί ο Παύλος για μια ακόμη φορά τις νεοσύστατες εκκλησίες της Βορείου Ελλάδος. Στη μετάβασή του όμως από τους Φιλίππους στην Τροάδα συνέβη το εξής ενδιαφέρον γεγονός. Την Κυριακή, ως συνήθως, συγκεντρώθηκαν όλοι οι χριστιανοί για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σε κάποιο λατρευτικό χώρο. Ο Παύλος, επειδή την άλλη μέρα θα έφευγε και δεν θα τους ξανά βλέπε πλέον, παρέτεινε την ομιλία του μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.
ήταν συγκεντρωμένη στον τελευταίο όροφο κάποιας οικίας και για λόγους φωτισμού και λατρευτικών αναγκών υπήρχαν πολλές λαμπάδες αναμένες. Ένας νέος που λεγόταν Εύτυχος βρήκε χώρο και καθόταν σε κάποιο παράθυρο. Αναφέρεται στις πράξεις του 20ο κεφάλαιο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να ομιλεί, ο Εύτυχος αποκοιμήθηκε και έπεσε από τον τρίτο όροφο έξω στην αυλή, όπου και τον βρήκαν νεκρό. Ο Παύλος, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, έσπευσε αμέσως και όπως έκαναν οι προφήτες Ηλίας και Ελισαίος όταν ανέστησαν νεκρούς, έπεσε επάνω στο νεκρό παιδί, το αγκάλιασε και προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Και το θαύμα έγινε. Ο Παύλος αισθάνθηκε την καρδιά του νέου να χτυπά και πάλι. Άρχισε να αναπνέει. Τότε ο Παύλος καθησύχασε τον κόσμο με τη φράση «Μην κλαίετε, η ψυχή του νέου επανήλθε εντός του». Πράξεις των Αποστόλων 20 κεφάλαιο και στίχος 10. Βλέποντας όλοι ζωντανό το νέο, εχάρισαν και δόξασαν τον Θεό. Ο Παύλος μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, αφού ολοκλήρωσε το έργο του μετά την ολονύκτια σύναξη, αποχαιρέτησε όλους και συνέχισε το ταξίδι του μαζί με τους συνοδούς του για την Ιερουσαλήμ. Επιθυμούσε πολύ τη γιορτή της Πεντηκοστής να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και να προλάβει, καθώς περνούσε με το πλοίο από την Έφεσο, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά στάθμεσε στη Μίλητο, όπου και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου και της γύρω περιοχής να τους αποχαιρετήσει. Η ομιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου είναι συγκλονιστική. Αξίζει να τη μελετήσει ο αναγνώστης ολόκληρης της πράξης των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο. Υπενθυμίζει ο Παύλος στους πρεσβυτέρους ότι όταν ήταν στην Έφεσο, επί τριετίαν νύκτα και ημέρα ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύειν των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε μακάριον εστί μάλλον διδώνε η λαμβάνειν. Όταν όμως ο Απόστολος τους ανήγγειλε ότι έχει ενδείξεις ότι στα Ιεροσόλυμα τον περιμένουν δεσμά και διωγμοί και δεν θα τον ξαναδούν, όλοι ξέσπασαν σε λυγμούς. Μετά την προσευχή, ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί τον τράχυλο του Παύλου κατεφύλουν αυτόν οδυνόμενοι. Ο Παύλος με τους συνοδούς του συνέχισαν το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα με πλοίο. Αφού πέρασαν από τα νησιά του Αιγαίου Κο και Ρόδο, έφτασαν στα πάταρα της νοτιού Μικράς Ασίας. Από εκεί συνέχισαν με άλλο πλοίο που πήγαινε στη Φινίκη στα βόρεια της Παλαιστίνης. Στο λιμάνι της Τύρου αποβιβάστηκαν και συνέχισαν το ταξίδι διαξηράς προς την Κεσάρια της Αμαρίας, όπου φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κατά το διωγμό που είχαν εξαπολύσει οι Ιουδαίοι εναντίον της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ μετά το θάνατο του Στεφάνου, ο Φίλιππος έφυγε με την οικογένειά του και πήγε στη Σαμάρια, όπου εκήρυξε το Ευαγγέλιο και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κεσάρια, που απήχε 102 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Ενώ ακόμη ο Παύλος βρισκόταν στο σπίτι του Φιλίππου, ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο γνωστός στην Αντιόχεια προφήτης Άγαβος να προαναγγείλει στον Παύλο τα όσα θα του συμβούν στην ιερή πόλη του προορισμού του. Αφού προχώρησε προς τον Απόστολο, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα χέρια και τα πόδια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Πράξεις 21ο κεφάλαιο και στίχος 11. Ο Παύλος μετά τα λεγόμενα του Άγαβου και τις παρακλήσεις όλων των πιστών της Κεσάριας να μην μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, εκείνος έμενε αμετάπιστος. Ξεκίνησε με τις ευχές και την αγωνία των πιστών για τα Ιεροσόλυμα, αποχαιρετώντας τους με τη φράση «Γιατί κλαίτε και μου σχίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ
για το όνομα του Κυρίου μου Ιησού. Πράξεις 21ο κεφάλαιο, στίχος 13.

τούτου χάριν εγώ, Παύλος, ο δέσμιος του Χριστού Ιησού, υπέρ ημών των εθνών. Εφεσίους 3 κεφάλαιο, στίχος 1.

Απόστολος Παύλος, φτάνοντας την ημέρα της Πεντηκοστής το 58 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ, ολοκλήρωνε την τρίτη μεγάλη αποστολική του περιοδία. Οι χριστιανοί με πολύ χαρά τον υπεδέχτησαν, τον μεγάλο Απόστολο και τις συνοδούς του. Την άλλη μέρα, όταν επισκέφτηκαν το σεβάσμιο Απόστολο Ιάκωβο, επίσκοπο της Ιερουσαλήμ και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, σε εκκλησιαστική σύναξη, οι συνοδοί του Παύλου παρέδωσαν τα χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι εκκλησίες τους με τη λογία που είχε οργανώσει ο Παύλος. Έτσι, οι εκκλησίες της Ασίας και της Ευρώπης, οι οποίες αποτελούνταν κυρίως από πρώην ειδωλολάτρες, εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη μητέρα εκκλησία, η οποία αποτελείται κυρίως από Ιουδαίους, καθώς και την αγάπη και τη συμπαράστασή τους στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόταν τα μέλη της, η πιστή της Μεγάλης Ιερουσαλήμ. Όταν δε ο Απόστολος Παύλος διηγήθηκε τα όσα έκανε ο Θεός ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, με τη διακονία του στα έθνη, όλοι εδόξαζαν το Θεό. Στα Ιεροσόλυμα παρέμενε πάντα μία μερίδα συντηρητικών χριστιανών πρώην Ιουδαίων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν από τα ιουδαϊκά θρησκευτικά ήθη και έθιμα. Πολλοί από αυτούς είχαν ακούσει και είχαν πιστέψει ότι ο Απόστολος Παύλος έδειχνε περιφρόνηση σε κανόνες του νόμου που ο Θεός είχε παραδώσει στο Μωυσή. Για να απλαγούν λοιπόν από τις καχυποψίες αυτές οι πρεσβύτεροι, συμβούλεψαν τον Παύλο με την ευκαιρία της εορτής μαζί με 5-6 Ιουδαίους χριστιανούς να ανέβουν στο ναό και να χρησιμοποιήσουν τις ευχαριστίες για το έργο τους, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι ο Παύλος σέβεται το ναό, στον οποίον άλλωστε και ο Ιησούς και οι Απόστολοι επήγαιναν για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο Απόστολος Παύλος πάντα ο σκοπόν του είχε πως να ωφελεί τους ανθρώπους και όχι να τους σκανδαλίζει. Και όπως είχε γράψει στους Κορινθίους, «Εγενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την σώσω». Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 20-22. Για να συνδιαλλαγεί λοιπόν με τους σκανδαλισμένους αδελφούς, δέχτηκε και ανέβηκε στο ναό. Όμως εκεί εκπληρώθηκε και η προηγηθήσα προφητεία του Άγαβου. Φανατισμένοι Εβραίοι που είχαν έλθει από την Έφεσο στην Ιερουσαλήμ για την εορτή, όταν αναγνώρισαν τον Παύλο, ξεσήκωσαν τον κόσμο, όρμησαν εναντίον του, τον τράβηξαν έξω από το ναό και άρχισαν να τον κακοποιούν με σκοπό το θάνατό του. Ο χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού που είχε ως αποστολή την τήρηση της τάξεως στην πόλη και στο ναό, έσπευσε με αξιωματικούς του και ισχυρή δύναμη στρατιωτών και τον γλίτωσαν από την Ιουδαϊκή οργή. Επικολούθησε όμως η σύλληψη του Παύλου και ο εγκλεισμός του στη φυλακή εξαιτίας των ταραχών. Ο Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 21-34 μέχρι το τέλος του 26ου κεφαλαίου, περιγράφει με λεπτομέρειες τα της φυλακίσεώς του, αρχικά στην Ιερουσαλήμ και εν συνεχεία στην Κεσάρια επί 2 έτη, τις συνωμοσίες των Ιουδαίων κατά της ζωής του Παύλου, τις απολογίες του ενώπιον του αρχιερέως του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και του Ρωμαίου ηγεμόνα Φίλικα, καθώς και την τελευταία του απολογία στο μετέπειτα ηγεμόνα Φίστο και τον βασιλέα Αγρίπα. Ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος ήταν βασιλέας της Βορείου Παλαιστίνης. Ο πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος είχε αποκεφαλίσει τον Απόστολο Ιάκωβο, αδελφό του Ιωάννη, και είχε φυλακίσει τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα. Ο προπάπος του Ηρώδης ο Μέγας, εντός εισαγωγικών, ήταν γνωστός από τη σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς. Όπως ήταν φυσικό, από τέτοιους άρχοντες δεν μπορούσε να περιμένει δικαιοσύνη ο Παύλος. Πολύ περισσότερο όταν αντιλήφθηκε
ότι ο ηγεμόνας Φίστος, για να ευχαριστήσει τους Ιουδαίους, το λέει στις πράξεις το 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 9, ήταν έτοιμος να παραδώσει τον Παύλο στο συνέδριο των Ιουδαίων για να τον δικάσει στα Ιεροσόλυμα. Σε αυτή την περίπτωση ήξερε ο Απόστολος ότι η καταδίκη του σε θάνατο ήταν βέβαιη. Γι' αυτό έκανε χρήση ενός δικαιώματος που είχε ως Ρωμαίος πολίτης και ζήτησε να παραπεμφθεί στο αυτοκρατορικό δικαστήριο της Ρώμης. Στρέφεται λοιπόν προς τον ηγεμόνα Φίστο και του λέει: «Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον Κέσαρα». Τότε ο Φίστος συσκέφτηκε με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση. «Τον Κέσαρα επικαλέστηκες, στον Κέσαρα θα πας». Πράξη 20ο κεφάλαιο, στίχος 10-12. Η ρωμαϊκή δικονομία προστάτευε από κάθε αυθαιρεσία τον κάθε Ρωμαίο πολίτη, όπου και να βρισκόταν στην αχανή εκείνη αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή νομοθεσία, όταν ένας Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα, κανένα δικαστήριο δεν είχε το δικαίωμα να τον δικάσει και να βγάλει απόφαση καταδικαστική, ούτε ακόμη και αθωωτική. Γι' αυτό όταν ο βασιλιάς Αγρίπας άκουσε την πολύ διαφωτιστική απολογία του Παύλου, με την οποία να απεδείκνυε ότι ήταν αθώος, είπε στον ηγεμόνα Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να αφαιθεί ελεύθερος αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον αυτοκράτορα». Σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, ο ηγεμόνας Φίστος έκανε τη σχετική με τον Παύλο αναφορά του προς τη Ρώμη, η οποία ασφαλώς και συνετέλεσε πολύ στην αθώωσή του από τον Νέρονα. Το 27ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων είναι γνωστό και πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί περιγράφει τη μεταφορά του Αποστόλου Παύλου από την Κεσάρια στη Ρώμη μέσα από τρικύμιες και ναυάγια, αλλά διότι είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την ναυτιλία των αρχαίων με πολλές πολύτιμες πληροφορίες. Ήταν ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου του 60 μετά Χριστόν, όταν μια προκυμαία της Κεσάριας, σε μια προκυμαία από αυτές, φάνηκαν τα κράνη και οι λόγχες των Ρωμαίων στρατιωτών που οδηγούσαν μια ομάδα καταδίκων της Παλαιστίνης, τους οποίους προόριζαν για θηριωμαχίες στο μεγάλο κολοσσέο της Ρώμης. Με αυτούς θα έσταλναν στη Ρώμη και τον Παύλο. Ο αξιωματικός της φρουράς που του συνόδευε, το όνομά του ήταν Ιούλιος, από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι άδικα πήγαιναν στη Ρώμη να δικαστεί ο Παύλος, γι' αυτό του φερόταν με σεβασμό. Και όταν οι φίλοι και οι μαθητές του Παύλου τον αποχαιρετούσαν, ο Ιούλιος επέτρεψε να τον συνοδεύσουν τρεις από αυτούς: ο Λουκάς, ο Τιμόθεος και ο Αρίσταρχος. Ο Παύλος ήξερε καλά τι τον περίμενε. Είχε πείρα. Τι κόπο σήμαινε αυτό το μακρινό, θαλασσινό ταξίδι, και μάλιστα με τη συνοδεία φρουρών ανάμεσα σε καταδίκους. Αλλά παρηγοριόταν, διότι μέσα στη δυστυχία τους θα μπορούσε να δίνει στους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους κουράγιο και να τους βοηθάει πνευματικά. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς θα βρήκαν το δρόμο προς το Χριστό. Με αυτή την αγάπη του Παύλου, την ενίσχυση που τους χάρισε στην τρομερή εκείνη τρικυμία που τους βρήκε, και με τη σωτηρία που τους χάρισε όταν ναυάγησε το πλοίο τους στο νησί Μελίτη, τον θεώρησαν πολλοί από αυτούς ένα είδος θεού. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να εξηγήσουν ότι δεν έπαθε τίποτα ο Παύλος, όταν στο νησί τον δάγκωσε ένα φαρμακερό φίδι και αργότερα θεράπευσε τον βαριά άρρωστο πατέρα του Ποπλίου που τους φιλοξένησε. Αναφέρονται στις πράξεις στο κεφάλαιο 28, στίχος 3-6. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, τελικά έφτασαν στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για τον Παύλο και τους συνοδούς του και βγήκαν να τους προϋπαντήσουν μέχρι έξω από την πόλη, στην Απία Οδό, στην τοποθεσία Τρεις Ταβέρνες.
αναφέρεται στις πράξεις στο 26ο κεφάλαιο και αυτό στο στίχο 15. Ο Παύλος, γεμάτος συγκίνηση, δόξασε το Θεό για αυτή τη συνάντηση και ενισχύθηκε ηθικά για την εξέλιξη των γεγονότων. Στη Ρώμη, ο Ιούλιος παρέδωκε τους κρατουμένους στις φυλακές. Στο δε Παύλο επετράπει να μένει σε ιδιωτικό σπίτι, μαζί ασφαλώς με το φρουρό στρατιώτη.

Φιλιππισίου στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 21, γράφει ο Παύλος: «Εμί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».

Απόστολος Παύλος, όπως γνωρίζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στο δέκατο στίχο, έχει μεγάλη επιθυμία να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Και τώρα που βρίσκεται σε αυτήν, είναι φυλακισμένος. Όμως, παρόλη τη δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί όσο του επιτρέπουν οι περιστάσεις να διδάσκει για τον Χριστό. Άρχισε από τους πρόκριτους των Ιουδαίων 3 μέρες μετά την άφηξή του. Τους προσκάλεσε να τον επισκεφθούν και τους ενημέρωσε για τους λόγους που φυλακίστηκε. Αναφέρεται στις πράξεις στο 28ο κεφάλαιο. Ξαναπήγαν ακόμη περισσότεροι και με βάση τους προφήτες τους μίλησε για τον Μεσσία Χριστό. Άλλοι δέχτηκαν τα λόγια του, άλλοι πάλι περισσότεροι διαφώνησαν. Κατά τα 2 χρόνια που παρέμεινε ο Παύλος φυλακισμένος στη Ρώμη, είχε μετατρέψει την οικία στην οποία έμενε σε ιεραποστολικό κέντρο. Πολλοί ήσαν εκείνοι που πήγαιναν με πόθο να τον ακούσουν. Οι πράξεις των Αποστόλων σταματούν εδώ. Δεν μας αναφέρουν τίποτα περισσότερο για τη μετέπειτα ζωή του Παύλου, όμως έχουμε πολύτιμες πληροφορίες για τη μετέπειτα ζωή, τα μετέπειτα χρόνια της ζωής του, μέχρι του μαρτυρίου του, από τις 5 επιστολές του που έγραψε κατά την πρώτη φυλάκισή του, το 61 μετά Χριστόν έως 63, και τις 3 επιστολές του προς Τίτων και Τιμόθεων που έγραψε αργότερα. Έτσι πληροφορούμαστε ότι οι χριστιανοί στη Ρώμη συνεχώς αυξάνονταν και ο Παύλος αποδίδει την αύξηση στο γεγονός και στην αιτία της φυλάκισής του. Γράφει στους Φιλιππησίους σχετικά: «Θέλω να γνωρίζετε, αδελφοί, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι, όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι, έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδελφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν χωρίς φόβο τον Λόγο του Θεού». Το αναφέρει στους Φιλιππησίους, όπως είπαμε, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 12. Σύγχρονοι του Παύλου ιστορικοί αναφέρουν ότι ενωρίς είχε εισχωρήσει ο χριστιανισμός στο Παλατίνο, πιθανώς στους εμπόρους ή στα διοικητικά πρόσωπα που υπηρετούσαν στην Ανατολή. Και έτσι, εκτός από ορισμένα επίσημα πρόσωπα, όπως ο συγκλητικός Τίτος Φλάβιος, ο Κλίνης και η σύζυγός του Δομητήλα, έγιναν χριστιανοί και πολλοί άλλοι απλοί πολίτες της Ρώμης. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος, 1ος και 2ος αιώνας μετά Χριστόν, γράφει ήδη ότι το 64 μετά Χριστόν η χριστιανική εκκλησία ήταν μια ισχυρή κοινότητα με μεγάλο πλήθος, multituto igens, και ότι οι πιστοί πλήθαιναν συνεχώς. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος προς το τέλος της πρώτης φυλακίσεώς του γράφει: «Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ Κέσαρος οικίας». Φιλιππησίους 4ο κεφάλαιο, στίχος 22. Η δίκη του Παύλου καθυστέρησε 2 χρόνια. Αυτό ήταν συνηθισμένο στη ρωμαϊκή δικαιοσύνη, που είχε να αντιμετωπίσει πολλές σοβαρές υποθέσεις. Φαίνεται πως η υπόθεση του Παύλου την ανέλαβε να εκδικαστεί το καλοκαίρι του 63 ο Φένιος Ρούφους, ένας από τους 2 δικαστικούς λειτουργούς στους οποίους ο Νέρον είχε αναθέσει την υπόθεση. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ευγενικός και αντικειμενικός στην κρίση του, γι' αυτό και έβγαλε αθωωτική απόφαση για τον Παύλο βάσει των στοιχείων που διέθετε. Ο Παύλος ήταν πλέον ελεύθερος να μετακινηθεί όπου ήθελε και να δραστηριοποιηθεί εάν επιθυμούσε. Μετά από μία 4ετή φυλάκιση και ταλαιπωρίες και αφού λύθηκαν τα χέρια του Παύλου από τις αλυσίδες, αισθανόταν πως ερχόταν για αυτόν μια καινούργια ευκαιρία δράσεως. Όταν περνούσε από το νησί Κρήτη αλυσοδεμένος για τη Ρώμη, δεν του ήταν δυνατόν να κάνει κάτι εκεί για τους ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Γι' αυτό τώρα που ήταν ελεύθερος, πήρε τον Τίτο και επιβιβάστηκαν σε πλοίο και ταξίδευσε για την Κρήτη. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι την εορτή της Πεντηκοστής
η μέρα που κατήλθε η δωρεά του Αγίου Πνεύματος μεταξύ εκείνων που είχαν ακούσει την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου με τις 3.000 πιστούς ήταν και κριτική. Αυτοί λοιπόν όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους στην Κρήτη ασφαλώς θα μίλησαν για τη νέα πίστη που ευαγγελιζόταν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια αυτή η πληροφόρηση δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας συστηματικής ιεραποστολικής εργασίας. Ο Τίτος με την καθοδήγηση του Παύλου άρχισε αυτό το συστηματικό έργο στην Κρήτη. Από την Κρήτη και πάλι ο Παύλος στην Κόρινθο, όπου άφησε για το εκεί έργο του τον Έραστο, και στη συνέχεια στην Έφεσο, όπου εγκατέστησε τον Τιμόθεο. Τέλος ήλθε στην Τροάδα με σκοπό να μεταβεί στη Μακεδονία. Το φθινόπωρο του 66 μετά Χριστόν συναντούμε τον Παύλο με τους συνεργάτες του στην Νικόπολη. Σκόπευε να περάσει το χειμώνα εκεί, γι' αυτό και έγραφε στον Τίτο να σπεύσει να τον συναντήσει στην πόλη αυτή. Προς Τίτον, 3ο κεφάλαιο, στίχος 12. Φαίνεται ότι ο Τίτος κατόρθωσε να περάσει το χειμώνα αυτό μαζί με τον Παύλο. Την άνοιξη του 67 μετά Χριστόν, ο Παύλος, αφού έστειλε τον Τίτο στην Ιλυρία, τη σημερινή Δαλματία, το αναφέρει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή στο 4 κεφάλαιο, ο ίδιος αναχώρησε και πάλι για τη Ρώμη. Ο επίσκοπος Ρώμης Κλήμης μας παρέχει την πληροφορία ότι ο Απόστολος Παύλος πήγε μέχρι του τέρματος της Δύσεως, υπονοώντας και την Ισπανία. Κάποια παλαιά παράδοση αναφέρει ότι η ρωμαϊκή αστυνομία συνέλαβε τον Παύλο στη Ρώμη, εκεί που σήμερα είναι ένα μικρό εκκλησάκι, το Σαν Πάολο αλλά Ρετζόλα. Στην περιοχή αυτή ήταν το σπίτι που έμενε ο Παύλος και εκείρηται. Μεταξύ των επισκεπτών πήγαιναν και τον άκουγαν και στρατιώτες. Γι' αυτό και τον κατηγόρησαν ως αρχηγό αιρέσεως που παρασύρει τους στρατιωτικούς να μην σέβονται τον αυτοκράτορα. Στη δεύτερη αυτή φυλάκιση του ο Παύλος βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση από την πρώτη. Ήταν δεμένος με αλυσίδες ως κακούργος και δεν επιτρεπόταν πλέον επισκέψεις φίλων και γνωστών του. Στην πρώτη δίκη του ενώπιον του αυτοκρατορικού δικαστηρίου του δόθηκε η δυνατότητα να απολογηθεί και η απόφαση αναβλήθηκε για μια άλλη δικάσιμη ημέρα. Ο ίδιος γράφει σχετικά στον Τιμόθεο: «Ο Κύριος με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού», Δευτέρα προς Τιμόθεον 4ο κεφάλαιο. Το φθινόπωρο του 67 μετά Χριστόν η επανάληψη της δίκης πλησιάζει. Γνωρίζει όμως τώρα καλά ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι προαποφασισμένη και γι' αυτόν ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη βασιλεία την Επουράνιο. «Εγώ ήλθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από τον κόσμο», θα γράψει στον Τιμόθεο στη Δευτέρα του επιστολή στο 4 κεφάλαιο. Η δίκη τελείωσε με τη θανατική ποινή. Ως Ρωμαίος πολίτης έπρεπε να εκτελεστεί με αποκεφαλισμό για ξύφους, επειδή ουσιαστικά αμφισβήτησε την αυτοκρατορική θρησκεία. Με τη συνοδεία του εκτελεστικού αποσπάσματος οδηγήθηκε ο Παύλος με δεμένα τα χέρια περίπου 5 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, εκεί που είναι σήμερα το μοναστήρι Τρε Φοντάνε, οι τρεις πηγές δηλαδή. Η παράδοση μας διασώζει την εικόνα του Παύλου που με δεμένα χέρια, γυρισμένος κατά την Ανατολή, απευθύνει μεγαλόφωνα προς το Θεό την τελευταία του προσευχή. Σε αυτό εκεί το μέρος εσώπασε για πάντα η μοναδική αποστολική φωνή που ευαγγελίστηκε τον Ιησού Χριστό σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και κατέστησε τον χριστιανισμό οικουμενική υπόθεση.

κάποια χριστιανικά χέρια έθαψαν τον Παύλο 3 χιλιόμετρα πέρα από τον τόπο της εκτελέσεως του, στο αγρόκτημα της Ρωμαίας Λουκίνης, στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Βασιλική Σαν Πάολο Φουόρι Λε Μουρά. Έθαψαν το σώμα του σε μία μικρή κρύπτη και έμεινε εκεί ως την εποχή του διωγμού του Βαλεντιανού, τον 3ο αιώνα. Τότε, για να μην ασεβήσουν στα λείψανά του οι ειδωλολάτρες, οι χριστιανοί πρόλαβαν και μετέφεραν τα ιερά λείψανα των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού. Τόση δευγνωμοσύνη αισθάνθηκε η Εκκλησία για τη διάσωση του πολιτήμου αυτού θησαυρού της, ώστε την ημέρα της μετακομιδής των λειψάνων τους, την 29η Ιουνίου, τη διατηρεί ακόμα και μέχρι σήμερα ως εορτή των δύο Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου.

Στον 4ο αιώνα, ο Μέγας Κωνσταντίνος στους αρχικούς τάφους των δύο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου έκτισε ναούς. Σε αυτούς τους ναούς, ο Πάπας Σίλβεστρος μετακόμισε τα ιερά τους λείψανα. Αργότερα, οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονόριος, στη θέση του μικρού ναού που είχε κτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, έκτισαν την περίφημη Βασιλική του Αγίου Παύλου. Η ανέγερσή της ολοκληρώθηκε το 395 μετά Χριστόν και θεωρήθηκε το μεγαλειωδέστερο ιερό καθίδρυμα και ανώτερα από όλα τα κτίσματα του χριστιανισμού. Δυστυχώς κάηκε το 1823 και στη θέση της κτίστηκε στο ίδιο μέγεθος ο ναός που υπάρχει σήμερα. Επάνω στην Αγία Τράπεζα, η αγιογραφική επιγραφή δείχνει το μυστικό του μεγαλείου του Αποστόλου Παύλου. «Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Η Εκκλησία καθιέρωσε την 29η Ιουνίου ως ημέρα τιμής και μνήμης των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όχι διότι εκείνη την ημέρα μαρτύρησαν, όπως γίνεται συνήθως με τον καθορισμό της μνήμης των Αγίων, αλλά διότι την ημέρα εκείνη οι χριστιανοί της Ρώμης διέσωσαν τα ιερά λείψανά τους από τους ειδωλολάτρες και τα μετέφεραν στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού στην Απία Οδό της Ρώμης. Κατά την παράδοση οι δύο Απόστολοι μαρτύρησαν κατά τον ίδιο διωγμό του Νέρονα, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις ημέρες του μαρτυρίου τους. Η Εκκλησία, καθιερώντας τον κοινό εορτασμό των δύο Αποστόλων και χαρακτηρίζοντας και τους δύο πρώτους και κορυφαίους, θέλησε να θεραπεύσει το σχίσμα που υπήρχε ανάμεσα στους Εβραίο-Χριστιανούς, από τους οποίους κήρυξε, ή μάλλον προς τους οποίους κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, και στους εξεθνικών ή εξεθνών πρώην ειδωλολάτρες που εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Κατά τη συμφωνία που είχαν κάνει στα Ιεροσόλυμα, το βλέπουμε στις Γαλάτες αυτό, στην προγαλάτες επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 9. Έτσι οδηγήθηκε η Εκκλησία σε ενότητα κάτω από την καθοδήγηση του Επισκόπου Ρώμης Λίνου.

Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις En Plon. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Τερ καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι αγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρία μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ρίσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ου κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγες με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι επ' αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησε ο Κύριος.
0: Ψαλμός 21.

έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος, οδύνης, και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέρα, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα. Έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί, το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύλινο σκεύος, το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίως τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει μπορούν

0: όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου με χερεκακία πολύ κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Τη μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος σαν λυσασμένος σκύλος ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιον του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενιά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριος, ο Απόστολος των Εθνών. Του Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό, περισσότερος ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 14. Το έτος 2008, κατά το οποίο κατεστάθην Μητροπολίτης Πισιδίας και Έξαρχος Σίδης και Αταλίας, ως γνωστόν είχε εορταστεί από όλες τις χριστιανικές εκκλησίες η επέτειος των 2000 χρόνων από τις γεννήσεως του Αποστόλου Παύλου. Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε οργανώσει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Απόστολο Παύλο. Το συνέδριο αυτό άρχισε στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίστηκε σε πόλεις όπου έδρασε ο Απόστολος Παύλος, όπως η Έφεσος, η Πέργη, η Ατάλια. Μετά τη λήξη του συνεδρίου στην Ατάλια, με ομάδα συνεργατών μου από την Κορέα και από άλλες περιοχές, ξεκινήσαμε από την παρελιακή Ατάλια, από όπου είχε περάσει ο Απόστολος Παύλος κατά την πρώτη αποστολική του περιοδία, και πραγματοποιήσαμε ένα ιερό προσκύνημα ακολουθώντας τα ίχνη του κορυφαίου Αποστόλου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί να πάμε να επισκεφτούμε νοερά την γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου, την Ταρσό της Κιλικίας. Πλέοντας με το πλοίο μας τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, αποβιβαζόμαστε στο λιμάνι της Μερσίνας. Σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από τη θάλασσα πλησιάζουμε στην Ταρσό. Μπροστά μας είναι η πόλη και από πάνω της ψηλά στο βάθος βλέπουμε να υψώνεται ο Ταύρος, ένα πανύψηλο βουνό με πολλές κορυφές και πασμένες με χιόνι. Από όλες τις πλευρές του κατρακυλά το νερό στις κοιλάδες και τη ζωογονή. Στέγει εκεί πελώριος, άγριος, σιωπηλός. Έτσι στέκει και ο πνευματικός κόσμος του Αποστόλου Παύλου, με τις υψηλές διανοητικές πτήσεις του, με τις ορμητικές σκέψεις του, το προφητικό βάθος του και τις απότομες αποφάσεις του. Μα ποιος ήταν αυτός ο τολμηρός πρωτοπόρος που όργωσε τη Μικρά Ασία κατ' επανάληψη και διαμόρφωσε τη χριστιανική Ευρώπη? Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, λέει στις πράξεις στο 21ο κεφάλαιο στο στίχο 39. Αυτά τα στοιχεία δίνει στο Ρωμαίο διοικητή κατά την πρώτη σύλληψή του.

Τι ήταν η Ταρσός? Ένας τόπος πανάρχιας παγκόσμιας επικοινωνίας. Το σύνορο δύο πολιτισμών. Του Έλληνο-Ρωμαϊκού της Δύσεως και του Σιμιτοβαβυλωνιακού της Ανατολής. Ο ιστορικός Στράβων, 64 π.Χ. 61 μετά Χριστόν, μας πληροφορεί ότι η εποχή του Αποστόλου Παύλου, εκείνη, η Ταρσός ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στην παιδεία και τη φιλοσοφία. Είχε γίνει έδρα πολλών στοικών φιλοσόφων, ανώτερος των οποίων ήταν